Συχνά, όπως και στο όνειρό μου, με το μικρό φακό μου, σε μια πατρίδα, μια σταλιά, έχω μικρό διβάνι και χαμηλό τα

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τάσουγλα, ενώ στις 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε φόρουμ οικονομικό στο Δουβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουνς. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουνς. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του Κτέλη στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Η πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Don't look any further. Καλημέρα.
1: Don't look any further.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι έγινε.
1: 105,8. Air News Radio.
0: Βέβαια.
1: Don't look any further.
0: Εδώ. Μπράβο.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Να σου πω κάτι. Δοκίμασα. Χθες που ήμουν στην κίνηση. Την καινούργια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
1: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: έχετε αυτή την πολυτέλεια.
0: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ασπρόμαυρη. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
1: Έχει και περίληψη.
0: Όχι, δεν περίληψη. Αλλά άμα, ήθελα, άμα έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι.
1: Και είναι και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα λοιπά.
0: Αρκεί
1: να είστε και αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι.
1: Αν
0: είμαστε.
1: Δεν έχεις.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ, ναι. Πολύ πρωτοπόροι. Ναι.
1: Είναι... Εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω, το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
0: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
1: Πού να έχω.
0: Μπορεί να έχει.
1: Από πού να το
0: βρει. Το ραδιόφωνο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
1: Και μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Καταρίνα. Να ακούσετε παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
1: Μαρία Παπακυρίτση.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντου.
0: Στέλνει φυλάκια.
1: Δεν κουνάει τίποτα.
0: Ναι, χαιρετάει, χαιρετάει, βέβαια. Χαιρέτησε.
1: Κατερίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχαήλ, συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο, εκτάκτος, θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άλλη ώρα.
0: Μην νιώθουμε μόνοι.
1: Ναι, και μην το συνηθίσετε.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Εκτάκτος, είπαμε.
1: Εκτάκτος.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε. Τον πει γιατί εκτάκτος.
0: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος πάλι.
1: Έχει κάτι αύριο. Όχι. Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος λίγο. Αυτό.
0: Κάποια στιγμή.
1: Όχι. Μην νομίζουν ότι θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
0: Όχι, όχι.
1: Θα γίνει που θα έχουμε εμείς εκπομπή. Αλλά τόσο όσο μέχρι εκεί.
0: Προς το παρόν σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μας στείλετε με δύο τρόπους. Δύο τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα μας ψάξετε, θα βρείτε Earth News, θα γράψετε και ενώ Radio, έτσι μας βρείτε, θα στείλετε το μήνυμα.
1: Και Earth News και Radio πρέπει να γράψετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από τη φαμίλα ορεινή ναυπακτία, 15 βαθμού.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παπαγιώργης.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
0: Καλά.
1: Τώρα μας στέλνει Ελαφώνησο.
0: Ωραία παραλία, ρε παιδί.
1: Καταλαβαίνεις. Καλό Σαββατοκύριακο μας πει. Η Ελαφώνησος. Φημισμένη.
0: Βέβαια.
1: Ξακουστή. Πολυβραβευμένη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. 9 βαθμού στη Στέρνα Ορεστιάδα. 9 βαθμοί.
0: Ναι.
1: 17 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάσο. 8 βαθμούς στην Φλόρινα. Στη Φλόρινα δεν είναι, ναι, στη Φλόρινα. 2,22 η βενζίνη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Θα πέσει από το 2, όχι, η βενζίνη αυτή, όχι, το πετρέλαιο θα πέσει. Ναι. Ωραία, καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω, μας περιμένει για τσιπουροκατάσταση.
0: Βέβαια. Βέβαια. Άμα δεν πήγες τα τσίπουρά σου.
1: Με 2,22. Κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
0: Που να γίνει τσίπουρο.
1: Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλής απόσταξης.
1: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
0: Ναι,
1: παγιέται τούρμπο.
0: Βάλε μου, πώς θέλετε το φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο. Το πρώτο που βγαίνει.
1: Πρώτο.
0: Αυτό Παναγία μου.
1: Πρώτο το λένε.
0: Ναι, που έχει βγει αυτό και.
1: Αυτό είναι πας αλλού.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα
0: με
1: 19 βαθμούς και στον κύριο Ανιστήδη. 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές και τα λοιπά και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία. Λίγο ρε παιδί μου. Δεν είναι. Τελευταίες χειρτήματα είναι.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31. Στην Ήπειρο 12 με 29. Στη Θεσσαλία 13 με 32. Στα κεντρικά υπηρετικά 13 με 30. Στην Πελοπόννησο 11 με 28. Στην Κρήτη 12 με 28. Στα Επτάνησα 17 ως 27. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27. Και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα. Η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειο. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ, ας πούμε, στην Αττική θα είναι ασθενής. Δηλαδή, 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
1: Δεν το λες και άνεμο.
0: Όχι, δεν το λες άνεμο.
1: Τώρα...
0: 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σήμερα.
0: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελείωσες.
0: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
1: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
0: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Και το Ρωμήλο είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει.
0: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
1: Το Ρωμηλία, εντάξει, το ναι, πολύ, ναι. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ναι, ναι. Αλλά...
0: Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Ναι.
0: Ισότητας των αμοιβών.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Ό,τι γιορτάζει το μπαμπού.
0: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά μπαμπού.
0: Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραίες στο κινέζικο. Πολύ
1: ωραία. Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουν μια ελαστικότητα.
0: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
1: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, ναι. Δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αγέννητα.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μίλια τώρα την Εμμανουέλα, α πούμε, θα εξάπτει τώρα
0: αφού
1: διάφορα πράγματα.
0: Είναι
1: η Σίλβια
0: Κρίστελ, είναι συνώνυμο τη Εμμανουέλα. Εγώ το φταίω.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δεν ήταν αισθησιακέ ταινίε.
1: Ναι, ήταν αισθησιακέ. Μπράβο. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στου κινηματογράφου.
0: Ναι,
1: δεν παίζονταν σε ειδικού κινηματογράφου δύο έργα.
0: Είχε...
1: Δύο η άνθρωπα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Είχε, αλλά το φανταζόσουν.
1: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο, ναι. Δύο έργα καράτε σεξ.
0: Μπράβο.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Α, και η αίθουσα ψύχεται κλιματίζεται.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν.
0: Ρε, πες τι εθνική μέρα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα άφηνα για σένα.
0: Όχι. Εντάξει, τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ.
0: Μ' αρέσει το τσίσμπεργκερ.
1: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
0: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τσίσμπεργκερ από δύο διαφορετικά, μη σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε, κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλας. Βάζουν δηλαδή μονογόλυπο μέσα από τα.
1: Δηλαδή, έχω δει ένα τσίσμπεργκερ το οποίο είναι τετραόροφο.
0: Ε, όχι, εντάξει, αυτό
1: καλά,
0: είναι.
1: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βάζει στο στόμα σου.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί.
1: Όσο στο στόμα σου το βάζει, στο στομάχι του δηλαδή.
0: Όχι, θέλω να πω δεν μπορεί να ανοίξει κιόλας. Δεν χωράνε.
1: Μα δεν χωράει ολόκληρο. Ναι, χωρά ολόκληρο. Ναι,
0: δεν
1: χωράει ολόκληρο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Όμως για μένα το κλασικό το τσίσμπεργκερ.
1: Ποιο είναι ο ορισμός του τσίσμπεργκερ?
0: Το κλασικό το τσίσ είναι. Το μπιφτεκάκι,
1: ναι.
0: Το τυράκι φυσικά.
1: Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, δεν είχε τυράκι.
0: Θα ήταν,
1: ναι.
0: Πίκλες.
1: Πίκλα θέλεις.
0: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό του.
1: Ναι.
0: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να
1: μερικές
0: φάω.
1: Μερικές φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
0: Μπορώ να φάω 10 τέτοια.
1: Φιλοσοφία
0: σαν τον Πόλτο.
1: Τώρα,
0: ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη.
1: Ναι.
0: Πώς θα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτό δεν έτρωγε τσίζ, δεν έτρωγε μπέργκερ.
1: Εν τω μεταξύ, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ,
0: ναι,
1: όπως έχετε καταλάβει.
0: Κάνουμε.
1: Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
0: Τι κάνουμε, λοιπόν. Τι δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, παιδάκι μου, τι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, τώρα είναι τη μόδα, λέει, τα πατητά.
0: Τα
1: σμάς, αυτά,
0: ναι.
1: Που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη. Λίγο, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
0: Κοίτα,
1: παλιά.
0: Ένα είδος πατητού,
1: ναι.
0: Ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Δεν υπάρχει, ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
0: Αυτή,
1: ναι.
0: Η αλυσίδα,
1: πολύ ωραίο τσίλι.
0: Πολύ με πλήγωσε, ναι. Που έφυγε. Πολύ κόσμο.
1: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μ' άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει ένας καραγκιοζέος.
1: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιόζεος?
0: Ένας καραγκιόζης,
1: ναι.
0: Ο οποίος είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού,
1: ναι.
0: Που είχε ανοίξει ένα τέτοιο με το ίδιο όνομα,
1: ναι.
0: δικό του όμως, ναι, δηλαδή πριν έρθουν εδώ στην ΕΕ, το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
1: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επιλεξούδες?
0: Όχι, την ονομασία.
1: Το σήμα,
0: την ονομασία,
1: δηλαδή.
0: Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια.
1: Μάλιστα. Ναι. Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα, ήταν, το θυμάμαι ακόμα.
0: Του
1: έχει κλείσει, οπότε δεν έχει νόημα να το πω. Στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια.
0: Σόλωνος δεν είχε
1: στα Εξάρχεια, ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας. Προ goodies, προ όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
0: Σόλωνος, ανάμεσα Ζωδόχου Πηγής και.
1: Χαριλάου-Τρικόπη.
0: Ναι,
1: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
0: Εκεί γίνανε μετά.
1: Άλλο τι έγινε μετά.
0: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
1: Εγώ γιατί το πριν. Το πριν.
0: Μα μιλάμε και στο πατάρι. Έτρωγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
1: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες ή του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία κέτσαπ.
0: Τώρα τι μου θυμίζει. Τώρα άμα ανοίξουμε αυτό το κουτάκι.
1: Ωραία ήταν.
0: Είχε, ρε παιδιά, ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια δηλαδή δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα ποια πλατεία. Κάτω από την κεντρική πλατεία.
1: Ναι.
0: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό.
1: Duck.
0: Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζόταν.
1: Ναι.
0: Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν που λεγόταν στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ,
1: ναι,
0: ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη.
1: Ναι.
0: Το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε αυτό.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε.
1: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο.
0: Βεζούβιο.
1: Και θυμάμαι.
0: Υπάρχουν Βεζούβια ακόμα.
1: Είχε
0: σταμάτα
1: μέσα. Όχι, παιδί μου.
0: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοιοι μέσα.
1: Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν θα το πιστέψεις.
0: Μια
1: ξαδέρφη μου είχαμε. Αμερικάνα.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και επειδή θέλω να πάω εκεί για πίτσα.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Τους λέω, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ, τώρα θέλω να φαγητό.
0: Θα πάω.
1: 19 βαθμούς και κοντά στην Κορινθία.
0: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, η Κυριακή έχει εγγονή Αριάδνη.
0: Αχ, να τη χαίρεστε.
1: Καλημέρα, κύριε Παύλο.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή. Συνεχίζουμε, ελπίζουμε για πολύ ακόμα με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνον ο φλίσβος με την ηχητική αμεριμνησία του νεαρού ερωτηδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο, να σας πω κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
1: Κύριε Παύλο.
0: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει. 15 βαθμούς. Ναι,
0: έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο εμείς.
1: Τι να κάνουμε,
0: κύριε. 1827. Πάμε σε αυτά, γιατί.
1: Να πάμε σε αυτά, ναι, που ναι, δεν έχουν φάει.
0: 1827.
1: Ναι.
0: Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, δεν ήταν καλά της, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τα γκούτε, οι αλίτες, τρόφιμα τους Τούρκους.
1: Άμα ήτανε.
0: Του Μέτερνιχ.
1: Άμα ήταν γαλάτης, θα ήταν Αστίγκς.
0: Ναι.
1: Όχι Άστινγκς.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβές,
0: ναι,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να τα,
0: ναι,
1: λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Το 1851, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
0: Χρόνια πολλά, New York Times.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι. Mm. Το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εμπρός της ΑΕΚ, παλικάρια.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Το 1931. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: ναι,
1: καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
0: Έτσι μου είχε αλλάξει.
1: Ναι.
0: 1946.
1: Το οποίο του τρελαίνει, του παλαβώνει όλου.
0: Βέβαια.
1: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχει εθνικό ενέργειο, έχει Αιγαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχει 10. Συμβαίνουν αυτά.
0: Αφού έχω,
1: ναι,
0: καλούς γειτονές.
1: Ναι.
0: 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχερίως την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευτεί σφόδρα χωρίς ανταπόκριση. Ρε παιδιά, μεγάλος έρωτας. Τις άρεσαν οι Έλληνες.
1: Ανεκπλήρωτος όμως.
0: Τις, ναι, τις ενδύθια.
1: Ανεκπλήρωτος.
0: Τις άρεσαν πολύ.
2: Ο Χορν είχε πολύ πέραση.
0: Μα ο Χορν ήταν πανέμορφος.
1: Ήταν ωραίο.
0: Και είχε και ωραία φωνή.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω, πω, πω.
1: Και το 2013 σαν σήμερα, στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά, ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Αποδείχθηκε βέβαια αργότερα στο δικαστήριο ότι και ευθύνη είχε, και μέσα μπήκαν τα κορυφαία της στελέχη, και εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει και είχε το κρατικό τρόπο λειτουργίας και τα λοιπά και τα λοιπά, και όλα αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν με τη βούλα του δικαστηρίου.
0: Θυμάμαι τώρα αυτό το πράγμα, έχουν περάσει 13 χρόνια έτσι, και θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά, γιατί στην αρχή όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, στην Αμφιάλη τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
1: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή στην αρχή την πρώτη μία ώρα, έτσι. Δεν ήταν παραπάνω. Ναι. Γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Σ' άρεσε.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγα γενναίες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
1: Βέβαια, από τότε το.
0: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών, ναι, και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα. Πι-Άι για τους φανταστικούς αριθμούς και για τα αθροίσματα.
1: Κεφαλαία όμως.
0: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι ο Χέντριξ. Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω σύσταση.
0: Περίμενε, περίμενε. Ο Τζίμι ο Χέντριξ είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας.
1: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
0: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
1: Στη χώρα που έχει χρεοδουλό παροκία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί.
0: Δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
1: Πήγαμε κιόλας εκεί.
0: Ναι. Ένα πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
1: Τον Μπέλγκερ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: How y'all feeling out?

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, Μαριάννη. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει ιστερόγραφο. Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε. Τέτοιοι είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη. Μας ακούει στο Εσπιέκ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίδη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτια έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ, πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας, ομολογούσε ότι ο Χιώτης έπαιζε καλύτερα από αυτόν, τότε ο Χιώτης τι είναι? Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος. Είναι ο Χιώτης.
1: Βέβαια, πρωτοκορυφαίος.
0: Πρωτοκορυφαίος ο Χέντριξ. Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Αυτό. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 15 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μακάρι. Κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, να είστε καλά, παιδιά. Και να μην έχει όρεξη αποκτάς. Το κάνουμε. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Αλλά έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί και καλά, μετά το κες.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί.
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα?
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Α, με... ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με...
0: Από κόντρα πλακέ.
1: Ναι, ή κάτι... Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω, λέει, και λέει, ναι, φεγαλή, είναι γιαούρτι, φοβερό, λέει, με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι...
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Το κεφίρι είναι καλό και παλιό. Είχαμε και εμείς κεφίρα.
1: Δεν μου κάνει κεφίρι εμένα.
0: Το λέγαμε αλλιώς το κεφίρι εμείς. Ναι. Το λέμε κάτι ξινόγαλο, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Άξι.
0: Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή ο Βέγκος στο βιολί τι είναι? Μας λέει ο κύριος Νίκος. Εντάξει, είναι αμίμητος αυτό.
1: Ο
0: Βέγκος στο βιολί είναι αμίμητος.
1: Ο Βέγκος γενικά είναι μια κατηγορία μόνος.
0: Μια κατηγορία μόνος του.
1: Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Από Σέρες, 15. Τώρα που είπες Κατερίνα για τον Πόλντο. Τι διαβάζαμε κι εμείς μικρά,
1: ναι, ρε.
0: Θυμάμαι
1: παιδιά.
0: Και εγώ του αρέσαν τα μπέργκερ και τα χοντρούλες.
1: Να σας πω ποιον δεν...
0: Δεν θυμάμαι, λέει, η πλοκή της ιστορίας. Ποια πλοκή της ιστορίας? Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα, ναι.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή. Αλλά το θέμα, ξέρετε.
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω. Πάντα όλα αυτά είχαν πλοκή. Αλλά άκου τώρα. Αυτόν που δεν άντεχα με τίποτα, μου προκαλούσε κατάθλιψη, ήταν ο Σεραφίνο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μ' άρεσε ο Σεραφίνο.
0: Ο Δημοσθένης λέει. Τρεις φράσεις με πλήγωσαν βαθιά στη ζωή μου.
1: Τρεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Υπάρχει.
0: Σε βλέπω φιλικά.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα. Και δεν μιλάνε για μπέργκερ τέτοια ώρα, λέει.
1: Ναι, παιδιά, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. Στο Άργος οριστικό έχει... Τι είναι αυτό, αλήθεια, δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς. Όχι, 11,2 ρε. 11,2. Εντάξει, οκ, okay, συγγνώμη, ήρθα στα συγκαλά μου. Αν είχε από τώρα δύο παιδιά, δεν ήταν καλό. Καλημέρα και στο Θοδωρή που λέει πώς θα χωνέψω με τόσο φαΐ πρωί-πρωί και μη κουμπί. Ναι, αλήθεια. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι
0: υπάρχουν.
1: Ότι... Υπάρχουν, ναι. Είναι ότι γίνονται οι τοπικές εκλογές στα κρατήδια τώρα, τα γερμανικά όλα.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει εκλογές, όχι ακόμα, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μα είναι το αγαπημένο μου. Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι το αγαπημένο μου κρατήδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε μπροστά στις δημοσκοπήσεις, επιτέλους από το AfD, στην πρόθεση ψήφου, μεθαύριο και εκλογές.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα προηγούνταν το AfD.
1: Ναι, ήταν μπροστά
0: οι ακροδεξοί
1: ναζί, αυτοί οι τέτοιοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τους πέρασαν οι σοσιαλδημοκράτες για πρώτη φορά και λίγο έχουν αναθαρίσει κάπως. Κανονίστε, κάντε καμιά αυτή.
0: Εκεί, στη Γερμανία.
1: Ναι, στη Γερμανία, κανονίστε. Ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, το AfD που μέχρι τώρα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πάντα λέμε, έτσι, έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει τη δύναμή του. Έτσι, αυτό.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ίσως το κάτω Σαξονία Άγχελτ, πώς το λένε αυτό το κρατήδιο.
1: Ναι. Κάτω Σαξονία το λέμε.
0: Ας
1: το λέμε έτσι. Ναι.
0: Ίσως ήταν ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Σου λέει.
1: Εντάξει.
0: Αυτό. Η Πομερανία που είναι, στη Δυτική ή στην Ανατολική Γερμανία? Επειδή σ' αρέσει το λέω γι' αυτό.
1: Θα το δω για να το ξέρω κιόλας. Με Κλεμβούργο.
0: Με Κλεμβούργο. 13 βαθμούς έχει τον Αμυγδαλεώνα, να ξέρεις.
1: Είναι δυτική Πομερανία.
0: Τι. Ναι.
1: Με Κλεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέει από εκεί τα Πομεράνια. Ναι.
0: Λέει τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο φίλος μας ο Αποστόλης είναι στην Κρήτη. Διασχίζοντας τον υποκατασκευή βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με τεράστια ταλαιπωρία, λέει, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα με 22 βαθμούς τώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε εσάς με καταπληκτικές μουσικές και τα νέα της ημέρας. Ειδικά η διασκευή του της LP, το Lost on You, ήταν ωραίο, φανταστικό. Του άρεσε. Ναι. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο καλές
1: ειδήσεις
0: να ακούτε.
1: Διονύση,
0: ναι. Ναι. Προσανατολικό το λέω.
1: Ναι.
0: Προσανατολικό το λέω.
1: Άκου τώρα, αυτό λέει το κρατήδιο. Κανονικά λέγεται με Κλεμβούργο πρόσω Πομερανία.
0: Ναι, ρε.
1: Ή με Κλεμβούργο προ Πομερανία. Το κάνουν όλο και πιο δύσκολο. Τι γίνεται εδώ, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Παραχωρήθηκε, λέει, στην Πολωνία κάποτε. Και μετά όμως.
0: Όταν θα είχαν εκείνες συμφωνίες ο Στάλιν με τον Χίτλερ. Ναι, ίσως. Ίσως, λέω.
1: Πιθανώς.
0: Γιατί χθες είχαμε και την επέτειο. Τώρα που λέω και την επέτειο αυτή.
1: Ναι.
0: Ψάξτε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο ιστορικά κτλ. Ψάξτε να βρείτε τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τούσκ, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, για αυτήν την επέτειο. Την επέτειο δηλαδή της εισβολής από τη μία των Γερμανών, από την άλλη των Ρώσων. Και σας το λέγαμε χθες το σαν σήμερα, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί στάλθηκαν στην Σιβηρία ως εξόριστοι. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, μικρή. Για να γυρίσω στη Γερμανία,
0: ναι.
1: Επειδή ακριβώς δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, παντού όμως, σε όλη τη Γερμανία, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δικός Μαρινάκης, ας πούμε, εκεί, ναι. Και άρχισε να ταχώνει στους δημοσκόπους.
0: Εντάξει, το έχουμε δει και εδώ.
1: Γιατί πάνω από τους μισούς Γερμανούς βλέπουν ότι ο Μέρτς δεν θα βγάλει το 27 στην Κακελαρία.
0: Πάντως, ναι. Επειδή λες τώρα γι' αυτό,
1: ναι.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα στελέχη του CDU που έχουν αξιώματα, ναι. Δηλαδή δήμαρχοι,
1: ναι.
0: Κάποιοι συνδικαλιστές κτλ., να βγάζουν δηλώσεις στήριξης του Μέρτς, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση μορφής ή κάποια πρόταση για να,
1: ναι.
0: Απομακρυνθεί. Αφού αυτό, ναι. Που λες ότι, ναι. Δεν θα βγάλει το, ναι. 2026.
1: 27 λένε.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Έχουν βγει διάφοροι και κάνουν δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μέρτς για να τον τονώσουν λίγο. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα καλύπτουμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε, ναι. Εμείς εδώ.
0: Ο Αντισθένης μας λέει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Και πώς να το πούμε.
0: Πρωινή παρέα του Ντερλίκομα.
1: Ωραίο είναι αυτό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά.
1: Πού?
0: Πάμε Ορμούς.
1: Πάμε.
0: Θα στείλει, λέει, η Νότια Κορέα ένοπλες δυνάμεις για να πολεμήσουν στο Ορμούς.
1: Με ποιον?
0: Γενικώς.
1: Συγγνώμη.
0: Για να μπορούν να περάσουν τα πλοία.
1: Η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα είναι πιο
0: παιδί
1: κοντά
0: μου,
1: στη Δύση, δεν
0: στη
1: είναι.
0: Νότια Κορέα.
1: Ποτίθεται.
0: Ναι, γιατί στη Νότια Κορέα,
1: ναι.
0: Είχε πει ο Τραμπ,
1: ναι.
0: Να σκεφτείτε να στείλετε κι εσείς δυνάμεις, γιατί περνάνε και Νότια Κορεατικά πλοία από εκεί πέρα.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτονται. Είχε απαντήσει αυτό, το σκέφτομαι. Το ξαναρωτήσαμε προχθές, το ξανασκεφτόταν. Φαίνεται ότι τώρα το αποφάσισε. Να στείλει δυνάμεις. Δεν είναι ο μόνος που θέλει να στείλει δυνάμεις εκεί. Το ανακοίνωσε και η Ιταλία. Ότι θα στείλει δυνάμεις. Φρεγάτες δηλαδή. Θα στείλει φρεγάτες για να συνοδεύουν τα πλοία για να περάσουν από το Ορμούς. Γιατί προχθές από το Ορμούς περάσαν μόλις 3 πλοία.
1: Τρία.
0: Εκεί που περνούσαν 200.
1: Είχαν 4 προχθές. Μειώνονται.
0: Ναι, είχαν 4. Τώρα πέρασαν 3.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Άμα δεν θα περάσει κανένα, θα πεις ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
0: Ναι.
1: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπεντζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
0: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ, εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο κομμάτι.
0: Κύριε Παύλο, να ακούσετε Νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004, μπορεί να κάνω λάθος όμως, τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing. Το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Γκίλμουρ είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν.
1: Τώρα, ναι. Σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες,
1: όσον ούπο ξεκινάει και η γενική συζήτηση.
0: Το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν.
1: Τώρα, ναι. Σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες, πάμε.

0: του Ερντογάν, του Νετανιάχου,
1: του Τραμπ,
0: ναι. Του Μακρόν, του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα?
1: Ναι.
0: Ποιον θα ακούσω? Γιατί το Μαχμούντ Αμπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα. Αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν του δώσαν βίζα να πάει στη Νέα Υόρκη να μιλήσει.
0: Δεύτερη χρονιά.
1: Ναι. Αλλά δώσαν στον Ιρανό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι στον πόλεμο. Είναι σε πόλεμο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος, τα αφήνουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά κανονικά, γενική συνέλευση του ΟΗΕ είναι, έπρεπε να επιτρέπεται σε όλους. Δηλαδή, ακόμα και το Κιμ, άμα ήθελε να πάει, να πάει.
0: Και το Κιμ, ναι, εγώ θα καθόμουν να τα ακούσω. Θα τα άκουγε το Κιμ. Με ενδιαφέρον.
1: Με πολύ ενδιαφέρον.
0: Με ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Φοβερό ενδιαφέρον.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί ο Αμπάς. Τους τρομάζει ο Αμπάς.
1: Τι να σου πω.
0: Τον βλέπεις τον Αμπάς και λες πω, αυτός είναι.
1: Είναι φυσεκλίκια.
0: Ναι, ναι,
1: έχει.
0: Αυτός, ναι.
1: Είναι αιμοδιψής και αιμοσταγής. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Ας φωνάξουν τον Batman να τους προστατεύει.
1: Θα έχει αυτή τη Γενική Συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς
0: στο
1: περιθώριο.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνονται διάφορες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
0: Πάντως,
1: γιατί γίνονται και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει η φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνεις. Το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του οποιοδήποτε μιλάει. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθω και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
0: Βέβαια.
1: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
0: Ναι, ναι, επιτάπητος. Επιτάπητος για 30 δευτερόλεπτα.
1: Όλα τα καυτά θέματα της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
0: Ναι. Και μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τα πα σε τίτλους και έφυγα.
1: Ρε εσύ, παλιά.
0: Ναι.
1: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν βαρισίμαντο θέμα.
0: Και τώρα
1: έτσι.
0: Είναι, ρε παιδί μου.
1: Πού είναι τώρα.
0: Εντάξει, και τώρα είναι.
1: Σοπάρε.
0: Απλά τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτης στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
1: Δεν είσαι από αυτούς που κάνουν πρωθυπουργό για μία μέρα.
0: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ, τρέμψει γούλα σου. Λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις, αφού είναι απρόβλεπτο το παλικάρι.
1: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και την λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες, κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη.
0: Ναι.
1: Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού της του Καναδά, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε
2: για τον Καναδά,
3: λέτε. Να σου πω κάτι, αυτή η κουμπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και
0: θέλω να σας πω, ποια Κρήτη. Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα Τσίσμπεργκ. Και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εξαντλούμε.
2: Έχει τέτοια μέρα.
0: Βέβαια, σήμερα είναι.
1: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
3: Άρα, κατάλαβες. Άρα, μας βλέπουν λίγο.
2: Ναι, πριν λίγο από εμάς, ρε παιδί μου. Πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
3: Εγώ πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σε Ρέτη Χατζημιχάλης, παιδί μου. Άνθρωποι είναι ποιοτικοί, δεν τους βλέπεις.
0: Όταν θα μεγαλώσετε.
2: Ναι, είμαστε μικροί ακόμα. Κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
0: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Λέω όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε, με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
3: Ναι. Δεν την δείξαμε, την έχουμε νομίζω.
0: Υπέροχη ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση
1: με τον
0: και
1: Καναδά.
0: Με τον Καναδά. Επειδή έρχονται κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
1: Και έγραφε από κάτω υποσημείωση.
2: Ότι
1: πάντα από κάτω έχει και μια υποσημείωση η οποία λέει: πάντα θέλαμε σιρόπι σφενδάμου πάνω στις κρέπες μας. Στην ξέρω εγώ, στις βάφλες μας, δεν ξέρω, στα pancakes μας.
2: Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Τελικά έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ η Ούρσουλα, να πω τώρα.
0: Ναι,
1: προσωπικά η Ούρσουλα τώρα σιγά.
0: Τη το δείξαν, το
2: είπε κιόλα. Το είπε κιόλα.
1: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνεϊ χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ακόμη μία

0: υπέροχη ομιλία όπως ήταν και στον Ταβός.
1: Ωραίος είναι.
0: Ήταν,
1: ωραίος,
0: ναι, ωραίος, ο Κάρνεϊ εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
1: Τα λέει,
0: δεν τον ήξερα δηλαδή, τον έμαθα και να.
1: Ναι, γιατί είχαμε μείνει στον Τριντό που ήταν και.
0: Εντάξει, ήταν άλλο Τριντό. Ήταν άλλο χαρά. Άλλο
2: στυλ. Προσωπικότητα. Άλλο στυλ. Προσωπικότητα.
1: Όχι, ο Τριντό ήταν όλο φρουφρού και αρώματα τελικά.
2: Φρουφρού και αρώματα. Αυτό ήθελα να πει.
1: Ναι. Αν κρίνω από την.
3: Πώς ήταν τώρα τη σύντροφό του εκεί του.
0: Και την Πέρι. Και την Πέρι. Είναι δυνατόν να μην ξέρει την Κέιτι Πέρι, ρε Σίβα Παχλιμιτζό.
3: Η σύντροφο του Τριντό.
2: Ξέρει τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
0: Ξέρει την Κέιτι Πέρι ω σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα. Σοβαρά.
1: Ναι, γιατί θα ακούει και την Πέρι από τα μικρά τα
0: Τα παιδιά τι ακούνε.
1: Δεν ακούνε και την Πέρι.
0: Τι ακούνε.
1: Είναι ποιοτικά.
0: Μάλιστα.
1: Μπαχ το απόγευμα.
0: Σοπέν.
1: Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
3: Έτσι. Ορίστε.
0: Πολύ
3: και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρι και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξει.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
3: Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό που κατάλαβα χθες από τη συνέντευξη να το πάω στον Πρωθυπουργό στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη, είναι και το έχω καταλάβει βέβαια και πιο πριν. Δεν περίμενα αυτό τη συνέντευξη, αλλά να το λέω ο Πρωθυπουργός. Χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμο να το διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένα συνδυασμό όλων αυτών.
1: Δεν πάντως είναι προς... και στα καλύτερά τους πολλές χώρες.
0: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγησε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
2: Και
1: είναι...
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Όχι,
2: δεν έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα, εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
0: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν κυρίως, πέραν της Ρωσίας από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχες τη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή.
1: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη.
0: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε η Εμένη και τα Μπάμπελ Μπαντέμ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει για παράδειγμα περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει γιατί οι Χούδοι δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας. Τους Ευρωπαίους. Είναι άλλες συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με το 2022.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο.
0: Προφανώς θα έπρεπε να έχουν.
1: Αυτό λέει.
0: Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε ανακοινώσεις, γιατί έχει και τη σύνοδο. Αλλά πριν τη σύνοδο, θα ακούγα και τον κύριο Πιερακάκη με προσοχή, γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup και το ξεχνάμε αυτό.
3: Ναι, σήμερα έχει Eurogroup.
1: Ναι. Και λέγει ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
0: Τώρα που λέτε για τον Πιερακάκη, έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύοντας σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010-2015, ξέρω εγώ τι, μέχρι ημέρας μας όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από στην Ελλάδα, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
2: Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
0: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
3: Εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
0: Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε, ναι.
3: Αλλά τουλάχιστον. Να σου πω κάτι, τουλάχιστον έχεις ένα δίκιο ότι και αυτή η σύντηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα, λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010 Λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένα. Ναι, μα απασχολούσε η ζήτηση. Τώρα την παίρνει η ζήτηση και λέει πόσο κάνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει κομμάτι τη κοστολόγηση. Καταλαβαίνουμε κι εμεί ότι δεν είναι τίποτα τσαμπαή έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν, παίρνουν συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίγουλα, ένα δι, έλα πιο σκούλτρα με ένα δι.
0: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το
3: 2010. Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι δεν μου φταίνει άνθρωποι.
0: Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά. Δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο ένθια, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
3: Είναι πονίδιστο το χρέος και.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει μείνει στο 2010.
3: Εντάξει.
0: Δεν είχαμε μάθει από το 2015.
3: Το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε στη Βουλή ξυπόλυτος με εκείνη την παντόφλα και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή τον γιατρό πας και πιστεύεις ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου,
1: αυτό.
3: Είναι αυτός ο ξυπόλυτος που θα σου λύσει.
1: Το έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον ευλέπεις. Τον ευλέπεις και λες θα πάω να με σώσει.
0: Να πω ταυτόχρονα όμως επειδή μιλάμε.
3: Δεν ήταν μονή. Τότε για τη συγγνώμη και η κυβέρνηση και πρόεδροι και αυτά βολικοί ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
0: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τα τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει τα στοιχεία, για παράδειγμα, της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο, παράνομο.
1: Ναι, μεγάλη τροπή.
0: Και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό. Έχουν βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
3: Στο επεισόδιο έχω ξαναπεί την γνώμη μου. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι, γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί, ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010. Ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε, μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Ήταν 12, 9, πείτε μας, ήταν τόσο και υπολογίζεται έτσι. Κανείς ποτέ.
0: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
1: Ναι, μπορεί να.
0: Καταλαβες. Σβήστηκε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
1: Τώρα το θυμηθήκατε, δεν τα πούμε. Στο τέλος.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, έλα.
1: Ριανάρα.
0: Έπαιρνε και εγώ η TV.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή. Καλή Παρασκευή να έχουμε κρύο. Πόσο είχε?
0: Έχει, 11 γιατί... βαθμούς έχουμε.
1: 11 έχει.
0: Ναι. Mm. Πώς λέει
1: πάντως,
0: στο χωριό μας, τι κάμπτη.
1: Αν ρίξεις μια ματιά έτσι προς τα εδώ, προς τον κάμπο, να το πω, στον κάμπο της πόλης.
0: Έχει υγρασία.
1: Έχει ένα τι? Φοβερό ήλιο.
0: Α, το ανάποδο. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι καλό τότε.
1: Μιλάμε, είναι η Ανατολή. Και επειδή δεν έχει έτσι σύννεφα όπως είχε χθες, είναι πάρα πολύ φωτεινό και πάρα πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Αλλά γέλασα.
0: Γιατί?
1: Γέλασα στη διαδρομή.
0: Γιατί?
1: Για να μην κλάψω.
0: Γιατί, για πες.
1: 1,75 θα κρατηθεί η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου.
0: Κάτω από 1,75 λένε, ήταν η τιμή που...
1: Του 1,749.
0: Ναι, πέρυσι έκλεισε με 1,75. Γιατί σου λέει ο Πρωθυπουργός θα είναι πολύ κάτω από το 1,75.
1: Οκ, okay, δεν μηδενίζεις πουθενά άλλο τους ειδικούς φόρους. Μηδένισε τους στο πετρέλαιο. Θες να βοηθήσεις, μηδένισε τους ειδικούς φόρους στο πετρέλαιο. Να δούμε πώς
0: θα πρέπει να υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι,
0: τι
1: το μάθαμε το παραμύθι.
0: Αυτό
1: τώρα
0: είπε ο Πρωθυπουργός. Να μην πιστέψουμε. Που αυτό είπε. Το κάνω είναι λίγο του διαβόλου, αλλά πρέπει να τον κάνουμε κιόλα.
1: Α, την πάρουν την εντολή. Άλλες χώρες πώς την έχουν πάρει την εντολή.
0: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εντάξει, δεν είναι. Και είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό είναι.
1: Μηδέν είσαι τον σχεδόν. Άσε 0,001.
0: Ναι. Πάρε ένα τηλέφωνο την Ούρσουλα και πες τη στο...
1: Την Ούρσουλα, θύμισε μου μετά να την πάρω, να την πω δυο λογάκια. Βενζίνη, μην το συζητάς. Χθες τις είδα τις τιμές. Χθες είδα από 4 βενζινάδικα τις τιμές.
0: Ναι.
1: Σήμερα είδα από ένα μόνο. Οπότε δεν έχω άποψη από τα προηγούμενα. Χθες ξεκινούσε, η πιο ακριβή ήταν στα 2,20.
0: Ναι.
1: Και η πιο φθηνή στα 2,15.
0: Εσύ γιατί το κάνεις αυτό?
1: Βενζινοπόλαιο. Στο δρόμο μου είναι.
0: Α, είναι στο δρόμο, οπότε
1: είναι
0: δεν βλέπεις
1: δρόμο
0: κανένα
1: μου,
0: οπότε δεν ξέρεις, ναι, τώρα λες, αλλά
1: σήμερα
0: στο δρόμο σου.
1: Σήμερα είχα άλλες σκέψεις, οπότε ναι, δεν είδα. Είδα μόνο ένα που συνάντησε στο δρόμο μου και ήταν στα 2,19.
0: Συσκεφτόσουν με τον εαυτό σου.
1: Συσκεφτόμουν με τον εαυτό
0: μου. Μάλιστα, οκ. Ναι. Okay.
1: Άκουσα και το πετρέλαιο ότι θα μείνει εκεί, κάτω από
0: 1,75. Δεν θα μείνει εκεί.
1: Κάτω από 1,75.
0: Όταν σου λέει τώρα Κοντζάμ Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75, μάλλον όχι, το είπε, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
1: Ναι.
0: Το ωραία, πολύ κάτω μπορεί να είναι 1,71, ας πούμε.
1: Το δεν πολύ, πολύ κάτω δεν είναι 1,71.
0: Πόσο είναι?
1: Το πολύ κάτω είναι 1,50 που είναι πάλι πολύ.
0: Πάλι είναι πολύ, ναι.
1: Πάλι είναι πολύ. Ναι. Δηλαδή, θες
0: για
1: να
0: θα πάρεις και επιδότηση, σου λέει.
1: Κάτσε, μη βιάζεσαι, θα την πάρεις και την επιδότηση. Άμα ρίξουν, αν μειώσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, κράτα λίγο μικρό καλάθι.
0: Θα μακάρι δούμε, θα πάρεις... δούμε από εβδομάδα έτσι και εδώ, ό,τι και να λέμε τώρα.
1: Μακάρι να πάρεις και την επιδότηση και να πέσει πολύ η τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί οι τιμές αυτές είναι απογορευτικές. Ναι. Δεν είσαι στη Ρόδο,
0: ναι,
1: που δεν θα βάλεις πετρέλαιο ή σε κάποιο από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή πες...
0: Ακόμη και στην Αθήνα.
1: Ναι, ακόμη και στην
0: που
1: Αθήνα.
0: Που οι πλειοψηφοί δεν έχουν φυσικό αέριο, αλλά και ναι, εκεί υπάρχει
1: εκεί, πες,
0: θέμα.
1: Δεν θα βάλεις έναν τόνο, ναι, πετρέλαιο, αν κάνει χειμώνα. Και χειμώνα να μην κάνει. Ένα
0: τόνο ακόμη και πέρσι που είχε.
1: Είναι ίσα για να συντηρηθούν τα καλοριφέρ.
0: Ναι. Ακόμη και πέρσι, ας πούμε, που ξεκίνησε ένα 10, πόσο ξεκίνησε.
1: Ναι,
0: και
1: ξεκίνησε
0: λίγο πιο
1: πολύ
0: κάτω,
1: χαμηλά.
0: Ναι. Και τότε ακόμη ζοριζόμασταν το να δώσουμε ένα χιλιάρικο πλάς, δηλαδή, για να βάλουμε ένα τόνο.
1: Τώρα θες 1,5 χιλιάρικο. Ναι. Για κάποιον που παίρνει 700 ευρώ είναι
0: θα
1: δύο
0: δούμε, παιδιά,
1: χωρίς
0: από
1: να φάει και να πληρώσει τίποτα άλλο.
0: Από εβδομάδα θα μάθουμε λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, λοιπόν, κοίταξε και να σου πω κάτι. Και έχει περίπου ένα μήνα για να ανοίξει.
0: Ναι, 18
1: Οκτωβρίου.
0: Τη στιγμή που από εβδομάδα, ναι, θα ξέρουμε, θα κάνουμε το κουμάντο μας.
1: Δεν σου φτάνει. Δηλαδή, τι κουμάντο να κάνεις ένα
0: τώρα
1: μήνα.
0: Ναι. Το θερμόμετρο λέει θα πάει μέχρι τους 29 σήμερα. Αύριο μεθαύριο θα φτάσει και τους 30 και τη Δευτέρα και τους 31 πιθανά. Αλλά από εβδομάδα πια αρχίζει η κατηφόρα. Όπως η ζωή τραβάει την ανηφόρα, και τραβάει και την κατηφόρα.
1: Χθες, ας πούμε, ναι, η Τρίτη και η Τετάρτη. Η Τρίτη είχε τη χαμηλή, είχε 22 που μας δίνει τώρα για Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Μπορεί αυτό όμως να αλλάξει. Τώρα εσύ είσαι πολύ πιο. Ναι.
0: Ναι. Παιδιά, εντάξει, να όσοι και να αλλάξει από εδώ και πέρα, λογικό είναι και να
1: αλλά
0: πέσει κάτω από 25
1: έτσι ακριβώς,
0: πια το μεσημέρι. Πόσο να κρατηθεί,
1: εντάξει,
0: δηλαδή.
1: Είμαστε. Οδεύουμε προς το τέλος του.
0: Ναι, πάντως χθες εκεί που ήμουν εγώ το μεσημέρι,
1: ναι,
0: και το πρωί είχε ας πούμε γύρω στους 18 και το μεσημέρι είχε γύρω στους 30 που ήταν όμως αισθανόσον ότι δεν ήταν 30, ήταν 35 με τέτοιο πράγμα. Και μιλάμε στο νότιο μέρος του νομού Εύρου.
1: Ναι.
0: Τώρα αν πας ας πούμε στην προς που είναι... Ναι.
1: Oh. Τόσο είχε.
0: 10 είχαμε νωρίτερα. Ναι. Τι
1: κοίταξε το ότι εμείς βλέπουμε 11.
0: Είναι αναλόγω με το
1: είναι, ναι, δεν έχουμε τα δεκαδικά. Οπότε πάνω από το 10 ναι, μισό θεωρείται 11.
0: Κοίταξε, ναι. Από το σουφλί και κάτω, το πράγμα αλλάζει όπως και να το κάνουμε, το ξέρετε λίγο πολύ, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Ναι. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα στο σουφλί έχει 16 βαθμούς. Η Ορεστιάδα έχει 10. Η Αλεξανδρούπολη έχει 18. Η Κομωτινή το ίδιο. Όχι, η Κομωτινή έχει 14. 8 έχει την εδώ η Δράμα. 14 έχει Καβάλα. 16 έχει Θάσος. 18 η Σαμοθράκη. Η Σέρες 13. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν. Τώρα πάτε πιο, στα πιο όρυνα, θα δείτε και τιμές που είναι κοντά στους 5 βαθμούς Κελσίου. Και οι άνθρωποι στη βορειοδυτική χώρα μας χρειάζονται ήδη θέρμανση.
1: Α,
0: θα μου πεις, έχουν την τηλεθέρμανση ευτυχώς σε αρκετές περιοχές που είναι γύρω από την Πτολεμαϊδά. Και όλες οι υπόλοιπες περιοχές βόρεια και πέριξ των Ιωαννίνων και κάπου εκεί τέλος πάντων, εκεί χρειάζονται πια όχι η θέρμανση, κανονικότατο. Όχι μόνο το πρωί δηλαδή και το βράδυ.
1: Ναι, όταν το θερμόμετρο πέφτει τόσο και το σπίτι κρυώνει.
0: Έτσι.
1: Θες κάτι για να διατηρήσεις μια ανοιχτή θερμοκρασία. Ακριβώς. Δεν σου λέω εγώ να ζεσταθείς.
0: Ο Ρωμήλος γιορτάζει.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Και η Αριάδνη. Αριάδνη.
1: Ωραίο όνομα και το Αριάδνη.
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Και ο Ρωμήλος.
0: Τι άλλο, κάτσε επειδή έβλεπα πράγματα. Έχουμε τώρα Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Πρόλαβε και έγινε Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Από πότε? Δεν μας λέει. Από το 14. Έχει αρκετά χρόνια. 12 χρόνια.
0: Γιατί επειδή εμείς τελευταία το μάθαμε το ηλεκτρονικό βιβλίο. Πάντα είμαστε τελευταίοι σε αυτά.
1: Ναι, πάντα είμαστε τελευταίοι σε αυτά, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Μπορείς να διαβάσεις ηλεκτρονικά?
1: Δεν θέλω. Μπορώ να διαβάσω ηλεκτρονικό.
0: Ναι.
1: Ναι, μπορώ. Και
0: εγώ
1: να
0: μπορώ,
1: διαβάσω,
0: αλλά δεν.
1: Αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν θα αγόραζα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για να το κατεβάσω στο τάμπλετ μου ή στο κινητό μου για να καθίσω να το διαβάσω.
0: Άμα
1: θέλω,
0: δεν μυρίζεις το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Να τσαλακώσεις και το σημείο εκεί για να το. Ή να βάλεις.
1: Να βάλω το συνδετήρα.
0: Το συνδετήρα. Έχει συνδετήρα η κυρία.
1: Ο συνδετήρας μπορεί να είναι ακόμα και μια απόδειξη ελληνικής, αν δεν έχω κάτι άλλο.
0: Πώς δηλαδή, το λένε εκείνο το χαρτονάκι που βάζεις με συνδετήρα? Το λένε όχι. Χαρτοσημαντήρα.
1: Σελιδοδείκτης.
0: Χαρτοσημαντήρα. Καινούργια λέξη. Λοιπόν.
1: Κυρίως ναι, δεν χρησιμοποιούμε συνδετήρα σε αυτά τα βιβλία.
0: Εγώ δοκίμασα. Εντάξει, το κατάφερα πριν από πέρσι. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία το πότε ήταν. Μέσω κινητού. Εντάξει, διάβασα ρε παιδί μου αρκετά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Εξ ανάγκης μπορεί, ναι.
0: Εξ ανάγκης.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Από επιλογή μόνο όχι. Το βιβλίο θα επέλεγα. Ναι.
0: Στη χώρα μας είναι περιορισμένη, λέει η αγορά, η πώληση τέλος πάντων. Αν έρχεται 13.248 τίτλους μόλις, τα 2/3 των οποίων κυκλοφορούν σε μορφή. Είπα, τι είναι αυτό. Και είναι από 100 εκδότες. Όλα με το που λένε και στα γαλλικά. Δεν υπάρχει ελληνικό βιβλιοπωλείο που να πουλάει και οι όποιες προσπάθειες στην ουσία πέτυχαν. Και καλώς πέτυχαν.
1: Απέτυχαν.
0: Ναι. Πάντως, οκ. Okay.
1: Ναι,
0: υπήρχε τμήμα, λέει, στην έκθεση φέτος για το ηλεκτρονικό βιβλίο. Βρε καλά. Οκ. Okay, όλα ωραία. Όλα και ωραία, ναι, και καλά.
1: Σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρισκόμαστε, ναι, στη διάδοση
0: είμαστε,
1: τους,
0: ναι,
1: στη χώρα μας.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 12-13% των εσόδων των εκδοτικών προέρχονται από τα e-books.
1: Αρκετά μεγάλο ποσοστό,
0: μεγάλο, ναι,
1: σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη χώρα μας νομίζω είναι,
0: ναι,
1: ίσως και μονοψήφιο, αν και καθόλου και μηδαμινό,
0: ναι, ναι,
1: το ποσοστό.
0: Καλά, τώρα για δημοτικές βιβλιοθήκες και τα λοιπά, εκεί δεν νομίζω πια για να φτάσει στη χώρα μας. Μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι σε πολύ μικρό βαθμό να πας να δανειστείς ηλεκτρονικά. Ας πούμε, πας με το στικάκι σου, σου φορτώσει ένα βιβλίο.
1: Όχι,
0: και θα...
1: από ό,τι βλέπεις εδώ λέει ότι. Α, ναι, αναφέρεται
0: αυτό.
1: Σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά με την συγκεκριμένη. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες. Α, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση αυτό το. Δεν ξέρω αν το είδες χθες στο Earth News, στο Δελτίο, που ανακαλύφθηκαν σύραγγες 9 χιλιόμετρων κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν το είδα, το είχα διαβάσει σε ένα άρθρο στα πλαίσια της, των εργασιών συντήρησης που γίνονται,
0: ναι,
1: στην Αγία Σοφία.
0: Κοίτα,
1: και αναφέρθηκαν στις σύραγγες που υπάρχουν κάτω από την Αγία Σοφία,
0: ναι,
1: και εκτείνονται στα 9 χιλιόμετρα. Κάποιες είναι προσβάσιμες.
0: Στα 9 χιλιόμετρα και αυτά που
1: αυτά
0: ξέρουν
1: που
0: τώρα.
1: Βρει, ναι,
0: ποιος ξέρει και
1: πόσο
0: ακόμη, ναι. Εδώ λέγανε, ας πούμε, το δημότικο με την Αγία Σοφία. Το κάθρο του Καλέ συνδέεται.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί κιόλας.
0: Ναι, πολύ πολύ ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: ρεπορτάζ,
1: και
0: το είδαμε.
1: Κάποιες, λέει, όταν θα συντηρηθούν απαραίτητα.
0: Θα δοθούν στην
1: και,
0: τέτοια.
1: Ναι, Εφόσον μπορεί να γίνει, επισκέψιμες, ναι.
0: Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Γιατί λέει τρέχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 34 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στη λεγόμενη ζώνη του σεισμού. Ορίστε, υπάρχει το θέμα αυτό. Και ότι διατηρείται ένα μοντέλο εργασιών εντατικών αρχαιολογικών ανασκαφών. Μπράβο, πολύ ωραίο είναι αυτό. Τέτοια να ακούμε
1: ελπίζω,
0: και
1: ελπίζω οι εργασίες να βελτιώσουν την κατάσταση, γιατί δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Για Σοφιά, άντεξε και άντεξε.
0: Ακριβώς. Ποιος, τι, γιατί και πώς.
1: Έλα.
0: Ποιος, τι, γιατί και πώς.
1: Τι νοσείς εσύ.
0: Λέγε τώρα.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω, ναι, ναι, ναι, όλα, όχι, ναι, ναι, ναι, γιατί είμαι κουτσομπόλα.
0: Ακριβώς.
1: Τι κάνω, κοινωνικό σχόλιο, τι έγινε, τι είναι αυτό, γιατί ρωτάς.
0: Δεν θα πεις ποιος, τι και γιατί.
1: Όχι.
0: Α, να μην πούμε.
1: Α, τα κρατάω μυστικά.
0: Καλά, οκ. Αχ, Θεέ μου. Ακόμη κοιμάται το μωρό.
1: Μη σου πω, άστο καλύτερα.
0: Κατάλαβα τι σκέφτηκες.
1: Άγγελος Παπαδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Γιάννης Κυρλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας σε λιγάκι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Η Τασούλα Κριτικού από Καβάλα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα. Και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Αυτά, βάλε τραγούδι.
0: Λοιπόν, να σου πω, ο σπουδαίος κιθαρίστας Τζίμι Χέντριξ σήμερα φεύγει από τη ζωή. Πάνω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί απόλυτα μέχρι σήμερα. Το τελευταίο βράδυ της ζωής του είχε περάσει με τη Γερμανίδα φίλη του, την Μόνικα Ντάνιμαν, και πιθανώς πέθανε από ένα θανατηφόρο συνδυασμό αλκοόλ και υπνοτικών χαπτιών. Ένα μελαγχολικό ποίημα βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του, που έλεγε ότι κάποιοι πίστεψαν ότι μπορεί και να αυτοκτόνησε. Και ο ίδιος είχε πει ότι, άκου τώρα, όλα τα πράγματα που ήταν σπουδαία για μένα, προτού γνωρίσω την επιτυχία, παραμένουν σπουδαία και σήμερα. Τα ωραία πράγματα είναι ακόμη τα ίδια. Η ανατολή του ήλιου και η δροσιά του γρασιδιού. Τα υλικά αγαθά που απέκτησα δεν άλλαξαν τον τρόπο που αισθάνομαι για αυτά τα πράγματα. Εξαιρετικό.
1: Πόσο δίκιο, ναι.
0: Εξαιρετικό. Τζίμι Χέντριξ, έτσι για αρχή.

0: just the end of
1: time. Αχ, αυτά με τον Τζίμι Χέντριξ. Τι ωραία τραγούδια.
2: Τι ωραία τραγούδια.
1: Λοιπόν, είμαστε Κομωτινή τώρα όμως. Ξεκινάμε τη βόλτα μας για να μάθουμε τα νέα στην περιφέρειά μας. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασιλική.
3: Καλημέρα.
2: Πώς είσαι?
3: Καλά, πολύ καλά. Εσείς?
2: Μια χαρά. Δροσερά πολύ, αλλά αυτό μας δίνει έτσι.
1: Σιγά δροσερά πολύ τώρα, εντάξει, να έχουμε 10 βαθμούς.
3: Όχι, σήμερα ήταν λίγο καλύτερα.
1: Πολύ
3: λίγο.
1: Ωραία. Ναι.
2: Γιατί
3: λίγο καλύτερα σήμερα. Δροσερά, αλλά όχι πάρα πολύ δροσερά.
1: Παιδιά, εγώ τώρα που περπάτησα το πρωί, ας πούμε,
2: και πάρα πολύ ήταν σχεδόν 11.
1: Μια χαρά ήταν. Δηλαδή, περπατάει στο δάσος,
2: είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ωραία.
2: Γιατί ανεβάζεις και θερμοκρασία, μια χαρά.
1: Ναι.
3: Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με θέματα για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ανακοίνωση ότι την παράταση έως την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σε δράσεις για... Συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Έλα, πάρ' το από την αρχή.
3: Συγγνώμη, το παίρνω από την αρχή, γιατί... γιατί έχω ανοίξει το δελτίο το χθεσινό.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν είναι. Τροποποίησέ το λίγο, σιγά.
3: Και... ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα... Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
1: Να σου δώσω,
2: να
1: ναι.
2: Σου δώσουμε,
3: ωραία,
2: γιατί
3: να
1: σου
3: δώσω
1: λίγο
3: χρόνο.
1: Μπράβο σε κάποιες εθελόντριες που πηγαίνουν και σπέρνουν, πάντως βλέπω εδώ πέρα στην πόλη μας έγινε αυτό. Δέντρα.
2: Όχι, αυτό νομίζω είναι από τα ρίζια που
1: από τα ρίζια, από όπου και αν είναι, μπράβο πάντως.
2: Και δεν είναι τωρινές.
1: Ό,τι και αν είναι, ναι. Μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που πηγαίνουν και βοηθούν γενικότερα.
2: Εθελοντικά.
1: Στην... Εθελοντικά, ναι. Πάντα, ναι. Στο να καθαρίσουν, στο να σπείρουν, στο να κάνουν κτλ. Και να ομορφύνουν το χωριό τους ή την πόλη μας. Μάλιστα.
2: Τώρα στην πόλη μας δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται κάποιες κινήσεις. Γίνονται, ναι, σε κάποιες γειτονίες.
1: Αλλά εμένα ξέρεις τι με τσατίζει. Δηλαδή, γράφεις την ομάδα του Ορεστιάδα Γκρινιάζη, για παράδειγμα. Ναι. Θα υπάρχουν και αντίστοιχες άλλες πόλεις, ναι, της περιφέρειας. Ένα γεγονός, βρώμικη πλατεία. Την επόμενη ώρα πηγαίνουν και καθαρίζουν. Πρέπει να γράψει ο άλλος τα παράπονα του, δηλαδή, για να πάνε το καθαρίσεις.
2: Ναι,
1: αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Το είχαμε πει έτσι, αλλά είχαμε πει και ότι και την ευθύνη φέρει και ο απλός πολίτης που φέρνει την κατάσταση.
1: Φυσικά
2: δηλαδή
1: και τη φέρνει.
2: Αλλά βρείτε, όταν κυκλοφορεί τόσος κόσμος, παιδιά, σκυλιά, γατιά, μεγάλη, μικρή,
1: ναι,
2: θα λερώσει. Εντάξει, δεν
1: συχνά
2: είναι όλοι.
1: Συχνά και πού.
2: Ναι. Θέλει αυτό που είπε, συχνά και πού, ένα πλησιματάκι.
1: Ναι. Βασιλική, βρήκε το χαρτί σου?
3: Παιδιά, δεν το βρήκα.
1: Δεν πειράζει. Πες μας την ιστορία της ζωής σου.
3: Αργότερα ή αύριο. Όχι, αύριο δεν θα τα πούμε.
1: Καλά.
2: Δεν πειράζει.
3: Απλά να σας πω ότι θα βρεθούμε σε μια πάρα πολύ ωραία δράση την Κυριακή από το Κέντρο Περιβαλλοντικών Δράσεων. Είναι ένα base camp, όπως το λένε αυτό, αυτοί που ξέρουν. Οι λάτρες του βουνού και οι φυσιολάτρες, αυτοί που διασχίζουν τα βουνά και κάνουν ορειβασίες και περιηγήσεις στα βουνά και τέτοια. Θα πάμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων που αγαπάει πάρα πολύ τη φύση και έχουν κάνει λοιπόν αυτή την εταιρεία και θα φιλοξενήσουν ανθρώπους από την... ηλικιωμένους ανθρώπους από την τρίτη ηλικία και θα ζυμώσουν ψωμί. Θα κάνουν όμορφα, θα κάνουν και γυμναστική, θα κάνουν και εικαστικά με κολοκύθες, μια και σιγά σιγά περνάμε σε αυτή την φάση και θα είμαστε και εμείς εκεί για να το καλύψουμε. Δυστυχώς το δελτίο, έστειλε το δελτίο της προηγούμενης ημέρας και δεν, αν θέλετε θα τα πούμε λίγο πριν τις 8.
1: Μάλιστα. Καλά, ωραία.
2: Ωραία.
1: Θα κοιτάξουμε να βρούμε λίγο χρόνο, έστω
2: ναι,
1: λίγο να
2: δεν
1: τα πούμε.
2: Δεν σου υποσχόμαστε, ναι, θα προσπαθήσουμε.
1: Θα προσπαθήσουμε. Ωραία. Άντε, ναι. καλημέρα,
3: καλή
1: να είσαι καλά.
3: Συνέχεια.
1: Να πάμε τώρα γρήγορα. Αχ, τι θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Προχθές το λέγαμε με τον Γιώργο Μαρίνο,
2: ναι.
1: Ε.
2: Ναι.
1: Το θυμάσαι.
2: Το θυμάμαι. Απλά είχαμε πάρα πολύ καιρό να το πούμε.
4: Από αυτό το τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου χιλιάδες τριγερόκορβο κορίτσια πέσανε και γελάγανε. Αυτή η αλόχα ήταν θλιμμένη, καθόταν κάτω τους κοκοφίνικες και έκανε διάφορα χειροτεχνήματα, όπως καλαθούρες και κουτουλού.

Πέφτουν οι μπανάνες, πέφτουν οι χουρμάδες, πέφτουν οι καρύδες. Φεύγουν οι βδομάδες, φεύγουν οι μήνες και τα βασανά. Πλακώσαν λιακάδες, πλακώσαν τυφώνες, τρίδια και γαρίδες. Έρωτας κοκτέιλ κατά ποτά, στέρια θεμάνα σανά. Γι' αυτό κουκουρουκου.

0: Αυτό το τραγούδι έχει πολύ βαθύ νόημα. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται. Σου λέει άλλος κουκουρούκου σου πίτσα. Βλακίες. Όμως, τι λέει βασικά, οι προεκτάσεις τι λένε του τραγουδιού? Ότι φεύγουμε από αυτό τον τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Άρα φύγει! Άρα εναντίον του κατεσυντημένου. Άρα κουλτουριάρικο.
1: Αυτό ακριβώς όπως λέει ο Γιώργος Μαρίνος. Άρα κουλτουριάρικο μετά από
2: ωραίος όλα αυτά. Ωραίος έτσι.
1: Κουκουρουκουκου σου πίτσα. Σου πίτσα, καλημέρα.
3: Καλέ, τι ωραίο είναι αυτό το τροποφόρο και μου φτιάχνει τη μέρα. Είναι από το μήνα. Πολύ ωραίο. Α, μετά να μου το στείλετε κάτι, να με φωτίσετε, να μου διευρύνετε τους ορίζοντές μου.
1: Εντάξει, θα σου στείλω μετά τον Γιώργο Μπαρίνη τον τρόπο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, το θέλω
1: okay.
3: Το μάθω.
1: Τι νέα μας έχεις?
3: Θέλω να θυμίσω στον κόσμο 2-3 πράγματα και να δώσουμε τα ένα πιο αναλυτικό. Ότι από σήμερα έχουμε τις εκδηλώσεις στο αεροδρόμιο Λιδία του Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Α,
3: σήμερα
1: ναι.
3: Στην ουσία τα επίσημα εγγένεια και το Σαββατοκύριακο ανοιχτό στον κόσμο. Από
1: ξέρεις τι κάναμε προχθές, έκανα εγώ τουλάχιστον προχθές. Έψαξα να βρω στοιχεία και λέω μισό λεπτό, τι ακριβώς αεροδρόμιο είναι
2: η
1: αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή του. Ναι, εκτός
1: και,
2: από
1: ότι υπάρχει και τόσο ενδιαφέρον όμως εκεί στη γη. Δηλαδή, εκπαιδεύσεις είναι αυτό ιδιωτικά.
3: Πιλότος, θες να γίνεις πιλότος?
1: Θέλω, ναι, τώρα που θα πάρω σύνταξη θέλω.
3: Αεροπλάνο, ορίστε, έλα.
1: Μα,
3: εδώ,
1: θα έρθω εκεί.
3: Μα έρχονται από όλο τον κόσμο σου.
1: Μπράβο,
3: λέει,
1: μπράβο,
3: από
1: μπράβο.
3: Τις πιο γνωστές
1: αυτό έμαθα, ναι.
3: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Μπράβο,
3: δηλαδή,
1: παιδιά.
3: Δεν είναι. Και είναι, καμαρώνουμε πραγματικά για αυτή την μονάδα που υπάρχει στην περιοχή μας. Αναδείχθηκε εκεί όλη η περιοχή.
1: Βέβαια,
3: είναι
1: ναι.
3: Τις προοπτικές που δίνει. Συν τις θέσεις εργασίας που δίνει εδώ στον τόπο, εντάξει, και είναι κάτι για το οποίο καμαρώνουμε.
1: Ναι.
3: Οπότε, γιατί πολλοί κόσμος περνάει από εκεί μπροστά και θέλει πάντοτε να μπει, να δει τι γίνεται,
1: ναι,
3: λέει, ανοίγουν τώρα οι πύλες. Θα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά και είπαμε θα είναι και αυτοί οι προσομοιωτές, οπότε μπορούν μικροί μεγάλοι να δοκιμάσουν να πετάξουν με F-16, F-35 προσομοιωτές της Εγνατή Aviation. Θα υπάρξει το Σάββατο το βράδυ ο DJ αυτό το πάρτι, την Κυριακή ξανά, οπότε ο κόσμος να το έχει στο νου του, έχει και αυτή την ωραία δροσιά, κινήσει ωραία, θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάμε.
1: Μπράβο.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το άλλο να θυμίσουμε ότι στην Δράμα θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αύριο και θα είναι η βραβεύσεις του ένατου ετήσιου φωτογραφικού διαγωνισμού. Γίνονται πολύ ωραίες ομιλίες. Αυτό θα γίνει στις 7 στο Μαρμάρινο σπίτι αύριο Σάββατο. Σήμερα όμως είναι το θέατρο Σκιών Κουγιουμτζή στην αυλή εκεί του Μαρμάρινου σπιτιού, μια διοργάνωση της αστικής μικροτοσκοπικής εταιρείας Κύκλουπς. Η παράσταση Καραγκιόζη τα 82 εντάλματα στις 8 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη και αυτό σίγουρα θα είναι πάρα πολύ όμορφο για τα παιδιά. Θέλω όμως να στρέψουμε την προσοχή μας, θα περάσουν τώρα αυτές οι εκδηλώσεις, αρχίζουμε να περπατάμε. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χρυσούπολης για το επόμενο Σαββατοκυριακό διοργανώνει 2 ίδιες πεζοπορικές διαδρομές για να μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν την ίδια ημέρα. Οπότε μιλάμε και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το βασικό χωριό Ερημάνθου και θα έχει προορισμό τη Χαϊντού. Οπότε είναι μια πανέμορφη πορεία στην ξεχωριστή φύση της Ροδόπης. Έχει οξιές, έχει πεύκα, έχει έλατα. Είναι και αυτά τώρα τα κιτρινισμένα φύλλα σιγά σιγά, αλλά και το όμορφο κίτρινο κρίνο εμφανίζεται στη διαδρομή, μας λένε οι άνθρωποι του Ορειβατικού Συλλόγου. 8 χιλιόμετράκια, δεν είναι πολύ. Είναι η ψωμοτρική ανάβαση 400 μέτρα και η διάρκεια είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες. Οπότε, επειδή υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις, γι' αυτό το λέω νωρίς, είναι βαθμός δυσκολίας εύκολη, κατάλληλη για όλους όσοι αγαπούν το περπάτημα στο βουνό. Οπότε, να δηλώσουν την συμμετοχή τους, γιατί τώρα το ακριβές σημείο ώρα συνάντησης ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση, να είναι υποψιασμένοι, να κινηθούν, να δηλώσουν ότι θέλουμε να συμμετέχουμε είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Και κάτι τελευταίο που ήθελα να αναφέρω, από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Ανακοινώθηκε ότι τώρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει προγραμματιστεί και η έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Εκκλησίας. Έτσι αναγνωρισμένη από το κράτος η σχολή. Οι εγγραφές είναι σε εξέλιξη, θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου προκειμένου να αρχίσουν τα μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι από την Καβάλα και τους Φιλίππους μπορούν να απευθύνονται και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ οι ενδιαφερόμενοι από την περιοχή του Νέστου μπορούν να απευθύνονται και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χρυσουπόλεως. Οπότε ας συντονιστούμε να ξεκινήσουμε. Καλά, μέχρι που να ξεκινήσουμε, τελειώνουμε κιόλας γενικά. Όλες αυτές τις δραστηριότητες έτσι, άντε ξεκινάμε, άντε εκείνο το χαρτί, άντε τώρα από την άλλη εβδομάδα. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, φτάσαν τα Χριστούγεννα.
1: Μάλιστα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά που λέγει το τραγούδι.
3: Θα το δούμε και αυτό. Ναι. Ναι. Σε λίγο μας έρχεται.
1: Έτσι.
3: Αυτά, παιδιά.
1: Καλημέρα.
3: Ο καιρός είναι καλός. Εντάξει, ας περάσουμε ωραία. Λίγο, δεν νομίζω να βρέξει. Είδατε εσείς για
1: δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν είναι κάτι.
3: Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
1: Θα δούμε.
3: Ναι, ναι. Ωραία,
1: καλημέρα, ωραία.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τα σούλα.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως. Εγώ βλέπω από το Σεπτέμβρη και μετά σιγά σιγά να αρχίζει να σβήνει το φωτάκι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά, από το Σεπτέμβρη και μετά αρχίζει να σκοτεινιάζει να,
0: αυτό,
1: λίγο. Τώρα,
0: ναι. Εκτός και αν φέτος πια θα είναι πολύ φεξιός.
1: Αν εννοεί γεμίζουν όλα φως, να ανάβεις τη λάμπα.
0: Ναι, τζάμπα και
1: λάμπα.
0: Χρυσούλα, καλημέρα.
2: Πολύ λάθος τον ερμηνεύετε, ρε παιδιά.
0: Τώρα έπρεπε να τον ερμηνεύσουμε λάθος.
2: Όχι. Πρώτα απ' όλα να πω καλημέρα. Βέβαια, ο άνθρωπος λέει γεμίζουν όλα φως. Γιατί γυρνάει η αγάπη του το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Και όταν ο άλλος είναι με την αγάπη του, όλα είναι φωτεινά. Είναι
0: βρε, καλά το λέει αυτός. Μια χαρά.
1: Για, αυτό, για τον άλλον που δεν έχει αγάπη, δηλαδή.
0: Εμείς κάνουμε τώρα σαν το τέτοιο.
2: Αν δεν έχει αγάπη, πρέπει να βρει μια αγάπη για να γίνει.
1: Ανάβει τη λάμπα.
0: Εμείς κάνουμε τώρα το άλλο. Βγάζουμε τις λέξεις που θέλουμε και τις αποδίδουμε όπως εμείς ξέρουμε και θέλουμε, μάλλον.
1: Ερμηνεία ειδικού τύπου.
0: Ερμηνεύουμε αλλιώς.
2: Λοιπόν.
0: Είναι σαν τους πολιτικούς που μάλλον βλέπεις στα κανάλια, είπαν ας πούμε κάτι, απομονώνεις κάτι άλλο και η φράση υπονοεί κάτι άλλο.
2: Και αυτό γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Αυτό είναι από τη μονταζιέρα βγαλμένα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Αλλά έχει και πολλές φορές που αυτό που έλεγαν οι πολιτικοί, αυτό ακριβώς εννοούσαν και μετά επειδή δεν άρεσε στον κόσμο αυτό που άκουσαν, προσπαθούν να το γυρίσουν
0: ακριβώς.
2: Και να το ερμηνεύσουν με έναν άλλο διαφορετικό έτσι. Τρόπο από αυτό που αρχικά το είπαν. Εν πάση περιπτώσει. Αφήστε τα αυτά, τώρα έχουμε προβλήματα εδώ πέρα.
0: Άντε, για πες.
2: Έχουμε μία αρκούδα.
0: Αρκούδα.
2: Μία αρκούδα σας. Ναι, αρκούδα έχουμε.
0: Αρκουδιάρι όπως παλιά.
1: Αρκούδα μαλλιά από βάρια.
2: Δεν υπάρχουν πια αρκουδιάρι, δεν θέλω να
0: ευτυχώς.
2: Πιστεύω.
1: Ναι.
0: Εμένα μου είναι τέτοιο, έμουν ιδέα. Δηλαδή, μέχρι μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη ηλικία, έβλεπα όνειρα ότι έρχεται μια αρκούδα με ένα αρκουδιάρι και ορμάει πάνω με φάει, ας πούμε. Γιατί την είχα δει.
2: Πολύ... Η αρκουδιάρη ή η αρκούδα.
0: Η αρκούδα και προσπαθούσε να αρκουδιάρει. Γιατί είχα δει στην αυλή του σπιτιού μου μια αρκούδα με ένα αρκουδιάρι όταν ήμουν, ξέρω εγώ, πολύ μικρό, 2 χρονών, όσο δεν ξέρω πότε, πόσο ήμουνα, και από τότε τρόμαζα.
2: Αυτό το βάρβαρο θέαμα,
0: ναι.
2: Το οποίο είναι όντως κάποιες δεκαετίες πίσω, ακόμα σε κάποια χωριά το βλέπεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια και εύχομαι να μην υπάρχει πια, γιατί είναι πραγματικά βάρβαρο. Αυτή η αρκούδα πάντως κυκλοφορεί στον ορεινό όγκο του νομού, δηλαδή πιάνει και στον ορεινό όγκο στα ορεινά της Αλεξανδρούπολης και προς του Δήμου Σουφλίου τα ορεινά, κινείται. Ναι. Προκάλεσε αίσθηση χθες η ανάρτηση που έκανε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Δαστερίδης, που μίλησε για αυτή την αρκούδα, η οποία εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή Σταυρός, στον ορεινό όγκο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
2: Και φυσικά ο κύριος Δαστερίδης έκανε λόγο για ένα μεγάλο άγριο ζώο, το οποίο για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή και είναι, θα πρέπει να είναι αυξημένη προσοχή όσων δραστηριοποιούνται εκεί στην ευρύτερη περιοχή Εσίμης, Κύρκη, Άβαντα, στις Τρεις Βρύσες. Με τις γνωστές προτροπές, μην κάνετε καμιά ανοησία και άμα τη δείτε τρέξτε να τη φωτογραφίσετε. Δεν υπάρχει αυτό. Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για την άγρια πανίδα και να αναλάβουν εκείνοι από εκεί και μετά. Και δεν είναι μόνο που γύρω στις 11 το πρωί, νομίζω ότι έκανε αυτή την ανάρτηση ο κ. Δαστερίδης, μετά κατά τις 2.30 το μεσημέρι ήρθε και επίσημο δελτίο τύπου από τη Διεύθυνση Δασών για το ίδιο θέμα, το οποίο η Διεύθυνση Δασών αναφέρεται σε αυτή την καφέ αρκούδα στον ορεινό όγκο του Εύρου και δεν το περιορίζει μόνο εκεί που είπε ο κύριος Δαστερίδης. Το βάζει μέσα δηλαδή τις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τρεις Βρύσες και Βέριο. Γι' αυτό λέω κινείται γενικότερα πάνω στον ορεινό όγκο σε όλο τον νομό. Και λέει φυσικά η διεύθυνση, έδωσε και οδηγίες. Τι πρέπει να κάνουμε άμα συναντηθούμε με την αρκούδα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα. Περπατώ αμέριμνο στο δάσος ή είμαι με λυσοκόμος ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο και εμφανίζεται μπροστά μου η αρκούδα. Και θα έχω εγώ την ψυχραιμία να κάνω αυτά που μου λέτε.
0: Όχι, θα κάνω.
2: Και δεν θα το βάλω
0: στα πόδια. Θα την κάνεις και ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει και η Διεύθυνση Δασών λέει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Και σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί την παρουσία.
0: Καλά, εννοείται, ρε παιδιά.
2: Όχι, υπήρξε περιστατικό και δεν είναι πολύ παλιό με δύο πεζοπόρους σε μια δασική της περιοχής άλλη μέρα, σε άλλο μέρος της Ελλάδας,
0: ναι.
2: Που ένας από τους δύο, αν θυμάσαι, ήθελε να τη φωτογραφίσει, ήθελε να την προσεγγίσει θεωρώντας ότι όχι, εντάξει, το έχω,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Αρκούδα, Και τελικά η αρκούδα τον τραυμάτισε και νομίζω ο άνθρωπος είχε σκοτωθεί.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό εννοούν προφανώς. Δεν κάνετε καμιά ανοησία.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Και δίνει και μια σειρά από οδηγίες τι πρέπει να κάνεις. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως, αρκούδες δεν είχαμε ως τώρα. Τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε, ναι, και για αρκούδες στη δική μας περιοχή. Mm-hmm. Ας έχουν όλοι το νου τους.
0: Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες, ένα παιδάκι που είχε έρθει ένα καλοκαίρι στο χωριό, τέλος πάντων, τα άφησε η μαμά του με τη γιαγιά και τα λοιπά. Όταν έφτασε τέτοια εποχή για να το πάρει, τι, πώς πέρασες παιδί μου, τι είδες στο χωριό? Α, είχαμε σκύλους, είχαμε κατσικούλες, είχαμε και λύκουδες. Οπότε λοιπόν,
2: και θα πάω τώρα στο γυροκομείο, αυτό για το οποίο από χθες κάνουμε κουβέντα. Μετά την ανάρτηση που έκανε ο βουλευτής Εύρω, ο κ. Ζερμεντζόπουλος, για αυτή την συνάντηση, όχι συνάντηση, δεν ήταν ακριβώς, ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έγινε, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστασης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, και ουσιαστικά μέσα από αυτή την τηλεδιάσκεψη βγήκε η είδηση ότι το Υπουργείο αυτό θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Τώρα, ο κ. Δερμαντζόπουλος παραδέχτηκε ότι αυτή η δομή λείπει από την περιοχή του Βορείου Εύρου,
0: ναι,
2: και είπε ότι είναι εξίσου σημαντική με τις πολιτικές για νέους ανθρώπους, δηλαδή το να έχει μια περιοχή σαν τη δική μας, ένα γυροκομείο, γιατί ουσιαστικά για γυροκομείο μιλάμε, είναι τόσο σημαντικό όσο και το να κάνω πολιτικές για να κρατήσω νέους ανθρώπους, να τους βρω εργασία ή οτιδήποτε άλλο, να κρατήσω νέους ανθρώπους στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, το εκτίμησή του ήταν ότι επειδή η χρηματοδότηση ναι μεν ανακοινώθηκε, αλλά δεν ανακοινώθηκε το ποσό, η εκτίμηση είναι ότι θα είναι τουλάχιστον στα 2 εκατομμύρια το ποσό που θα δοθεί γι' αυτό. Βέβαια, τώρα εγώ εχθές και θα το πω, διέκρινα μία σπουδή ποιος θα είναι ο πρώτος που θα πάρει επάνω του. Εγώ, παιδιά, το τρέξα, χάρη σε μένα έγινε αυτό και διάφορα. Είχαμε στη συνέχεια και την ανακοίνωση από τη Μητρόπολη,
0: ναι,
2: που λέει η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς, ναι, τον Υπουργό.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα θα μαλώνουμε μεταξύ τους ποιος τελικά, ναι, το ξεκίνησε.
2: Ναι. Έτσι, μην ξεχνάμε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Εντάξει, είναι λίγο θλιβερό αυτό όταν το διαπιστώνει ο κόσμος, γιατί το θέμα μας δεν είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος ήταν ο πρώτος που το σκέφτηκε.
0: Ακριβώς, το θέμα είναι να γίνει. Θα γίνει.
2: Το θέμα μας είναι να γίνει ακριβώς αυτό. Μπάστα η τόση, ο Μητροπολίτης λέει ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε μια επίσκεψη που είχε κάνει ο Υπουργός στο Διδημότυχο, του το είχε θέσει.
0: Ναι.
2: Η Μητρόπολη λέει είναι όντως αναγκαία η δημιουργία μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο. Και μάλιστα γι' αυτόν τον λόγο, λέει, αποφάσισε η Μητρόπολη να προσφέρει την ιδιοκτησία της στα δίκαια. Μιλάμε για το παλιό οικοτροφείο, παιδιά. Αυτό πρόκειται να γίνει η γυροκομείο. Και γι' αυτό η Μητρόπολη ξεκίνησε και αυτή τη συνεργασία με το Δήμο, για να μπορέσει να γίνει αυτή η δομή. Η εξαγγελία χρηματοδότησης αυτού του έργου, λέει ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την διεκδίκηση αυτή, για να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Και η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας θα προσφέρει καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε ηλικιωμένους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ να πω απλά το εξής. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα γυροκομείο το οποίο, αν πάει με τον σχεδιασμό που ως τώρα γνωρίζαμε, μιλάμε για καμιά 25 θέσεις. Και θα βγει κατευθείαν κάποιος, πολύ δικαιολογημένα, και θα πει τι να σου κάνουν μόνο 25 θέσεις. Οι ανάγκες σου είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά ας κάνουμε ένα ξεκίνημα και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε και για αύξηση των θέσεων σε ένα γυροκομείο ή για τη δημιουργία κι άλλου.
0: Ναι.
2: Πάμε στα σχολεία τώρα. Περισσότερα από 60 είναι τα κενά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού.
0: Είναι πολλά ακόμη.
2: Είναι πολλά, βεβαίως, ναι, είναι πολλά. Αυτό καταγράφουν οι συνδικαλιστές, τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, και παρατηρούν, και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που το παρατηρούν, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στις σχολικές μονάδες από Σουφλή και βορειότερα.
0: Μα,
2: ναι.
0: Το έχουμε ξαναδεί τώρα, το έργο, ναι, και το ξέρουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι.
2: Ο κύριος Κουσινίδης μίλησε χθες στην ΕΡΤ, είπε ότι ξεκινάμε όπως κάθε χρόνο προβληματικά, είπε ότι με τους διορισμούς που έγιναν για τις οργανικές θέσεις δεν καλύπτουν ούτε καν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις συνταξιοδοτήσεις, και σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές, είπε ότι εντάξει, okay, στο ξεκίνημα μάλλον είμαστε λίγο καλύτερα, λέει, από πέρυσι, αλλά και πάλι, λέει, οι αναπληρωτές που έχουν έρθει δεν επαρκούν. Τώρα, επειδή τα προβλήματα που διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι πολλά, έχουν αντιδρούν και με τις πειθαρχικές διώξεις τους, τις οποίες καταγγέλουν, μάλλον πολύ σύντομα θα έχουμε και την πρώτη τους κινητοποίηση για φέτος. Η ΟΛΜΕ προσανατολίζεται στις 30 Σεπτεμβρίου να πάει σε 24-ωρη απεργία. Αλλάζω θέμα, ναι. Πάω στους λογιστές τώρα, λογιστές φοροτεχνικοί. Ο Σύλλογος του Βορείου Εύρου θα συμμετάσχει με παράσταση διαμαρτυρίας στη σημερινή κινητοποίηση του κλάδου, η οποία κινητοποίηση γίνεται πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή μας θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από την ΔΟΗ Ορεστιάδας στις 12 το μεσημέρι. Και λένε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται τώρα, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Αντιδρούν στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, στις ασφικτικές προθεσμίες, στις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και στην αδιάκοπη μεταφορά νέων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων, που αν δεν είσαι και συνεπής σε αυτές τις υποχρεώσεις, έρχονται και πρόστιμα μετά. Οπότε τι λένε, ότι η επαγγελματική και ανθρώπινη εξάντληση των λογιστών έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν. Τώρα πάμε λίγο και στα πολιτιστικά του Σαββατοκύριακου. Ο Αλκιβιάδης Στεφανής, που είναι ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, θα είναι στην Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη Κυριακή.
0: Σε μια εκδήλωση,
2: θα μιλήσει σε μια εκδήλωση της Μητρόπολης στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα θα είναι θρησκευτική διπλωματία και Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτόν τον λόγο θα είναι, ναι, Στεφανή. Ναι. Πάμε τώρα στα άλλα. Εδώ πρέπει να βάλουμε και γυαλιά. Είναι η δράση Ποδηλατό Μαζί. Αλλάζουμε την πόλη για όλους.
0: Ναι.
2: Η οποία θα γίνει στις 20 του μήνα, την Κυριακή δηλαδή. Είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει αυτή η δράση. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μεγάλη ποδηλατάδα για παιδιά, μαθητές, οικογένειες. Θα γίνει πάνω στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί. Και οι ποδηλάτες θα κινηθούν πάνω σε μια προσχεδιασμένη διαδρομή, η οποία θα έχει και ενδιάμεσους εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, που θα γίνει αύριο, Σάββατο, στην Ορεστιάδα, στους σταθμούς για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, που θα γίνει αύριο, Σάββατο,

0: σεβασμού μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Κυριακή. Συγγνώμη, αύριο Σάββατο. Αύριο Σάββατο, στον προαύριο χώρο των Αγίων Θεοδόρων, του Ναού των Αγίων Θεοδόρων, γίνεται σε συνεργασία με το γέννημα, mm-hmm. με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Ευσταθίου. Ο Άγιος Ευστάθιος
1: είναι παρεκκλησίου που υπάρχει, ναι.
0: Ναι,
1: εκείνη η προστάτηση.
0: Και παρά, στις 8 το βράδυ, λοιπόν, μετά από τον Εσπερινό, θα έχουμε μια παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση από το γέννημα στο προαύλιο του Ναού των Αγίων Θεοδόρων.
1: Ωραία.
0: Αυτά, παιδιά.
1: Να σε καλά, Χρυσούλα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Είμαστε όμως και στις Σαίρες. Γρήγορα θα πάμε και εκεί, γιατί πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε στην Κομωτινή. Έχουμε νέα από εκεί. Για να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Να τα συμπτύξω λίγο.
1: Ναι, όσο μπορείς. Ναι.
2: Κατάλαβες τι έκανε.
3: Καλημέρα. Σπόρουμε μετά την συμμετοχή του κόσμου, συνεχίζει το Expo, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Το πρόγραμμα της Expo 2026 θα είναι για ακόμη μια χρονιά, είναι για ακόμη μια χρονιά ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, αγροτικό συνέδριο και πολλά άλλα. Το βράδυ, η κάθε βραδιά κλείνει με μια συναυλία. Απόψε, Παρασκευή, στο stage ανεβαίνει ο Stan, ο FY και η Νάσια Σιράκου.
1: Χαμός θα γίνει.
3: Το Σάββατο προσθέτει. Χαμός, λες,
1: με τα πιτσιρίκια θα γίνει χαμός, το συζητάμε.
3: Με τα μικρά, με τα μικρότερα παιδιά, αλλά και τις μαμάδες.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Ναι. Το Σάββατο προσθέτει στο πυκνό πρόγραμμα στις 18:30 υποδοχή φλόγα της αγάπης. Γίνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Το Σάββατο πέφτει η αυλαία, δίνοντας συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις και στο stage η Λένα Ζευγαρά. Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας συμμετέχει ο Δήμος Βυσσαλτίας, μια δράση στο πλαίσιο της καμπάνιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη κινητικότητα, η οποία ολοκληρώνεται παραδοσιακά με την καθιερωμένη ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Ιγρίτα 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές ομιλίες που διοργανώνει ο Δήμος Σερών στη συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών με θέμα τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες για την πρόληψη των πολιτών και από περιστατικά εξαπάτησης. Στελέχη της αστυνομίας ενημερώνουν και παρουσιάζουν πραγματικές ιστορίες προκειμένου να ενημερωθούν οι άνθρωποι που τις παρακολουθούν και βεβαίως να αποφύγουν τέτοιου είδους περιστατικά. Η επόμενη προγραμματισμένη την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη δομή του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Σερών που λειτουργεί ο Δήμος στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων στο χώρο του κοινωνικού φαρμακείου που βρίσκεται τέρμα μεραρχίας, 94 συγκεκριμένα. Έναρξη νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο, με τις σχολές και τις δραστηριότητές του να ξεκινούν και πάλι τη λειτουργία τους. Ο αγιασμός θα τελεστεί τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 7, από το Σεβασμιό του Μητροπολίτη Σερών και Ενιγρίδης, Θεολόγο. Τη Δευτέρα θα σας πω ποιες σχολές λειτουργούν και τι προστίθεται. Ο καθιερωμένος αγιασμός τώρα της αδελφότητας Μικρασιατών Ομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, και η παρουσίαση του λευκόματος της σπιχτής παραδοσιακής χοροδίας χρονικής περίοδου 99-10 θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, αύριο στις 7, στον αύριο χώρο της εστίας της αδελφότητας. Και τέλος, μια ξεχωριστή εκδήλωση, τα Πατητήρια στην Πετάπολη, θα πραγματοποιηθεί στις 8 αύριο στην Κεντρική Πλατεία και ο Πολιστικός Σύλλογος Πεντάπολης Αρμουσακλή προσκαλεί όλους να συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πατήσουν στα φύλλα με τον παραδοσιακό τρόπο, θα γνωρίσουν από κοντά την παράδοση του τόπου και θα ταξιδέψουν νοερά στο παρελθόν του χωριού, πώς γινόταν τότε δηλαδή το πάτημα του σταφυλιού.
1: Εγώ το έκανα και ξέρω.
3: Το έκανες. Ναι. Μουσταλεγγυλιά έκανες, όχι.
1: Πώς.
3: Μουσταλεγγυλιά έκανες.
1: Βέβαια, εννοείται. Με
2: είναι
1: χρυσοχέρης.
2: Είναι
1: υπέροχο.
3: Έκανες ή έφαγες.
1: Και έκανα και έφαγα. Ξέρω τη συνταγή και κάνω, ναι.
2: Ο Γιάννης είναι και του κάνω, εγώ είναι μόνο του τρώω.
1: Ναι.
3: Είναι σπαζί, Ελένη.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, θα προσφερθεί πάντως δανάκι και παραδοσιακή μου σταλευδία.
1: Τέλεια.
3: Ηλεκτρασί, όλα αυτά τα ωραία που θα συμβάλλουν στο να γίνει μια πολύ όμορφη βραδιά.
1: Ωραία. Εμένα, προτιμώ με το κόκκινο σταφύλι, είναι πιο νόστιμη τέλος πάντων, παρά με το λευκό. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Έχουμε επιστρέψει στην Κομωτινή όμως τώρα και είναι μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα για να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ μας λίγο πριν. Καλημέρα, Βασιλική, ξανά.
3: Καλημέρα.

0: Τα νευριά με αλεύρι ολικής άλεσης θέλω να μου κάνεις.
1: Και με ολικής γίνεται, ναι. Δεν θα έχει την ίδια γεύση, αλλά γίνεται.
0: Δεν πειράζει, εγώ αυτό θέλω.
1: Εντάξει, ωραία. Έτσι κι αλλιώς η σωστή μου στα νευριά το αλεύρι το ψήνεις λίγο πριν.
0: Ναι,
1: έτσι, ναι.
0: Μ' αρέσει και εμένα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι, άστο είναι τέλειο, ναι. Και καριδάκι τριμμένο επάνω. Τρέχουν τα σάλια μου.
0: Άστα να πάνε, πριν τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία δέσμευση για τις σχολείες των φυλάκων Ξάνθης, η οποία δεν προκύπτει από την. Και αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής αριστεράς Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Είναι 2 χρόνια που και δεύτερο έτος η σχολή είναι κλειστή, δεν θα υποδεχθεί νέους σπουδαστές. Και στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής και από την απάντηση του Υπουργού δεν προκύπτει κάτι ουσιαστικό, όχι μόνο για το ότι δεν θα φοιτήσουν φέτος σπουδαστές, αλλά δεν υπάρχει ούτε δέσμευση για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στις εγκαταστάσεις και στις λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές στην σχολή. Να μην αποκλειστούν πυρόπληκτοι αγρότες από τις αποζημιώσεις λόγω μη παρακράτησης της εισφοράς ΕΛΓΑ, ζητά με τροποποίηση στη σχετική οικία ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς από τη Ροδότα αυτή τη φορά, ο Σγκούρτ Αρκάτ. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ΚΙΑ προβλέπεται ενίσχυση για τις πληγήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 17 του Ιούλιου στις 7 του Σεπτέμβρη του 2023. Μεταξύ άλλων και στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου.
1: Μάλιστα.
0: Ωστόσο, για τη χορήγηση απαιτείται η εξόφληση της ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Να πάμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται από τον Θρακιώτη Καραγκιοζοπαίκτη και σκηνοθέτη τον Γιάννη τον Βουλτσίδη, ο οποίος έχει δώσει σε ακρόαση το καινούργιο του τραγούδι «Βερονέζ» σε ποίηση Όσιπ Μάλτενσταπ. Θα γίνει λοιπόν αυτό στον χώρο του πολιτισμού του, στον Μικρό Διάκοσμο, στον Ήμερο της Ροδόπης, όπου θα γίνει ένα αφιέρωμα στην ρώσικη ποίηση. Αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Άντε να μην σας φάω όλο χρόνο, παιδιά, αρκετά σας έφαγα.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Αυτά.
1: Ωραία, Βασιλική μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα. Σήμερα όμως είναι, λέει, και Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού, παιδιά. Το γνωρίζετε τον μπαμπού,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Το γνωρίζετε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι που το έχουμε στην περιοχή.
1: Πολυετές. Ανθοφόρο, μάλιστα, και ανήκει, λέει, στην υποοικογένεια των βαμβουσοειδών. Ναι, ωραία.
2: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων η σημερινή.
1: Δηλαδή.
2: Σκοπός η ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να τεστάρουν οι ίδιοι την καταλληλότητα του νερού που χρησιμοποιούν και να ασκούν έλεγχο στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις εταιρείες υδάτων. Από το 2003 έχει καθιερωθεί.
1: Ναι, ωραία. Έχουμε και λέμε, σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Καλά τώρα.
2: Έλα, δεν θέλω.
1: Αντιπροσωπεύει, λέει, τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Βρε, καλά τα λες, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη.
2: Υπάρχει μισθολογικό χάσμα ακόμα και στην Ευρωπαϊκή. Ένωση.
1: Έτσι.
2: Η Χιλή κηρύσσει την
1: ανεξάρτητη. Και εντός των ίδιων εταιριών υπάρχει μισθολογικό χάος τώρα. Τι συζητάμε, ναι, δεν είναι μόνο αίμα τώρα.
2: Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, εθνική τους γιορτή σήμερα.
1: Ναι, ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν, τιμάται ο διακεκριμένος ποιητής Μοχάμετ Χωσέιν Σαχριάρ.
2: Ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
1: Και ημέρα Τσίσμπεργκερ στις ΗΠΑ. Παιδιά. Ένα τσιμπεργκαράκι. Και γιατί? Να σάντουιτς είναι. Γιατί, έχει και τύρι μέσα.
2: Μπιφτέκι με τύρι.
1: Άμα κάνεις, δηλαδή, ένα. Τόστ, και αυτό ξενική η λέξη είναι. Ένα σάντουιτς, θα μου πεις και αυτό τι είναι. Πώς λέγεται στα ελληνικά.
2: Το είχαμε βρει, αλλά τώρα δεν μπορώ. Δεν έχουμε
1: να το
2: χρόνο.
1: Πώς είναι το τσιμπεργκερ, ας πούμε, στα ελληνικά και πώς είναι και το σάντουιτς.
2: Πώς είναι το τσιμπεργκερ, ναι. Ένα μπιφτέκι με τύρι.
1: Το μπέργκερ όμως δεν είναι. Μπιφτέκι με τύρι, ναι, εντάξει.
2: Το μπέργκερ τι είναι.
1: Στα ελληνικά πώς είναι.
2: Μπιφτέκι με ψωμάκι.
1: Έτσι το λένε. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ωραίο είναι πάντως, μ' αρέσει εμένα. Σαν σήμερα έφυγε ο Πάνος Φίσας, δολοφονήθηκε, το ξέρουμε, από μέλος Χρυσής Αυγής, ο ένας μουσικός και ραπ γνωστός για, με το καλλιτεχνικό όνομα
2: Κιλαλπί. 1783, η χρονιά που έφυγε από τη ζωή, ο Λέοναρ Όιλερ, ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, ναι, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
1: Παρδόν.
2: Μην πούμε άλλα, ναι. Είναι γνωστός και για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε και το σύμβολο π και Άι για τους φανταστικούς αριθμούς, καθώς και το σίγμα για τα αθροίσματα.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά καθόλου.
2: Συνέβαλε επίσης στην αστρονομία, διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Πολλά πράγματα.
1: Πολλά, αλλά δεν. Ο Ιωάννης Γκιονάκης, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο ηθοποιός, αν σήμερα είχε γεννηθεί το 1922, πεθαίνει το 2002.
2: Μια μέρα ξανά για αυτή το 1905 γίνεται η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτας Λοβίσα Γκούσταυσον, Σουηδή ηθοποιός.
1: Η Edith Piaf είχε δώσει συναυλία σαν σήμερα το 1946 στο Θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η τραγουδίστρια είχε γνωρίσει εκεί, λέει, τον 25χρονο ηθοποιό, τον Δημήτρη Χρόνου, και τον ερωτεύτηκε σφοδρά χωρίς ανταπόκριση από τον ίδιο.
2: 1931 και με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αιγυαλίτιδα ζώνη.
1: Πάντως αν δείτε και την ταινία για την Edith Piaf, πώς λέγεται, το Σπουργητάκι, όπως λέγεται, υπάρχει
2: σχετική αναφορά.
1: Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 1924.
2: Το 1851, μια μέρα σαν και αυτή, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
1: Και τέλος, το 1827 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας Κάλα Σαλόνων. Ο Άστινγκς, κυβερνήτης του βιβλίου Καρτερία, Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, φίλες και φίλοι, Παρασκευή και 18 έχει ο μήνας.
2: Μαζί από εβδομάδα την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι. Ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων του ΕΡΤ News.
1: Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους
2: σας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της Στιβάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας στα 6 περίπου λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο. Η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά κοντά σας έως τις 9, όπως κάνουμε κάθε μέρα ως πρώτη ενημερωτική καλημέρα. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Θα περάσω πολύ γρήγορα στα αυτά που λέμε στην αρχή της εκπομπής, γιατί έχω τον καλεσμένο μας και περιμένει. Οπότε λέω ότι από το αστυνομικό δελτίο είχαμε μία διακίνηση παράτυπων μεταναστών στην Ορεστιάδα, μία σύλληψη ενός αλλοδαπού και μία σύλληψη δύο ημεδαπών και ενός αλλοδαπού για καλλιέργεια και ναρκωτικά. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο θα έχουμε. Από την πυροσβεστική δεν έχουμε τίποτα, είναι καθαρό και ήσυχο το δελτίο, ευτυχώς. Τώρα, θα περάσω αμέσως στον καλεσμένο μου, γιατί λέμε και ακούμε αυτές τις μέρες για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται σε ό,τι αφορά για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το κόστος που θα πρέπει να δαπανίσει ένα νοικοκυριό για την θέρμανση σε ένα μήνα από τώρα και λιγότερο. Νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί πολύ πολύ πιο έντονα. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, είναι κοντά μας τηλεφωνικά και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Θέλω να σας πω ότι ο φετινός Σεπτέμβριος είναι πολύ διαφορετικός από τα τελευταία καλοκαίρια έτσι και φθινόπωρο που ζήσαμε. Ήταν πιο ζεστός. Ο φετινός Σεπτέμβρης μπαίνει το πρωί με αρκετό κρύο, το βράδυ έχει αρκετό κρύο και τι άλλο να περιμένουμε, δεν ξέρω, τους επόμενους μήνες. Σας ακούω.
1: Λοιπόν, καταρχήν αναφέρεστε φαντάζομαι στις τιμές στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, φυσικό αέριο και στο ρεύμα.
0: Το 2 στη βενζίνη έχει καρφωθεί, θα πάει για 2,5. Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη με την επιδότηση είναι γύρω στα 2,18 ευρώ το λίτρο, 2,15 είναι το δίζελ. Προσέξτε λίγο, 2,15, και χτες ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα διαρθεί τις επόμενες μέρες. Λέει θα είναι χαμηλότερο από το 1,75, διότι αν δεν υπάρχει αυτή η παρέμβαση, το πετρέλαιο θα ξεπερνούσε τα 2 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανση πάντα συζητάμε. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε ήδη σε μια ανωδική πορεία αναφορικά με τις τιμές στα καύσιμα. Και υπάρχουν οι εξηγήσεις οι οποίες όλοι γνωρίζουμε, διότι το Brent κινείται σε τριψήφιο νούμερο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή κινείται σχεδόν στα 80 ευρώ. Όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή των 1η Μαρτίου ήταν στα 32 ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσια αύξηση. Καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι αυξήσεις δεν προμηνύουν ένα ήπιο ενεργειακό χειμώνα, μάλλον το ανάποδο θα έλεγα. Και δεν ξέρω αν αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί είτε από τη ΔΕΘ, από τον κύριο Πρωθυπουργό, και στη συνέχεια η εξειδίκευση των μέτρων από τον κύριο Παπασταύρου, θα μπορέσουν πραγματικά να ανακουφίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Δηλαδή εκεί που λέγαμε και προσπαθούσαμε όλοι κάνοντας αιματηρές οικονομίες στο 1,20 και στο 1,10 και στο 1,30 που έφτανε το πετρέλαιο θέρμανσης, τώρα με την επιδότηση και ήδη και πολλά νοικοκυριά έχουν αποχαιρετήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι δεν θερμαίνονται με καλοριφέρ το χειμώνα, έχουν βρει άλλους τρόπους, καθένας βέβαια με τον τρόπο του. Τώρα με την επιδότηση που δεν θα είναι για όλους, εντάξει, θα φτάνει στο 1,75, τι λέμε τότε, τι λέμε.
1: Ναι, μιλάμε από το 1,10 που ήταν πέρσι, μιλάμε για την τιμή εκκίνησης της περσινής περίοδου, πάμε στο 1,75, 650 ευρώ στα 1000 λίτρα, δηλαδή κάποιο νοικοκυριό που θα γεμίσει τον ντεπόζιτο με 1000 λίτρα, 15 Οκτωβρίου θα πληρώσει επιπλέον 650 ευρώ. Έχω κάνει μία άσκηση χτες το βράδυ για εσάς, επειδή ήξερα ότι θα με καλέσετε, να σας πω με νούμερα για να ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: 650 συν η διαφορά στην τιμή ενέργειας, η μέση τιμή ήταν προσέξτε, τον Οκτώβριο του 2025 στα 13,7 λεπτά, τώρα είναι στα 20,6. Ένα τυπικό νοικοκυριό πλήρωνε πέρσι για μια κατανάλωση της τάξης των 500 κιλοβατόρων γύρω στα 20 ευρώ, όλα μέσα με φόρους, ΦΠΑ, τα πάντα δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα προσέξτε, θα πληρώσει 170, πλάς 50 ευρώ παραπάνω. Γιατί η μέση τιμή έχει αυξηθεί πάνω από 40%. Στη συνέχεια, όσοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την θέρμανση και όχι μόνο για άλλες χρήσεις, έχει ξεπεράσει το 60% η αύξηση σε σχέση με πέρσι στο φυσικό αέριο στη Λιανική, μιλάμε. Ναι. Γενικώς, δηλαδή με το καλημέρα που έρχεται ο Οκτώβριος και πάμε να βάλουμε πετρέλαιο ή τη βενζίνη που θα πάει κάποιος στη δουλειά του, δεν ξέρω εκεί στην Κομωτινή, αλλά εκεί είναι μικρές οι αποστάσεις, αλλά εδώ στην Αθήνα ένας ο οποίος ξοδεύει περίπου 100 λίτρα το μήνα για να μετακινείται από το σπίτι του στη δουλειά, γιατί ξέρετε δεν είναι όλοι, δεν έχουν τη δουλειά δίπλα στο σπίτι τους, πλήρωνε με 1,85 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη που ήταν πέρσι τέτοια εποχή 185 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 220. Άρα άλλα 35 και συν τα 50, συν τα 650, 735 ευρώ επιπλέον θα πληρώσει τον Οκτώβριο ένα τυπικό νοικοκυριό. Δηλαδή χάνεται ένας χαμηλός μισθός. Τα 735 ευρώ είναι καθαρός, δεν λέω μειχτός, ένας μισθός. Καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Και φανταστείτε τώρα οικογένειες που έχουν παιδιά, που έχουν παιδιά μικρά, που έχουν παιδιά που σπουδάζουν, πώς θα τα βγάλει πέρα πραγματικά, τι θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά, κύριε Χριστοδουλίδη, ουσιαστικά τι θα πρέπει να γίνει στο κομμάτι αυτό για την ανακούφιση
1: του νοικοκυριού. Να αντιγράψουμε τι κάνανε οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι.
0: Με το φόρο, έτσι, με το φόρο, ναι.
1: Βέβαια, σας λέω συγκεκριμένα παραδείγματα, όχι παραδείγματα, πραγματικές καταστάσεις. Τι κάνουν οι Γερμανοί από αύριο? Μειώνουν το ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Οι Ισπανοί ήδη το έχουν κάνει, μειώσαν το φόρο από το 24% ή 23, δεν θυμάμαι αν είναι 23-24, στο 10%. Μειώσαν 50% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμου. Τα ίδια έχουν κάνει και οι Ιταλοί και άλλες χώρες, οι οποίες πραγματικά κατάλαβαν ότι για να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος, αν δεν επέμβεις στους φόρους που προστίθονται πάνω στο καύσιμο, δεν γίνεται τίποτα. Και εγώ θα σας πω με ένα απλό παράδειγμα, ακόμα κι αν είχε 0 δολάρια ή 0 ευρώ το πετρέλαιο, με τους φόρους και τα ΦΠΑ, ενώ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση που μπαίνουν πάνω στο λίτρο, θα ξεκινούσε από 1,10. Mm-hmm. Δηλαδή με 0 το καύσιμο, με 1,10 με 0. Άρα δεν γίνεται, εάν δεν επέμβουμε στη φορολογία των καυσίμων, να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική διαχείριση, διότι η επιδότηση των 5-10 λεπτών θα εξανεμίζεται μέσα σε μια εβδομάδα λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών.
0: Εμείς γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Πού πάνε όλα αυτά τα κέρδη από τους φόρους, κύριε Χριστοδουλίδη? Πού πάνε?
1: Μαζεύουμε χρήματα σε ένα κουμπαρά, ναι, και από αυτό το κουμπαρά μετά κάνουμε επιδοματάκια, ασπιρίνες σε ένα ενεργειακό καρκίνο για να δείξουμε ότι είμαστε προνοητικοί και φροντίζουμε, ας πούμε, για την ανακούφιση των οικοκυριών. Αυτό γίνεται, τίποτα άλλο. Τώρα είπε ότι θα πάει 1,75 και λέω εγώ το εξής. Πώς το ξέρει ότι θα είναι 2 ευρώ το λίτρο και δεν θα είναι 2,10, 2,20 σε 20 μέρες από τώρα, με τέτοιες διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν, και το 1,75 μπορεί να είναι 15 Οκτωβρίου και στις 20 Οκτωβρίου να πάει 1,90. Μάνιμα, αλλά δεν θέλω να πω ότι η πρόβλεψη είναι αυτή.
0: Είναι πολύ ρευστό. Δεν μπορείς να ξέρεις
1: είναι τόσο δυναμική, ναι, η τιμολόγηση στα καύσιμα που επιστέρχονται τόσοι απρόβλεπτοι, θα έλεγα, γεωπολιτικοί παράγοντες, που δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ, ό,τι και να γίνει, δεν θα ανέβει η τιμή πάνω από 1,75. Αυτό θα μπορούσες να το πεις αν έβαζες πλαφόν. Mm. Αν έβαζες πλαφόν όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, όπως η Ρουμανία, για παράδειγμα, που έχει βάλει πλαφόν, όπως άλλες χώρες έχουν βάλει πλαφόν και στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων και όχι στο πρατήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέρω, άλλες χώρες γιατί κάνουν τέτοιες γενναίες παρεμβάσεις προκειμένου να χτυπήσουν το πρόβλημα στη ρίζα. Διότι εδώ δεν το χτυπάμε στη ρίζα, το χαϊδεύουμε.
0: Εδώ για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό? Η κοινωνία δεν το ζητάει? Δεν φτάνει η φωνή της στην πολιτεία, στην κυβέρνηση? Υπάρχει κάτι άλλο? Για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό?
1: Για ποιο λόγο? Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μαζεύει φόρους και για δεύτερο δεν θέλει να βάλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων, διότι δεν θέλει να πάει απέναντι στην ενεργειακή ολιγαρχία.
0: Μέχρι τόσο πότε όμως? Μέχρι πότε, ναι, όμως μέχρι αυτό? Πότε. Μέχρι, ναι, πότε?
1: Μέχρι πότε, καλή ερώτηση.
0: Αυτός ο χειμώνας φαίνεται να είναι πολύ πιο δύσκολος και από τους μνημονιακούς χειμώνες που είχαμε, κύριε Χρυσοδρόμου.
1: Ο δυσκολότερος χειμώνας δεκαετιών, να ξέρετε. Ναι. Ήδη είμαστε στο προθάλαμο μιας ενεργειακής καταιγίδας. Mm-hmm. Η κυρία Φόντερ Λάιεν κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Το μόνο που ξέρει να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδύσει μέσω του κλιματικού ταμείου 60 δις ή 50 δις για πράσινες επενδύσεις, οι οποίες πράσινες επενδύσεις πότε θα αποδώσουν? Μετά από 4, 5, 6, 10 χρόνια. Μέχρι τότε θα έχω αφήσει εγώ τα κόκαλά μου στην ντουλάπα.
0: Κύριε Χρυστοδουλίδη, τι θα συμβουλεύατε τον κόσμο? Τι να κάνει?
1: Εγώ θα συμβούλευα τον κόσμο μια πρακτική συμβουλή. Η ΔΕΗ έκανε ένα δώρο, ο Στάσης της ΔΕΗ έκανε ένα δώρο στο Μητσοτάκη εν όψη της ΔΕΘ να παρέχει ένα μπλε τιμολόγιο με πολύ χαμηλή τιμή χρέωσης κιλοβατόρα στα 11,5 λεπτά και πάγιο στα 3,5 ευρώ για 12 μήνες. Θα φύγεις από το οποιοδήποτε τιμολόγιο είσαι, εκτός αν είσαι σε μπλε κλειδωμένο με παλιά τιμή, ναι, που εκεί πρέπει να το σκεφτείς αν σε συμφέρει γιατί έχεις πέναλτι. Αλλά οι υπόλοιποι που είναι σε πράσινα, κίτρινα, ναι, ναι, γαλάζια, κόκκινα, μαύρα και μόβ, δεν ξέρω που είναι, να πάνε να κλειδώσουν αυτό το μπλε, το home online της ΔΕΗ με 11,5 λεπτά και να χρησιμοποιήσουν μέχρι να περάσει αυτή η ενεργειακή μπόρα, αν έχουν τη δυνατότητα, βέβαια, πιστεύω σήμερα οι 9 στους 10 έχουν inverter κλιματιστικά στο σπίτι, να χρησιμοποιούν ως κύρια πηγή θέρμανσης τα κλιματιστικά που καίνε ρεύμα, αλλά μπλε, σταθερό, με 11,5 λεπτά. Αυτό είναι, η άσκηση έχει δείξει, είναι το πιο φθηνό κόστος λειτουργίας. Mm-hmm. Αν έχεις αντλία θερμότητας, δεν το συζητάμε, έχεις το φθηνότερο μέσο παραγωγής θέρμανσης. Mm-hmm. Δεν θα συνιστούσα το πετρέλαιο, διότι με το 1,75 καταλαβαίνετε είναι όχι απλά απαγορευτική, νομίζω ότι δεν θυμάμαι.
0: Δεν υπάρχει λέξη να το χαρακτηρίσουμε. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, εγώ από πελάτες τόσο... μου και... Ναι, ναι, εγώ από πελάτες μου εδώ πέρα και γνωστούς και φίλους στην Αθήνα. Mm. Στην Αθήνα, δεν μιλάμε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Που εδώ το κρύο είναι πιο τσουχτερό. Ναι, ναι, και ξεκινάει και πιο νωρίς.
1: Δεν θα βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Δηλαδή οι πολυκατοικίες θα μείνουν χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ζήσουμε αυτά που ζήσαμε στα πέτρινα μνημονιακά χρόνια, που θυμάστε καίγαμε μέσα στις πόλεις και μαγκάλια.
0: Τα πάντα. Ναι, ναι. Ό,τι έβρισκε ο καθένας έκαιγε και είχε γεμίσει θάλι και καπνό. Ναι. Τα αστικά κέντρα βέβαια γινόταν. Ναι.
1: Πολύ φοβάμαι ότι θα ξαναζήσουμε μια τέτοια αρμαγεδονική κατάσταση. Εύχομαι να επαληθευτούν οι μετεωρολόγοι που λένε ότι λόγω του Ελνίνιου, ναι, ότι φέτος θα είναι ήπιος ο χειμώνας από πλευράς θερμοκρασιών εννοώ.
0: Όσο και ήπιος να είναι, είναι χειμώνας, κύριε Χρυστοδουλίδη.
1: Καλά, είναι ειδικά χειμώνας για τη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχει ήπιος χειμώνας. Ναι. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι μόνο για την κεντρική και νότια Ελλάδα.
0: Που ήδη
1: και
0: στη Βόρεια Ελλάδα πρέπει να υπάρχει μια άλλη πολιτική για το ότι πολύ νωρίς ξεκινάει εδώ η θέρμανση και πολύ αργά σταματάει. Ήμασταν το ίδιο με την Νότια Ελλάδα, με την Αττική, που εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά όσον αφορά την θερμοκρασία.
1: Κοιτάξτε, για να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και να μην μένουμε στην οριζόντια επιδότηση του επιδόματος θέρμανσης, στην οριζόντια αύξηση κατά 100 ευρώ που ανακοίνωσε πέρα από την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα αυτά, να ξέρετε, εγώ τα κατατάσσω σε μία δέσμη ημίμετρων. Αλήθεια σας το λέω. Δεν θέλω να κάνω πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι που πρέπει να βγουν και να πούν ότι το καράβι, το ενεργειακό, πάει στα βράχια στη χώρα μας. Και το λέω με πλήρη γνώση. Καταρχήν, η ενεργειακή πολιτική των τελευταίων χρόνων είναι στην λάθος κατεύθυνση. Ναι. Δεν αντιμετωπίζει τις αναταράξεις από μια ενεργειακή κρίση. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα, αν έχω λίγο χρόνο.
0: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Το απλό παράδειγμα είναι το εξής. Όταν αυτή τη στιγμή ξέρεις ότι το φυσικό αέριο θα είναι ένα καύσιμο πολυτελείας. Από το φυσικό αέριο εξαρτάται και η τιμή του ρεύματος και μία σειρά προϊόντων, διότι σήμερα στις δυτικές οικονομίες, στις δυτικές χώρες η οικονομία είναι αεριοκίνητη και όχι πετρελαιοκίνητη όπως ήταν στη δεκαετία του 70. Άρα λοιπόν φροντίζεις και λες, εφόσον δεν παράγω φυσικό αέριο αλλά εισάγω και μάλιστα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές, γιατί εισάγω αμερικανικό LNG εξαιτίας των ενεργειακών κυρώσεων που έχω επιβάλει στη Ρωσία, λέω το εξής, το plan B ποιο είναι. Δεν πάω να κλείσω παιδάκια τη Λεμαΐδα 5 που είναι το ενεργειακό σου μαξιλάρι. Παρατείνεις την απολιγνητοποίηση για τα επόμενα χρόνια και δεν πας να κάνεις από το 28 στο 26 τη βία απολιγνητοποίηση όταν είσαι μέσα σε μια παραδεταμένη ενεργειακή κρίση. Και εκεί που συμμετέχει σήμερα η Πτωλεμαΐδα 5 στο 4% στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα για να παράγει ρεύμα, το 4 το κάνεις 14. Κόβεις το 10% αυτή τη διαφορά, την κόβεις από φυσικό αέριο για να κάνεις μια διαχείριση μεγάλης οικονομικής κλίμακας. Δηλαδή, λέω μια.
0: Θα μπορούσε να γίνει αυτό ή το έχουν τελειώσει το εργοστάσιο εκεί
1: πέρα? Όχι, όχι, όχι, δεν το έχουν τελειώσει.
0: Δεν το έχουν τελειώσει.
1: Θα το τελειώσουν.
0: Θα θέλω.
1: Ναι, δεν το έχουν ανατινάξει ακόμα.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά πραγματικά.
0: Εκφράζεται όλους εμάς.
1: Λοιπόν, και λέω, ένας τρόπος θα ήταν αυτό. Ο δεύτερος άμεσος τρόπος είναι ότι έχουν κάνει οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Άμεσος όμως. Αυτό που σας είπαμε την Πτωλεμαΐδα γίνεται αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Πουλάρω το εργοστάσιο, το 4% να γίνει 14%. Και το 10% αυτό το παραπάνω που δίνω στο λιγνίτη για να παράγω ρεύμα, το εξοικονομώ από μονάδες φυσικού αερίου. Ένα. Δεύτερον. Έχουμε πει τόσες φορές, και εγώ δεν ξέρω αν με έχετε ακούσει, έχω αρθρογραφείς και λέω, για ποιο λόγο το 100% η ενέργεια να εκτίθεται στο χρηματιστήριο ενέργεια, δηλαδή στις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, σε αυτά τα κεντροσκοπικά.
0: Το συνεχίζουμε αυτό ως χώρα. Ναι, το συνεχίζουμε αυτό.
1: Ναι, ενώ άλλες χώρες περνούν μόνο ένα 20-25% και το υπόλοιπο 75-80% η εμπορία της ενέργειας γίνεται από διμερείς σταθερά συμβόλαια με κλειδωμένες τιμές για 2, 3, 4, 5 χρόνια. Απλά από το χρηματιστήριο αγοράζεις όταν θέλεις να καλύψεις ένα φορτίο αιχμής. Μπορεί κάποια μέρα να χρειαστεί, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Εμείς το έχουμε κάνει το χρηματιστήριο ο κανόνας και η εξαίρεση είναι αυτά που βλέπουμε. Δυστυχώς, αν δεν αλλάξει αυτό το μοτίβο, αυτό το μοντέλο τιμολόγησης της χοντρικής αγοράς του ρεύματος που επηρεάζει και τα τιμολόγια της λιανικής, εγώ δεν βλέπω φως στο να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Και αυτά που λέει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα μειώσουμε στο 30% στα επόμενα 3 χρόνια, ζήσε μάιμου να φας τριφύλι.
0: Ας το δείξει και η κοινωνία, κύριε Χριστοδουλίδη. Ας το δείξει και η κοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ σημαντική...
1: Είμαι στη διάθεσή σας όποτε
0: θέλετε. Το ξέρω, το ξέρω. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Γεια σας.

0: Δεν ήταν τυχαία η μουσική μας επιλογή. Έχω εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής και χαίρομαι πολύ γι' αυτό τον σκηνοθέτη και επαγγελματία μοναδικό θρακιώτη καραγιοζοπαίκτη Γιάννη Βουλτσίδη. Πριν ακόμα πάει 8.30, 8.30 ήταν το ραντεβού, αλλά είναι εγκλέζος και κάτι παραπάνω στο ραντεβού το Γιάννης Βουλτσίδης. Καλώς τον, καλή σου μέρα.
1: Όταν είναι για θερισμό και για πανηγύρι είμαστε παρόν. Και για θερισμό και για πανηγύρι.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε το ωραίο σου τραγούδι για τον Οδυσσέα που για ένα διάστημα ο Γιάννης Πετρακόπουλος το είχε ως το προήμιο της εκπομπής του και το είχαμε συνηθίσει, δηλαδή περίμενα να τα ακούσω και για να συνεχίσει ας πούμε η εκπομπή και η μέρα. Ξέρεις, κάθε μέρα έπαιρνες διαφορετικά μηνύματα και παίρνεις, είναι ζωντανά τα τραγούδια, παίρνεις διαφορετικά μηνύματα την κάθε μέρα, γιατί και εσύ δεν είσαι ίδιος κάθε μέρα.
1: Έτσι είναι. Mm-hmm. Όταν ο έρωτας αγαπάει αυτούς που κινούνται. Mm.
0: Και η ζωή αγαπάει ό,τι κινείται.
1: Ναι, η κίνηση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και δυστυχώς, ας πούμε, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ακινητοποιούνται πολύ νωρίς. Mm. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι το επίπεδο ανάγνωσης στην Ελλάδα, λέω ένα στοιχείο, έχει πέσει δραματικά. Δηλαδή δεν διαβάζει ο κόσμος. Mm. Δεν διαβάζει όπως διάβαζε πριν 20 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το
0: Ιντερνετ.
1: Ούτε καν
0: 20 χρόνια, 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια. 7 δεν διαβάζει. Χρόνια. Δεν είναι. Και αυτό είναι στοιχείο καθυστέρησης. Mm. Δεν είναι ότι υπάρχει το Ιντερνετ και έχουν άλλες ποιες. Όχι, είναι αυτοί που είναι αστεί και έχουν μια οικονομική άνεση, μια χαρά πάνε στα βιβλιοπωλεία και μια χαρά επιλέγουν τις εκδόσεις και μια χαρά μυρίζουν τις σελίδες. Mm. Αλλά ο χαμουτζίκος έχει εξαθλιωθεί.
0: Τι θα γίνει την Κυριακή, έχουμε ένα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι, το Βερονέζ, σε ποιήση Όσι Μάλτεστα, ενορχήστρωση Άγγελου Ζαγοριανού στην κλασική κιθάρα και στο ακορντεόν, στα κρουστά ο Χρήστος Ναλμπάντης, τραγούδι Δον Σάντσο Βουλτσίδης, ηχοληψία ο Κριστιάν Εφρεμίδης και βίντεο Μιχάλης Μαμβακάς. Πολύ ωραία δουλειά.
1: Φαντάσου ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είμαστε εδώ, έτσι. Mm. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι παραγωγή με τον τρόπο τους.
0: Εδώ,
1: και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουμε μια καλή καλημέρα πέρα από τη συνεργασία που έχουμε. Έχουμε βλέμμα ανάμεταξύ μας. Mm-hmm. Δηλαδή, το ότι ασχολούμαστε με ωραία πράγματα, το ότι είμαστε καλλιεργητές, αυτό μας κάνει να έχουμε και μια. Να χαιρόμαστε ένα στη συντροφιά του αλλουνού. Κάτι που λείπει σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι αρρώστια της εποχής, γιατί οι δουλειές δεν είναι δημιουργικές. Όλα ξεκινάει ότι η εργασία έγινε δουλεία, έγινε αγκαρία και μπήκε στη λογική της καριέρας. Mm. Δηλαδή όλο μου το άγχος είναι πώς θα πάρω περισσότερα και πώς θα πάρω βαθμούς. Δεν είναι πώς θα επικοινωνήσω, αν δεν συνάψεις λέω, τι να συράψεις. Δηλαδή, αν δεν συνάψεις, τι να συράψεις. Σήμερα όλοι γίνονται συγγραφείς ενώ δεν αγαπάνε. Δηλαδή, από τη σύναψη, από τον πόνο, από τη συμπάθεια θα βγει το έργο, η ποίηση. Mm. Από εκεί γέννησε.
0: Μην απομακρύνεις από το μικρόφωνο.
1: Ναι. Από εκεί γέννησε ο Σέξπιρ, από εκεί γέννησε ο Εσχύλος. Mm-hmm. Από αυτή την πηγή. Αλλά σήμερα, επειδή στο πόπολο έχει εξαθλειωθεί με τους μπαζονάκηδες και τους θεωρούν μεγάλες μορφές. Εντάξει, το παιδί είχε ταλέντο κτλ. Αλλά έλεος. Η μουσική του είναι για. Για τα πόδια, δεν είναι για τα αυτιά, ας πούμε. Είναι για κουβάδες, δεν είναι για αυτιά. Έχουν λαϊκό παιδί, καλά όλα, ωραία. Αλλά οι χουντοκάναλοι τους παίρνουν, τους κάνουν σηματάκι και μας το πουλάνε κομματάκι. Έλεος πια με τόσο θρήνο. Λυπόμαστε, νέος άνθρωπος. Αλλά ως εκεί και υπάρχει και ένα είδος να ξέρω, όταν όλα τα βάζεις σε ένα ύψος, όταν λες ότι η μουσική του Μπαζονάκη είναι τεράστια, τότε τι να πούμε για τις μουσικές που πραγματικά είναι τεράστιες. Δηλαδή πλέον καταργάς τις αξίες, έτσι. Δηλαδή απαξιείς, ισοπεδώνεις. Όταν δεν έχεις μια σωστή αξιοκρατία, ισοπεδώνεις οτιδήποτε άξιο. Απορρίπτεις οτιδήποτε άξιο. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε ένα ταλέντο, είχε μια έφεση, αλλά μαμά κόκα και συμπάθεια στο τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο την απόφαση αυτή να γίνει.
1: Όσο αυτό το για τραγούδι. Τη Βερονέζ, όπως βλέπεις, περισσότερο τα ενδιαφέροντά μου είναι γιατί τι γίνεται στον κόσμο, παρά το τι θα γίνει π.χ. στο θέατρο το δικό μου, και το εννοώ αυτό. Εγώ προσωπικά ό,τι κάνω είναι να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει. Γιατί το κάνω, όποιος θέλει ας έρθει. Από εκεί και πέρα, γιατί ουσιαστικά είμαι ασκητής. Ασκητής. Όχι από τους ασκητές, είμαι ασκητής. Ασκούμε και από εκεί και πέρα είμαι σαν ένα δέντρο το οποίο μερικές φορές περιφρονιέται, αλλά καρπίζει κάθε χρόνο. Mm. Περιφρονιέται λόγω κόρου, είναι σαν τα δέντρα των χωριών τα παρατημένα που είναι φορτωμένα ρόδια και κανένας δεν τα κόβει. Έτσι αισθάνομαι κι εγώ σήμερα σε αυτό το τοπίο που λέγεται Ροδόπη, που λέγεται Κομωτινή. Έχουμε φτιάξει ένα ρόδο της ποιήσης στο μικρό διάκοσμο και ως τα τώρα, δόξα τω Θεώ, δεν μας έχει επισκεφθεί κανένα δημοτικό σχολείο της Κομωτινής. Δηλαδή, επενδύεις μια ζωή για να φτιάξεις κάτι όμορφο για την περιοχή σου, θα μπορούσες να το κάνεις στην Αθήνα κι εσύ. Mm. Και έπειτα εγώ η δουλειά μου τουλάχιστον αξιοκρατικά, το λένε όλοι, είναι επιπέδου και ίσως η καλύτερη, όχι στην Ελλάδα στο θέατρο σκιών, από τα καλύτερα στον κόσμο, γιατί την Ελλάδα δεν το συζητάω. Λοιπόν, και το δεν το λέω μετριόφρονα ή ξέρω τι έχουμε κάνει. Και ξέρει και ο κόσμος πολύ καλά, όσοι παρακολουθούν τα πράγματα, τι έχουμε δώσει στο θέατρο σκιών. Αυτό που λέγεται θέατρο σκιών στην Ελλάδα, το έχουμε πάει αλλού εμείς. Και αυτό έχει ξεκινήσει από τη Θράκη. Αν ήμασταν στην Κρήτη τώρα.
0: Κοινωνικός Καραγκιόζης.
1: Ναι, αν ήμασταν στην Κρήτη τώρα. Οι κριτικοί, επειδή το τόσο το κάνουν τόσο, θα το εκμεταλλεύονταν αυτό και θα δημιουργούσαν υπεραξία μέσα από την καλλιτεχνική δράση του συγκεκριμένου σχήματος. Mm. Αλλά εδώ πέρα γίνεται αποσιώπηση, παρασιώπηση. Γιατί δυστυχώς και αυτοί που μας κυβερνάνε και αυτοί που κυβερνιούνται είναι χωρίς επίπεδο. Γιατί αυτοί που κυβερνάνε, ακόμα και να γνωρίζουν κάτι, δεν θέλουν να προχωρήσει η γνώση, να προχωρήσει η καλλιέργεια, γιατί ίσως νιώθουν ανασφάλεια, ίσως νιώθουν ανεπαρκείς, ίσως τα θέλουν όλα δικά τους. Και σου λέει, τι θα κάνουμε, θα φέρουμε μια φερμίτσα το χοντοκάναλον εδώ πέρα στην περιφέρεια, θα τον περιφέρουμε δεξιά και δεξιά, θα του δώσουμε 50.000. Τα σχολιαρόπεδα το έχουν δει και δίπλα στο Ρουβά, τον έχουν δει και δίπλα στο Ρουβά, είναι αξίας καλλιτέχνης, το βάζουμε και στο Μέγαρο, το δίνουμε και 50 χιλιάρικα και δεν κοιτάμε δίπλα μας τι υπάρχει, τι καλλιτέχνες υπάρχουν, τι υπάρχει, δεν πέρα από το μικρό διάκρισμα υπάρχουν χίλια άλλοι καλλιτέχνες σοβαροί σε όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Όχι, η δουλειά τους είναι το χαζοβάρεμα.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Βερονές.
1: Πάμε στη Βερονές και θα μιλήσουμε για τη Βερονές.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: πνίγουμε κι όμως τορκίζομαι. Έως θανάτου, έως θανάτου, έως θανάτου το θέλω να ζήσω.
1: Βερονές λοιπόν, σε ποιήση Όσιπ Μάλτεστα.
2: Και με μετάφραση Άρη Αλεξάνδρου. Βερονές. Βερονές είναι μια πόλη της Ρωσίας, πολύ παγωμένη, στα βάθος. Όπου εκεί πέρα ο Στάλιν και τα λοιπά, για να ξεκουράσει τους ποιητές από την έμπνευση, τους έστειλε να κάνουν και εξορία. Ο Όσιπ Μάλτεστα εκεί έζησε πολλά χρόνια και εκεί πέθανε. Το ποίημα αυτό έχει σημασία που μελοποίησα, γιατί το μετέφρασε ο Άρης Αλεξάνδρου, ο οποίος αυτός δεν ήταν κυνηγημένος από τους σταλινικούς. Ήταν κυνηγημένος από τους δεξιούς εδώ. Τον είχαν αποξερονίσει σε ξερονίσει. Αλλά ήταν κυνηγημένος και από την ορθή γραμμή του κόμματος. Επειδή σε άνθρωπος ήταν έξω καρδιά και μιλούσε και για το σταλινισμό, μιλούσε και για το ένα, μιλούσε και για το άλλο. Δηλαδή δεν έβλεπε μόνο τον αμερικάνικο υπεριαλισμό, έβλεπε και τον ρώσικο υπεριαλισμό. Τον είχαν και οι δύο πλευρές σε αποξένωση και σε κυνηγητό. Και πέθανε εξόριστος αυτό στο Παρίσι. Από τους Έλληνες κυνηγημένους, δεξιούς και αριστερούς, αυτοί που μας κυβερνάνε τόσα χρόνια. Όσα αφορά εμένα τώρα, αισθάνομαι πάλι, γιατί μπλέκω και τον εαυτό μου, γιατί το μελοποίησα, αισθάνομαι κι εγώ ένα είδος εξορίας, αλλά ένα είδος εξορίας άλλου τύπου, μια ψευτοδημοκρατία, όχι σε ένα σταλινικό καθεστώς, όπου ας πούμε εδώ η αποσιώπηση, η παρασιώπηση γίνεται κυριλάτα ας πούμε. Γίνεται πολύ, πολύ άψογα, ας πούμε, την απομόνωση, την παρασιώπηση, θα μπορεί με τη δυσφήμιση. Άμα δεν πιάσει δυσφήμιση, έρχεται αποσιώπηση στο τέλος και όχι καρατόμηση. Δηλαδή, να σκεφτείς ότι εμείς τα προηγούμενα χρόνια, πού και πού, κάναμε κάτι προτάσεις να παίζουμε σε πουμακοχωριά, σε δεξιά και αριστερά, να παίζουμε καραγκιόζι. Σε χειμώνα καιρό. Ποιος θα πάει τώρα στην οργάνη να παίξει μέσα στο γιο. Εγώ πήγαινα. Με λίγα λεφτά μου δίνανε να παίξω 5 παραστάσεις το χρόνο και πήγαινα. Ήταν ωραία και για αυτούς και για μένα ήταν ωραία. Επειδή μιλάμε εμείς τώρα έτσι που μιλάμε, μας το κόψανε αυτό. Και επιχορηγούν, δηλαδή, να σκεφτείς τον Καραγκιόζη. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Έχω χτίσει μαζί με την Γεωργία δικό μου θέατρο. Και επιχορηγούν τώρα ντόπιο υποτιθέμενο, όχι καραγκιόζοπαίχτη όμως, πανεπιστημιακό, που παίζει Καραγκιόζη. Και τον επιχορηγεί αυτά τα λίγα λεπτά που μας έδινε του Υπουργείου Πολιτισμού, τώρα τα δίνουν στον επιστήμονα που τα παίρνει από το πανεπιστήμιο και από την εκπαίδευση και τα παίρνει παίρνοντας τη δουλειά τη δικιά μας. Και σε αυτό φταίει ο Βαρβούνης από τότε που πήγε ο Βαρβούνης εδώ του Πανεπιστημίου Θράκης, που είναι στην επιτροπή αυτή, μας αποκλείει, γιατί ο ίδιος είναι, πιστεύω, ένας άνθρωπος της καριέρας. Δηλαδή, όταν ήρθε ο ελπιδοφόρος της Αμερικής εδώ πέρα και βγήκαν τα ελληνικά κανάλια, κάποια κανάλια, και όταν ο ελπιδοφόρος πήγε και φίλησε το χέρι του Ερντογκάν, βγήκανε πολλά κανάλια τότε και είπαν με ποιο δικαίωμα ένας αρχιεπίσκοπος Έλληνας Αμερικής φυλάει το χέρι του Ερντογκάν μπροστά στην κάμερα. Τι σημαίνει αυτό, τι κουράγιο δίνει στον Έλληνα, τι μήνυμα δίνει. Φυσικά αυτό στελέχει, είναι πατριάρχης, και αν δεν έχει την βούλα του Ερντογκάν, δεν θα. Τι έκανε ο Βαρβούνης όμως, τον κάλεσε και τον βράβευσε την άλλη μέρα. Εγώ βγήκα και μίλησα και για τους δύο και από το αυτός είναι στην επιτροπή τώρα και όσο να πεθάνει αυτός ή πιο, δεν θα πάρω εγώ, δεν θα με πούν ποτέ πήγαινε σε 5 χωριά να παίξεις καραγκιόζι για τον Κοσμάκη. Τους καταγγέλνω επίσημα. Έτσι λειτουργούν εδώ. Έτσι και εμένα με έχουν στην εξορία, όχι στη Βερονές, στην Κομωτινές. Και γι' αυτό, αυτά δεν τα λέω σαν παράπονο. Θα ήταν παράπονο αν έκανα τον Χαζοβιόλη, έλα ρε παιδιά, κοιτάξτε και εμένα και τα λοιπά. Να και αν με βρέξει εμένα και αν δεν βρέξει. Εγώ είμαι όρθια η ψυχή μου. Ο γαϊδερός μου είναι φορτωμένος με την κιθάρα και με το κοντάρι σαν τον Δον Κιχώτη και τους παίρνω παραμάσχαλα. Και τώρα αυτή τη στιγμή πάλι παραμάσχαλα τους έχω.
1: Μου είπες ότι σας έχουν καλέσει στη Βουλγαρία για συναυλίες.
2: Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, πριν 2 χρόνια μας κάλεσαν και παίξαμε σε 3 πόλεις, στο Κίρτζαλη και σε κάποιες κομοπόλεις δίπλα. Και τώρα, χθες με παίρνει ο Ναρμπάντης που έχει σπουδάσει στη Φιλιππούπολη μουσική, μου λέει: Γιάννη, μας στείλανε πρόσκληση να πάμε σε 3 μεγάλες πόλεις να παίξουμε τις μουσικές αυτές που άκουσε πριν από λίγο ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Ντράπηκα λίγο. Δηλαδή, ντράπηκα να με καλάν οι Βούλγαροι δίπλα και εδώ η περιφέρεια, ο Δήμος Σαπών, η Κομωτινής, όλοι αυτοί οι καρεκλοκένταυροι να σιωπούνε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή ντράπηκα λίγο. Σε βαθμό.
1: Ενώ θα έπρεπε να.
2: Ντρέπηκα.
1: Θα έπρεπε, ας πούμε, να το πάρεις έτσι πολύ και να πεις, κοίτα, έχεις όμως μέσα σου το ανθρώπινο και λες.
2: Δεν ξέρω, ντράπηκα. Δεν αισθάνθηκα καλά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πραγματικά δεν αισθάνθηκα καλά. Λέω, κοίταξε ρε. Κοίταξε ρε, λέω. Εγώ έτσι κι αλλιώς λέω 5-5 φράγκα για να ζήσουμε. Θα πάρουμε το δρόμο με τη Γεωργία με το αυτοκίνητο, βαλίτσα-βαλίτσα, χωριό-χωριό. Θα βγάλουμε τα αντίδωρα για τα δώρα που δίνουμε με τις φιγούρες. Αλλά πέρα από αυτό όμως, όταν χτίζεις θέατρα σε μια περιοχή, περιφρονώντας την ίδια τη βιομέρημνα τη δικιά σου, όντως άνθρωπος που δεν έχεις λεφτά. Εγώ δεν βρήκα λεφτά και λέω θα κάνω και εκείνο. Εγώ τα λεφτά τα έβγαλα από τα εισιτήρια του Κοσμάκη και χτίσα το μικρό διάκοσμο. Από τα εισιτήρια του Κοσμάκη και όχι της Ροδόπης. Όλες από την Ικαρία, από το τελευταίο χορηγό της
1: Κρήτης. Από τις περιοδίες που έκανες.
2: Από τα Επτάνησα, από την Κέρκυρα, από τι να πω, μια ζωή βαλίτσα και κατάστρωμα. Το χαίρομαι αυτό και αυτό συνεχίζω. Εγώ όταν μου λείπει αυτό πάλι παίρνω τους δρόμους. Αλλά γιατί λέω ρε γαμώτο, γιατί λέω, αλλά απ' την άλλη λέω έτσι δεν ήταν πάντα. Δηλαδή ο Βίδιος που πέθανε, σε εξορία. Ο Εσκύλος που πέθανε, σε εξορία. Ο Ευρυπίδης γιατί τον διώξανε στη Μακεδονία. Άρα η μοίρα όποιον σκέφτεται ελεύθερα είναι να τον κυνηγάνε αυτοί οι καρεκλοκένταυροι. Οπότε μια χαρά αισθάνομαι.
1: Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τα τραγούδια του Γιάννη Βουλτσίδη, με το γενικά αριστοφανικό του ύφος, γιατί πρέπει να υπάρχει και κάτι που να αφυπνίζει τον κόσμο. Και αυτόν τον ρόλο τον κάνει, τον διαδραματίζει πολύ ωραία ο Γιάννης ο Βουλτσίδης εδώ με τα τραγούδια του, με τα έργα του και βεβαίως με τον Καραγκιόζη που τόσο πολύ αγαπάει. Αλήθεια Γιάννη, αυτό που λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα. Είσαι εδώ τόσα χρόνια. Έχεις δικό σου θέατρο. Που όπως είπες το έκανες με τα χρήματα από τις περιοδίες που έκανες. Με τις βαλίτσες και το κατάστρωμα. Εγώ θα περίμενα να υπάρχει συνεχής ροή μαθητών εκεί, να γίνονται εργαστήρια, να μπαίνουν τα παιδιά να μειούνται στον κόσμο του Καραγκιόζη, να πιάνουν τις φιγούρες. Θα περίμενα να υπάρχει μία συνεργασία με το ΔΠΘ. Γιατί είχε γίνει μια δουλειά και ήταν εξαιρετική εκείνη η δουλειά που είχαμε δει στο
1: σε έβγαλε από τη λάσπη, από την αφάνεια.
0: Ναι. Λοιπόν, θα περίμενα να έχει τον πρώτο λόγο, γιατί έτσι ξεκίνησε γι' αυτό το καημένο το θέατρο και ευλογημένο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, το οποίο αν θα γίνουν 3-4 ώρες, να γίνουν και αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται. Αλλά το θέατρο ανήκει στην τοπική του κοινωνία, αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, το οποίο αν θα γίνουν 3-4 ώρες, να γίνουν. Και αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται. Αλλά το θέατρο ανήκει

0: Άφησε εποχή αυτά τα τρία χρόνια. Βέβαια. Άφησαν εποχή. Τι έκανε. Όταν πήγαμε και κάναμε ευρωπαϊκό ευρωπαϊκή μελέτη και εγκρίθηκε από την Ευρώπη να χρηματοδοτηθεί γενναία για τα επόμενα 5 χρόνια. Επειδή άλλαξε ο δήμαρχος της Ξυλαγανής, της Τιμαρόνιας και, και ήρθε ο Σταυρίδης με ένα δουλακάκι αντιδήμαρχο πολιτισμού, δεσμότης νομίζω φυλακών, και οπότε έπρεπε να το περιμένω ότι ο δεσμότης δεν είναι καλός προθάλαμος για μένα. Και αυτοί τι κάνανε οι κύριοι, ας πούμε, αυτοί οι Ξυλαγανιώτες και οι Σαπαίοι. Λοιπόν, άλλο πράγμα. Λοιπόν, αυτοί τι κάνανε για να μην συνεχίσει αυτός ο θεσμός που είχε ξεκινήσει με το δήμαρχο Ιωαννάκη, και να μην λέει αυτό το ξεκίνησε ο Ιωαννάκης, δεν μας ενδιαφέρει, επιστρέφουμε τα λεφτά πίσω στην Ευρώπη. Και από φθόνο, από αναπηρία, από ανικανότητα, ο Δήμος Σαπών με το Σταυρίδη και με το Δουλακάκη, πόσους λένε αυτούς, επέστρεψαν τα λεφτά χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ, χωρίς περίσκεψη.
1: Αυτό που λες συνεχίζεται το ίδιο πράγμα.
0: Οποιαδήποτε ούτε με καλάνε τώρα έχουν κάποιους άλλους φυτευτούς εκεί, ούτε αυτοί με καλάνε να ακούσουν μια σκέψη. Λέει θα γίνει η ΣΑΠΕΣ, λέει θα γίνει πρωτεύουσα Ευρωπαϊκή, κάπως ήταν.
1: Α, ναι. Έχουν βάλει υποψηφιότητα.
0: Και τους έστειλα εγώ ένα μήνυμα. Ρε παιδιά, ήρθατε να ρωτήσετε τους ανθρώπους του πολιτισμού να πάρετε καμιά ιδέα? Εγώ ήρθα από μόνος μου και σας έφερα 4 σελίδες πριν 2 μήνες. Πετάξτε τα στο σογκάλα κάτω των αχρήστων. Ενώ άμα ήταν μελέτη του Υπουργείου Πολιτισμού που δεν θα έλεγε τίποτα, θα έπαιρναν αυτοί οι μπαγάσιτες, όπως πήρε και το Δημοκρίτιο 500.000. Πρόσεξε, πριν 3 μήνες πήραν 500.000 το Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο και της Κομωτινής, εδώ κάποιοι πανεπιστημιόκολοι. Γιατί? Για να καταγράψουν, λέει, τις πνευματικές δυνάμεις της Κομωτινής και της Ερδόπης. Ποιοι σύλλογοι υπάρχουν κτλ. Εν τω μεταξύ, εγώ πήγα εκείνη την ημέρα. Μεγάλη δουλειά να καταγράψεις πόσοι είναι, υπόθεση δηλαδή τηλεφωνικού κατάλογου. 500.000, και ήταν και ο υπουργός εδώ, αμέσως μετά τον υπουργό, όπως λέγεται. Και του λέω εγώ, ρε φίλε, του λέω, έδωσες 500.000, μπήκα και τους χάλασα τη γιορτή πάλι. Έδωσες 500.000 σε αυτούς εδώ, λέω, τους ανίκανους. Και αυτοί οι ανίκανοι καν δεν αναφέρουν ότι υπάρχει μικρός διάγνωσμος στην περιοχή. Δεν το είδανε, λέω. Άμα πας στην Αθήνα, πέρα από τον Παρθενώνα, υπάρχει και το Σούνιο, λέω. Εγώ είμαι το Σούνιο εδώ, ρε, λέω. Τυφλοπόντικες, ήταν εκεί η Πανεπιστημιακή του Δημοκρίτου και τα λοιπά. Αρπάχτρες, λέω. Δεν το είδατε, λέω. Δεν το παρασιώπηση επιπέδου. Ούτε καν αυτό, δηλαδή να πούνε ότι υπάρχει μικρός διάγνωσμος. Πήραμε 500.000, καταγράψαμε το σύλλογο της Κολοπετινίτσας.
1: Και δεν έγραψαν στον κατάλογο, δεν συμπεριέλαβαν το μικρό διάγνωσμα.
0: Δεν υπάρχει πουθενά. Και όταν πάω και βρίσκω την υπεύθυνη εκεί, λέω, πάρε το τηλέφωνο μου να διορθώσει το λάθος σου, λέω. Δεν με πήρε τηλέφωνο. Γιατί είναι αξιωμανείς και αρχομανείς και θύχτηκαν. Γιατί τους έβγαλα, τους είπα την αλήθεια. Αυτή είναι. Αυτή είναι που
1: με
0: είναι.
1: Τα παιδιά πώς μπορείς να συνεχίσεις εσύ χωρίς τη χρηματοδότηση?
0: Εγώ συνεχίζω με τον τρόπο μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν εγώ προσπαθώ, ας πούμε, να παίζω καραγκιόζι, παίρνω ένα τηλέφωνο σε ένα σχολείο και αν με πούνε στη Δράμα, στη Λάρισα,
1: όχι στη Ροδόπη.
0: Άμα είμαι τυχερός και κάνα στραβός με καλέσει και από Ροδόπη, θα λέω πω τι έγινε, ας πούμε. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς θα είμαστε στην πείνα αν πέρυσι δεν κάναμε τις παραστάσεις μας, γύρω στις 50 παραστάσεις στη Θήβα και στη Λιβαδιά. Αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε να φάμε. Όχι να συντηρήσουμε το θέατρο, να ανάψουμε τα καντήλια του θεάτρου. Γιατί αυτά τα ζώα δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν έχεις ένα θέατρο πρέπει να έχεις και εφορία, έχεις και τέτοια. Δεν υπάρχει, η συνέστηση είναι μόνο να το λένε σαν όταν πίνουν τσάι με τυρί. Μέχρι εκεί φτάνει η συνέστησή τους. Είναι μόδα η λέξη. Δεν έχουν αίσθηση, έχουν ενσυναίσθηση.
1: Πάμε λίγο στο επόμενο τραγούδι.

0: στείλτε μας στοιχεία. Λοιπόν, εδώ η κουβέντα συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια των τραγουδιών. Τι ακούσαμε, Γιάννη?
1: Εδώ ακούσαμε, μελοποίησα Καριωτάκη εδώ και ένα ποίημα που έγραψε για μια γυναίκα που έπεσε στην οδό της αμαρτίας, που λέμε. Ο Καριωτάκης. Πριν για τη Βερονές, άκου να δει τι λέει αυτός ο Ρώσος. Την Κυριακή στις 20 του μηνός, λοιπόν, στο μικρό διάκοσμο, όσοι θέλουν να μεταλάβουν ωραίο τσίπουρο και καλή μουσική, ας έρθουνε, γιατί θα έχουμε τον Άγγελο τον Ζαγοριανό με την κλασική του κιθάρα, από τους καλύτερους κλασικούς κιθαρίστες στην Ελλάδα, τον Αλμπάντη από τους καλύτερους κρουστούς, και την αφήντω με τσουνάρα μου θα είμαι εκεί πέρα, και θα παίξουμε τραγούδια, το πρώτο μέρος τουλάχιστον, θα συνεχίσουμε εννοείται, με ρώσικη ποίηση. Το Βερονές που ακούσαμε προηγουμένως, ναι, είναι, είπαμε τι ήτανε, αλλά έγραψε αυτός ο άνθρωπος και ένα άλλο τραγούδι που λέει «Δεν πέθα άκου στίχους», ρώσικη ποίηση. «Δεν πέθανα ακόμα, δεν είμαι μοναχός, αφού η μικρούλα Ήρης μ' αγκαλιάζει. Έξω από το παράθυρο και μέγαλο πρεπός η ομίχλη σαν άλογο καλπάζει. Σ' έχω δίπλα μου, σ' έχω δίπλα μου, είσαι η τρίπλα μου. Η υγρασία των ματιών σου απομακρύνει τη μελαγχολία μου. Γι' αυτό η φτώχεια μου πολυτελή, αλλά η ένδυά σου τρομερή. Ζήσε εν ειρήνη και περιορίσου. Ιερός, ο μόχθος, ο αναμάρτητος θυμίσου». Πρόσεξε ποίηση.
0: Και απαγγελία.
1: Πρόσεξε ποίηση επίπεδου, χωρίς τρίπλες, χωρίς φυκαλολογικά, φιλολογικά στοιχεία.
0: Ατόφιο.
1: Στες και σου εξομολογείται ο άλλος τη ζωή του, τον έρωτά του, σε οικία ατμόσφαιρα, με λίγο κρασί και χωρίς άκερες παρουσίες.
0: Όλα αυτά λοιπόν στο μικρό διάκοσμο, ναι, την Κυριακή, τι ώρα?
1: Από τις 6 θα αρχίσουμε.
0: Από τις 6 για Καλύτερα.
1: Θα αρχίσουμε για να απολαύσουμε το απόγευμα.
0: Σωστά.
1: Καθώς θα πέφτει εκεί μπροστά
0: εκεί στο Θρακικό
1: Πέλαγος.
0: Ναι. Στο Πέτρινο Καράβι.
1: Θα προσφέρουμε και Λουίζα τσάι στην αρχή από τον κήπο μας. Και μετά θα έχουμε και τσίπουρο ιδιαίτερο πάλι από το αμπέλι μας.
0: Είπαμε, είναι καρπή, είναι η γη.
1: Καρπή της γης και του πνεύματος.
0: Ο μικρός διάκοσμος έχει καρπούς.
1: Είμαστε, και καλλιεργητές. Και δεν καλλιεργούμε μόνο τα γράμματα, καλλιεργούμε και τη γη, η οποία μας διδάσκει ίσως
0: τα
1: περισσότερα.
0: Γιάννη Βουλτσίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Εμείς είμαστε εδώ για οτιδήποτε.
1: Κοίταξε, αυτό που θέλω να πω και το λέω από την καρδιά μου. Εγώ, ας πούμε, δεν θέλω να δίνω συνεντεύξεις σε χοντοκάναλα. Δεν θέλω να δίνω συνεντεύξεις σε πρωινάδικα. Γενικά δεν καίγομαι να δώσω, αλλά μπαίνω σε αυτόν τον κόπο γιατί εδώ μπορώ να μιλήσω. Και το εννοώ αυτό, μπαίνω σε αυτόν τον, γιατί δεν με ενδιαφέρει η καριέρα. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία, η έκφραση. Όπου μπορώ να εκφραστώ, είτε καφενείο είναι, είτε ραδιόφωνο, πάω. Όπου είναι δήθεν και πουλάνε άλλα πράγματα από αυτό που δήθεν σερβίρουνε, εκεί απέχω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια,
1: και να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Επιτυχία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ναι.

0: Έτσι είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλιακή της λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσα ως τον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας την πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΦ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι, η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και εποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Η ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική 27, στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Καμία σαφής δέσμευση για τη σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης δεν προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου σε κοινοβουλευτική ερώτηση που έχει καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ. Αυτό αναφέρει ο ίδιος ο βουλευτής σε ανακοίνωσή του από την απάντηση που πήρε στην ερώτηση που είχε καταθέσει στις 31 Οκτώβου του 2026, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο έτος η σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης δεν θα υποδεχθεί νέους σπουδαστές. Επίσης, από την απάντηση του Υπουργείου δεν προκύπτουν και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στις εγκαταστάσεις και στις λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές στη σχολή που αποτελούν τροχοπέδι για την σε πλήρη ανάπτυξη λειτουργία της σχολής. Να μην αποκλειστούν οι πυρόπληκτοι αγρότες από τις αποζημιώσεις λόγω παρακράτησης της εισφοράς Ελγάτου, ζητά με τροποποίηση στη σχετική κοία ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς Ροδόπισος Γκιούρ Φερχάρτ. Επιπλέον ο βουλευτής, πέραν της τροποποίησης της κοία, ζητά και παράταση έως 31/12/2026 για την εξόφληση της εισφοράς του 2023. Σύμφωνα με τη σχετική κοία, προβλέπεται ενίσχυση για τις πληγήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 17 Ιουλίου ως και τις 7 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων και στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Ωστόσο, για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται μεταξύ άλλων η εξόφληση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ για το έτος 2023 ως 21 Ιουνίου, ως τις 15 Ιουνίου του 2026. Για εγκατάλειψη μιας πολύ σημαντικής υποδομής στο έλεος της αδιαφορίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και συγκεκριμένα το κατασκηνωτικό του Δήμου Μαρονίας Σαπών στην παραλία Πετρωτών, κάνει λόγο ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δίνος Χαριτόπουλος. Μια δημοτική υποδομή που κατασκευάστηκε από τον Δήμο Σαπών σε δημοτικό χώρο που ανήκει στην πρώην κοινότητα Κροβίλης το έτος 1999 με ιστορία, κοινωνική προσφορά και ιδιαίτερη αξία για την περιοχή, αντί να αξιοποιείται, να συντηρείται και να αναβαθμίζεται, έχει αφαιθεί να οδηγείται εδώ και 3 χρόνια στην εγκατάλειψη. Το συγκεκριμένο κατασκηνωτικό δεν ήταν ποτέ ένας ξεχασμένος χώρος. Για χρόνια φιλοξένησε συλλόγους, σωματεία, οργανώσεις, αθλητές, παιδιά, αποδήμους, δημοσιογράφους, αυτοδιοικητικούς και ηλικιωμένους, προσφέροντας φροντίδα, αναψυχή, επιμόρφωση και κοινωνική δραστηριότητα. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στους δημότες γιατί δεν συντηρείται το κατασκηνωτικό των Πετρωτών. Γιατί μια τόσο σημαντική δημοτική υποδομή παραμένει και υποβαθμίζεται, αναφέρει συγκεκριμένο ο κύριος Χαριτόπουλος. Από τις 8 ως τις 11 Οκτωβρίου 2026 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει το 53ο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας, ενός διεθνούς αναγνωρισμένου επιστημονικού θεσμού που λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και ειδικότερα από το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση της Ιατρικής σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Καινοτομία, ενίσχυση δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητα για τεχνολογίες αντλιών θερμότητας και γεωθερμικής ενέργειας ήταν το θέμα της ημερίδας που έγινε στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήμα Θράκης στην Κομωτινή. Η ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των τεχνολογιών αιχμής στις αντλίες θερμότητας και τη γεωθερμία, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των τεχνικών επαγγελματιών και η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, στις 22 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής αναδεικνύει τη δύναμη της εθελοντικής προσφοράς και υπενθυμίζει πως η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να εξαρτάται από την απόφαση ενός άλλου ανθρώπου, ακόμη και αν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Για έναν ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, Η αναζήτηση ενός συμβατού δότη είναι μια δύσκολη και αγωνιώδης διαδικασία. Η ύπαρξη περισσότερων εθελοντών δοτών αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί ο κατάλληλος συμβατός δότης. Υπενθυμίζεται πως η ομάδα προώθησης δράσης δοτών μυελού των οστών, Δεσμός Ελπίδας, του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχει ενεργά, να ενημερωθεί και εφόσον το επιθυμεί και πληρεί τα προβλεπόμενα κριτήρια, να εγγραφεί ως εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων μυελού των οστών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο. Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με τη λήψη δείγματος από τη στοματική κοιλότητα και είναι απλή, ασφαλής και ανώδυνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης διοργανώνει την τελετή απονομής βραβείων και τίτλων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής Περιβάλλοντος Ζωγραφίζω, το Δάσος της Κύρκης. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης. Ο θρακιώτης σκηνοθέτης και καραγκιοζοπαίχτης Γιάννης Βουλτσίδης δίνει κοινή ακρόαση το καινούριο τραγούδι του Βερονές σε ποιήση Όσοι Μπάστιλτα, ενορχήστρωση Άγγελου Ζαγοριανού, κλασική κιθάρα, κορδεόν, κρουστά, Χρήστος Ναλμπάντης, τραγούδι, Δον Σάντσο Βουλκίδης. Ηχοληψία Κριστιάν Εφρεμίδης, βίντεο Μιχάλης Βαμβακάς. Επευκαιρία της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο μικρός διάκοσμος δημιουργεί στον χώρο του Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη μια μουσική Περφόρμας με τους Δον Σάντσο Βουλτσίδη τραγούδι, τρίχορδο, Άγγελο Ζαγοριανό τραγούδι, κλασική κιθάρα, Χρήστο Ναλμπάντη κρουστά ακορδεόν, όπου θα παρουσιάσουν ζωντανά μουσικές δημιουργίες δικές τους που βασίζονται σε ρώσικη ποίηση. Αχμάτοβα, Πάστερνακ, Όσιπ, Μάστινσταμ και μία παρένθεση με τον Ρίλκε. Η ιστορικός τέχνης και μουσιολόγος Κική Χριστοδούλου θα παρουσιάσει έναν κύκλο διαλέξεων σχετικό με την ελληνική τέχνη κατά τον 19ο αιώνα. Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και θα παρουσιαστεί το θέμα Νικηφόρος Λύτρας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.
5: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
6: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
7: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάκυκλους της μπάντας των FM, από τους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM, δηλαδή από δύο συχνότητες των FM, και φυσικά από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο erteco.gr. Είναι ο ιστότοπος όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα θεματικά web radios της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών στο erteco.gr για κάθε διάθεση, για κάθε επιθυμία, για κάθε κούστο, για κάθε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Podcasts, on demand εκπομπές, άπειρα πράγματα, έτσι, συναυλίες, θέατρο και εννοείται φυσικά όλους τους περιφερειακούς σταθμούς ανά την επικράτεια και εννοείται και 24ωρη ενημέρωση, τα πάντα όλα, Earth News Radio, το πάλι πότε πρώτο πρόγραμμα, έτσι, δεύτερο πρόγραμμα, τρίτο πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Όσοι έχετε μπει σε αυτόν τον ιστότοπο έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όσοι δεν έχετε μπει, μην το καθυστερείτε καθόλου. Μπείτε στο erteco.gr και θα με θυμηθείτε. Και βέβαια, παρότρινση δεύτερη, κατεβάστε το στο τάμπλετ ή στο κινητό σας, έτσι, για πιο γρήγορη, για πιο εύχρηστη, για πιο ευέλικτη χρήση του. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Ευαγγελία Θεοδωρίδου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε από την Κομωτινή, από Πέριξ της Κομωτινής, από διάφορα σημεία της Ελλάδας, από διάφορα σημεία του κόσμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στον και την αγάπη μου στον Ευάγγελο. Παρασκευή σήμερα, που λέγε και ο Γεωργάκης και που λέει ακόμα ο άνθρωπος, καιρός να είναι, απλώς δεν το λέει εδώ σε εμάς γιατί δεν είναι εδώ πια μαζί μας, είναι αλλού, πήρε μεταγραφή, πως το λέει, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, για όσους εργάζονται αυστηρό πενθήμερο. Να είστε καλά και εσείς και όσοι και όσες δεν εργάζεστε αυστηρό πενθήμερο. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα? 18, 18 της Αγίας Αριάδνης της Μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου, του Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, του Αγίου Κάστορος του Μάρτυρος και του Οσίου Ρωμίλου, αναφέρει το ημερολόγιο σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αριάδνη, στην Αριάννα, στον Ευμένιο και στην Ευγενία, στον Κάστορα, στον Κάστορη, στον Ρωμίλο και στην Ρωμίλα. Και ταυτοχρόνως σήμερα Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Ναι. Καλά θα ήταν, αλλά ακτές, ρε παιδιά, πόσο συχνά πλέον συναντάμε ακτές μετά την χρήση τους, γεμάτες σκουπίδια και ακαθαρσίες. Νομίζω ότι παλιότερα δεν συνέβαιναν έτσι τα πράγματα. Τουλάχιστον εγώ θυμάμαι κάθε παρέα, κάθε ζευγάρι, κάθε οικογένεια. Όχι ότι δεν συμβαίνει και τώρα, αλλά νομίζω συμβαίνει σε πολύ μικρότερο βαθμό. Είχαμε το σακουλάκι μας για τα σκουπιδάκια μας. Και μολονότι παλαιότερα δεν υπήρχαν τόση πολύ κάδια απορριμμάτων και τόσα πολλά καλαθάκια απορριμμάτων, η σακουλίτσα με τα δικά μας σκουπιδάκια τοποθετεί το κάπου εκεί στο πορμπαγάζ και με την πρώτη ευκαιρία, με τον πρώτο κάδο που συναντούσαμε, τα πετούσαμε. Ή στη χειρότερη, όταν φτάναμε στο σπίτι μας, τα πετούσαμε στα σκουπίδια. Τώρα δυστυχώς είναι κανόνας 9 στις 10 φορές η παραλία, η ακτή, να αφήνεται με αλφαγιώτα σε μαύρο χάλι από τους χρήστες, από τους λουόμενους, από τους επισκέπτες της. Κρίμα. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι δηλαδή να διατηρήσουμε τον χώρο τον οποίο χρησιμοποιήσαμε, τον δημόσιο χώρο τον οποίο χρησιμοποιήσαμε καθαρό. Δηλαδή
γιατί πρέπει να, με ποια συλλογιστική δηλαδή αφήνονται όλα τα σκουπίδια πεταμένα κάτω. Είναι θέμα έλλειψης παιδείας, είναι θέμα απλής αδιαφορίας, είναι θέμα χαβαλέ, είναι θέμα απόρριψης της ατομικής έτσι υπευθυνότητας, ας έρθει ο Δήμος να τα μαζέψει, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει απάντηση. Ή μάλλον μπορεί να υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Θελοντικού Καθαρισμού των Ακτών. Ίσως θα μπορούσε κάποιος φορέας, ξέρω εγώ, περιβαλλοντικός, εκπαιδευτικός, κάποια άλλη αρχή του τόπου ή κάποιες άλλες αρχές, κάποιος ιδιώτης, να διοργάνωνε σήμερα έτσι μια κάποια εκδήλωση. Ο καιρός είναι καλός ακόμη. Περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων ίσως, υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων ίσως, για να στείλουν και ένα μήνυμα. Δεν υπάρχει όμως κάποια τέτοια δραστηριότητα. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, okay, τα λύσαμε όλα, έμεινε αυτό, ή έχουμε και άλλες δουλειές, άλλες περισσότερο σημαντικές δουλειές. Okay, δεκτά όλα, αλλά Παγκόσμια Μέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών. Δηλαδή, μέσα στη χρονιά γίνονται έτσι κάποιες εκδηλώσεις. Κάποια πηγαίνουν εκεί, καθαρίζουν κάποια τμήματα ακτών εθελοντικά. Στα τελευταία χρόνια και κάποιοι ιδιώτες, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ίσως θα πρέπει να γίνει κάτι πιο οργανωμένο και ενδεχομένως, πέρα από την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών που είναι σήμερα, θα μπορούσε ένας φορέας να καθιερώσει αυτή την δράση περισσότερες φορές ετησίως. Όχι ότι καθαρίζοντας ένα κομμάτι ακτής θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά στέλνετε ένα μήνυμα. Και όσο πιο συχνά φεύγει ένα μήνυμα, τόσο πιο συχνά λαμβάνετε αυτό το μήνυμα από τους όποιους αποδέκτες. Και όσο πιο συχνά λαμβάνεις ένα μήνυμα, τόσο περισσότερο εντυπώνεται αυτό. Το έχουμε. Ευχαριστώ ρε Ευαγγελία. Τόσο πιο πολύ εντυπώνεται στη συνείδησή σου, στο υποσυνείδητό σου, στη συλλογιστική σου κτλ. Και ίσως αυτή η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών, τώρα θα μου πείτε, Παγκόσμια Ημέρα είναι, αλλού έχει καλοκαίρι, αλλού έχει χειμώνα. Ίσως θα έπρεπε λίγο πριν το καλοκαίρι στην Ελλάδα να καθιερωθεί κάτι ανάλογο, ξέχωρα από την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού. Ίσως να πούμε και πολλά για αυτό το θέμα, αλλά με έπιασε λίγο το παράπονο. Τώρα φαντάζομαι όλους σας πιάνει, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι και θυμάστε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην θυμάστε όλοι σας, τουλάχιστον μία φορά το καλοκαίρι που μόλις μας έφυγε, να δείτε ένα κομμάτι ακτής σε μαύρο χάλι από πλευράς σκουπιδιών. Δεν υπάρχει περίπτωση, όλοι μας και όλοι σας το έχετε δει και το ανακαλείτε τώρα στη μνήμη σας. Άιντε, ξέρω εγώ, να ρίξουμε καμιά ιδέα, να οργανωθούμε, να κάνουμε κάτι και για αυτό. Γιατί και για αυτό, γιατί πολλά τα κακό κείμενα δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Τους λίγους και τις λίγες, γιατί τα ονόματα και σήμερα είναι σπάνια, έτσι. Είπα Μαριάδνη, Ευμένιος, Κάστορ, Ρωμήλος. Αύριο και μεθαύριο, αφού δεν θα τα πούμε, δεν θα έχουμε εκπομπή, να πούμε ότι γιορτάζουν. Αύριο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, είναι του Αγίου Σαββατίου του Μάρτυρος. Άρα γιορτάζει ο Σαββάτιος, ο Σάββατος, ο Σαββάτος, η Σαββάτη, η Σαββάτο κτλ. Την Κυριακή του Αγίου Ευσταθίου του Μεγαλομάρτυρος και συνοδείας Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου. Άρα λοιπόν χρόνια πολλά από τώρα στον Στάθη, στην Ευσταθία, στη Θεοπίστη, στην Πίστη. Χρόνια πολλά παιδιά, προκαταβολικά. Τα φαρμακεία μας για σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στην πόλη της Κομωτινής. Από το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι, κανονικά όλα ανοιχτά. Δύο φαρμακεία θα συνεχίσουν και μετά τις 3.30 να είναι ανοιχτά και ως τις 8 συγκεκριμένα. Είναι τα φαρμακεία
Βίλμα Κοντού στην οδό Σισμάνογλου 52, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 27 189, και το φαρμακείο Ευδοξία Καμπά στην Λαμψάκου και Λαμπουσιάδη γωνία, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 8 50 40. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί, Κωνσταντίνος Παπανικολόπουλος είναι το φαρμακείο που βρίσκεται στην Στύλπωνος Κυριακίδη 4 και Μαρονίας γωνία, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 35 7 7 6.

Πάμε να δούμε τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης για σήμερα και για την Κυριακή, αύριο ρεπό. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η κινητή αστυνομική μονάδα Ροδόπης θα ξεκινήσει το δρομολόγιο της στις 3 το μεσημέρι και θα πάει από Μεσούνη Αίγυρο, Καλή στη Γλυφάδα, παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης. Το ίδιο δρομολόγιο θα ακολουθήσει και την Κυριακή 20 του μηνός, ξεκινώντας στις 2 το μεσημέρι. Της Ξάνθης τώρα η κινητή αστυνομική μονάδα έχει ήδη ξεκινήσει το σημερινό της δρομολόγιο. Πάει από Πύλημα, Ισαία, Γέρακα, Μέγα Εύμηρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνα, Κάτω και Άνω Καριόφυτο, Νεοχώρη, Άνω και Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρη, Πασχαλιά, Δρυμνιά. Και το δρομολόγιο της Κυριακής, της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης, μιλάμε, θα ξεκινήσει στις 8 το βραδάκι και θα πάει από Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμνη, Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο, Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Αμισό, Δάσο Χώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πέτρο Χώρη.

Έως πάει και υποτονούν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς, σχεδόν όλη η χώρα και σήμερα στη γαλάζια ζώνη της μέσης επικινδυνότητας, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 2, στην κίτρινη ζώνη, δηλαδή στη ζώνη υψηλής επικινδυνότητας, κατηγορίας νούμερο 3, βρίσκονται μόνον Νότια Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Χίος, Κος και Λασίθη. Επαναλαμβάνουμε ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε ισχύ και θα βρίσκεται μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου. Επομένως, ασχέτως χρωματισμού επικινδυνότητας της περιοχής μας, ας συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και σε ετοιμότητα.

Και σύμφωνα με την μετεωρολογική πρόγνωση, έτσι όπως την μεταδίδει διαστόματος της μετεωρολόγου Όλγας Παπαυγούλη το earthnews.gr, αναμένεται Σαββατοκύριακο καλοκαιρινού τύπου, μια συνθήκη η οποία αναμένεται να μεταβληθεί από το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας. Συγκεκριμένα, σταδιακή άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία τα επόμενα 24 ώρα. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα συνήθη για την εποχή. Αιτία για αυτή τη θερμή εισβολή εντός εισαγωγικών είναι οι αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική που κινούνται προς την περιοχή της χώρας μας, φέρνοντας πρόσκαιρα πιο ανοιξιάτικες έως και καλοκαιρινές συνθήκες. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη, ο καιρός όμως δεν θα παραμείνει εντελώς ήρεμος, καθώς η αστάθεια η οποία έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της στο τελευταίο χρονικό διάστημα θα είναι παρούσα ξανά κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας, όχι όμως σε όλη την επικράτεια. Θα επηρεάσει κάποια υπηρετικά ορεινά και την περιοχή του Ιωνίου Πελάγου. Από το βράδυ της Δευτέρας και καλύτερα από την Τρίτη φαίνεται να αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, ψυχρότερες αέριες μάζες από την βόρειο-ανατολική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα, θα επηρεάσουν την Ελλάδα προκαλώντας μια πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι θα υπάρξει η δημιουργία φθινοπορεινών συνθήκων. Αυτά σε γενικές γραμμές, τώρα από εβδομάδα θα τα ξαναδούμε. Εν όψη τώρα των τιμών του πετρελαίου, ακόμη και όσοι δεν αγαπούν ιδιαίτερος το καλοκαίρι και τις υψηλές θερμοκρασίες, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και ευχόμαστε μακάρι το καλοκαίρι να κρατήσει πολύ πολύ πολύ καιρό ακόμα, διότι αν το πετρέλαιο θέρμασης, άντε να μην συνεχίσω, τα ξέρετε τι να πούμε, ό,τι και να πούμε, να μην το γρουσουζεύουμε, δεν μπορούμε να πούμε και να κάνουμε εμείς τίποτα. Αναμένουμε, ευχόμαστε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στις εμπόλεμες περιοχές και δει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και αναμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης, αλλά και το τι ενδεχομένως θα προκύψει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί γίνεται λόγος για μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γίνεται λόγος, έτσι, δεν αποφασίστηκε τίποτα, δεν υπάρχει κανένας ιονός ισχυρός προς αυτή την κατεύθυνση. Για να δούμε τι θα δούμε. Είμαστε σε αυτήν ακριβώς τη φάση.

Μιλώντας εξάλλου χθες στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας, η οποία έρχεται να επιτείνει τη συσσωρευμένη αύξηση των τιμών μετά την πανδημία του κορονοϊού. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο. Προσθέστε και τη μεγάλη αναταραχή στην αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και δικλίδα ασφάλειας για όλους τους Έλληνες, πρόσθεσε εμφατικά και συμπλήρωσε πως η χώρα μας είναι πιο ασφαλής από άλλες χώρες, δεν δανείζεται μόνο φθηνότερα από τη ΣΥΠΑ αλλά και από τη Γαλλία και από την Ιταλία, και αυτό κάτι λέει. Προσθέστε και την παγκόσμια αγορά ενέργειας, σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας είμαστε θωρακισμένοι. Περαιτέρω επεσήμανε, αν δεν κάνουμε τίποτα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στο 1,75, την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες, θα υπάρξει σημαντική στήριξη και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια και θα ανοίξει πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Θα προσθέσετε και οριζόντια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, τελικά θα είναι στις εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια. Θα τα ακούσετε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα στηρίξουμε την κοινωνία. Είχα πει ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες ευκαιρίες. Σίγουρα και επέκταση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Είναι σαφές ότι δεν αρκεί μόνο η ελληνική αντίδραση. Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση, πρέπει και η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και πέρα από την πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει το επίδομα θέρμανσης και σε ό,τι αφορά το ύψος του, της κυβέρνησης να αυξήσει το επίδομα θέρμανσης και σε ό,τι αφορά το

της Κομισιόν για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά τη διάρκεια, κατά την περίοδο διάθεσής του, ανέρχεται σε 28 λεπτά ανά λίτρο. Επομένως, έχουμε παρέμβαση, αν έχουμε την παρέμβαση, τη συγκράτηση των τιμών από τα δηληστήρια, το επίδομα θέρμανσης, αυτό καθ' αυτό, την αύξηση των δικαιούχων και την απόφαση της Κομισιόν για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αναμένεται, εκτιμάται ότι η τελική τιμή θα είναι κατά πολύ κάτω από το 1 ευρώ και τα 75 λεπτά. Είναι η τιμή στην οποία έκλεισε την περσινή σεζόν, τον περασμένο Απρίλιο. Αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Σήμερα, εντωμεταξύ, στο Δουβλίνο συνεδριάζει και το Eurogroup υπό την προεδρία του επικεφαλής του, του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Αναμένεται προδήλως και εκεί να τεθεί μετεπιτάσεως στο ζήτημα αυτό, διότι είναι ένα ζήτημα που καίει όλη την Ευρώπη. Έτσι. Την ώρα που τα πράγματα στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται ολοένα και περισσότερο αντί να αμβλύνονται, δυστυχώς. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Ευχόμαστε να υπάρξει μία σταθεροποίηση των πραγμάτων, μία αποσυμπίεση των πραγμάτων. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά. Να δούμε λίγο, αν μπορούμε, λίγο έτσι. Με συγχωρείτε τώρα, έτσι, για το... να δούμε την τιμή του πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα 102,66. Θυμάστε, προχθές ήταν στα 107,108. Χθες ήταν στα 103 και κάτι, 104, κάπου εκεί. Σήμερα κάτω από 103, 102,55 αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μακάρι, είπαμε, κάθε μέρα να πέφτει. Άμα γίνεται, έστω 2-3 δολάρια κάθε μέρα να πέσει κάτω από 100, κάτω από 90, κάτω από 80, να διορθωθεί το πράγμα, όπως λέμε. Μακάρι, το ευχόμαστε και το ελπίζουμε.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, μετά από μια έτσι μεγαλούτσικη διακοπή. Συμβαίνουν αυτά, πώς λέμε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, να αναδείξουμε, να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο το είχαμε πει πριν κάποιες μέρες και ειδού. Λοιπόν, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης της οποίας τα μέλη με χρήση τεχνητής νοημοσύνης κλωνοποιούσαν φωνές και διέπραταν απάτες τηλεφωνικές, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος στη δικογραφία, περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, από τα οποία τα 3 είναι ταυτοποιημένα. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρχικά τηλεφωνούσαν στον οποιονδήποτε. Γεια σας, είμαστε από την τάδε εταιρεία. Εσύ απαντάς, όχι, ευχαριστώ, δεν ενδιαφέρομαι, α, ναι, κάτσε να το συζητήσουμε κτλ. Ηχογραφούν φωνές και μετά τις εμφανίζουν να λένε διάφορα στο ακουστικό του καλούμενου θύματος προς επίρρωση των ισχυρισμών τους. Δηλαδή σε παίρνουν και σου λένε το παιδί σου τράκαρε, χτύπησε και από μέσα ακούγεται η φωνή του παιδιού σου πράγματι, το οποίο έχουν τηλεφωνήσει σε προηγούμενο χρόνο, όπως είπαμε, έχουν καταγράψει τη φωνή του και το θύμα τσιμπάει. Συνελήφθησαν λοιπόν, πρέπει να είναι οι πρώτοι μάγκες που πιάνονται και οι οποίοι δρούσαν με αυτόν τον τρόπο. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή ως προς τι, το να μας καλέσουν από κάπου και να μας πούν γεια σας, είμαστε από την τάδε εταιρεία και σας έχουμε μία προσφορά. Εσύ θα απαντήσεις έτσι κι αλλιώς, ή ευχαριστώ πολύ, δεν ενδιαφέρομαι, ή θα πεις α, με ενδιαφέρει, κάτσε να το κουβεντιάσουμε. Οκ, μέχρι εδώ δεν μπορείς να αποφύγεις τίποτα. Θα πρέπει όμως να ενημερώσουμε τους ηλικιωμένους συγγενείς μας, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αλλά ενδεχομένως και τους ανήλικους, τους μικρότερους συγγενείς μας, τα παιδάκια μας, έτσι. Και να τους προειδεάσουμε ότι ίσως κάποιος πονηρός καλέσει και πει «Ο μπαμπάς σου χρειάζεται εκείνο» ή «Ο γιος σας, κυρία μου, ή η κόρη σας, κύριέ μου, χρειάζεται εκείνο. Χτύπησε, τράκαρε, έμπλεξε, φέρτε λεφτά». Σε, ακόμη κι αν ή στο βάθος της συνομιλίας ή ακόμη και να πάρτε τον και μιλήστε τον και ακούσετε κάποια φωνή που προσομοιάζει στη φωνή του παιδιού σας, του γιού σας, της κόρης σας, του γαμπρού σας, της νύφης σας, του εγγονού σας, μπορεί να υποστείτε ένα σοκ το πρώτο δευτερόλεπτο, τα πρώτα 2-3 δευτερόλεπτα και μπορεί να μην αντιληφθείτε, γιατί δεν μπορεί να είναι 100% φυσική ροή λόγου, αλλά τώρα δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από έναν ηλικιωμένο ή από ένα παιδί να έχει την εμπειρία να διακρίνει κάτι τέτοιο. Πες ότι λες αμάν, πράγματι είναι ο γιος μου, είναι η κόρη μου στο τηλέφωνο, τι κάνω? Τι κάνεις? Τίποτα. Κλείνεις το τηλέφωνο και παίρνεις τηλέφωνο την κόρη και τον γιο σου να επιβεβαιώσεις. Δηλαδή, ας μην μας παρασύρει το πρώτο σοκ, ας μην παρασύρει τους ανθρώπους οι οποίοι θα δεχθούν αυτό το απατηλό τηλεφώνημα, έτσι. Ακόμη δηλαδή και αν ακούσετε φωνή γνώριμη, γνωστή, ίδια με του γιου σας, με της κόρης σας, με του μπατζανάκι σας, με του γιου σας, με του εγγονού σας, μην τσιμπάτε. Τσεκάρετε εάν όντως είναι αυτός. Τηλεφωνήστε. Πες, οκ, πάρτε με σε 5 λεπτά να ετοιμαστώ. Και στο 5 λεπτό πάρτε τηλέφωνο τα παιδιά σας να επιβεβαιώσετε αν όντως
έχουν μπλέξει πράγματα, γιατί άνθρωποι είμαστε καμιά φορά, που κανένας δεν ξέρει. Αλλά σίγουρα δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο, σας πούνε τράκαρε, δώσ' μας τα χρυσαφικά σου. Έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Είναι η AI που λέμε, η AI, η κακή χρήση της υπερεξέλιξης της τεχνολογίας. Βέβαια έχει ανοίξει και άλλη συζήτηση τώρα, ότι τα μοντέλα AI, πώς το λένε, μαγεύουν, ξεθαρεύουν. Πρέπει λέει να τα επιβραδύνουμε. Άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό. Ενημερώστε ηλικιωμένους και ανήλικους ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Να ακούσουν τη φωνή σας, να τους ζητά να κάνουν ό,τι τους λένε οι απατεώνες. Οπότε, πολύ μεγάλη προσοχή.

Καμαρώνει λοιπόν όλη η Ελλάδα, πράγματι. Ακούσαμε τον ύμνο του Όφη από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Της Κρήτης τα κοπέλια λοιπόν, του Όφη τα κοπέλια για την ακρίβεια, γράφουν ιστορία. Φέτος κάνουν μια τρομερή χρονιά, εντός και εκτός συνόρων, όπως αποδεικνύεται. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι οι 7 στους 11 που ξεκίνησαν το μάτς για λογαριασμό του Όφη και οι 9 στους 16 που τελικώς συνολικά αγωνίστηκαν είναι Ελληνόπουλα, είναι Έλληνες παίκτες. Είναι το σημείο αναφοράς στο οποίο στέκεται όλος ο φίλαθλος κόσμος, δεδομένου ότι πλέον στη σύγχρονη εποχή οι ομάδες έχουν κατακλείστη από το ξένο λεγόμενο στοιχείο, από ξένους παίκτες. Και εύλογα ανακύπτει το ερώτημα στα χείλη όλων, τι γίνεται ρε παιδί μου. Όλες οι ομάδες έχουν ακαδημίες, και οι μεγάλες και οι μεσαίες και οι μικρές. Χιλιάδες Ελληνόπουλα στις ακαδημίες. Πού είναι αυτά τα παιδιά? Πώς θα αναδειχθούν αυτά τα παιδιά όταν στην συντριπτική πλειονότητα των ομάδων αγωνίζονται ξένοι παίκτες? Και έρχεται ο Όφη τώρα να δείξει έναν άλλον δρόμο ή τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε ως ποδοσφαιρικά σωματεία. Τεράστια η συζήτηση εννοείται, έτσι. Πολλές οι απόψεις, άπειρες και τα επιχειρήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, επαναλαμβάνουμε, οι 7 στους 11 που ξεκίνησαν και οι 9 στους 16 που συνολικά αγωνίστηκαν, μαζί με τις αλλαγές δηλαδή του Χρήστου του Κόντι, του προπονητή, είναι Ελληνόπουλα. Ο Όφη λοιπόν ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη link face του Europa Link, του πάλε ποτέ κυπέλου UEFA. Το δεύτερο σημείο τώρα αξιοαναφοράς είναι ότι η αντίπαλός του, η Hoffenheim από την Bundesliga, το γερμανικό πρωτάθλημα, από την Αλφα Εθνική, από την πρώτη κατηγορία της Γερμανίας, δεν είναι μια τυχαία ομάδα, έτσι. Καταρχήν αγωνίζεται στην Bundesliga και μόνο αυτό αποκαλύπτει, δείχνει την διαφορά που χωρίζει τα δύο σωματεία, έτσι. Όχι επειδή ο Όφη είναι παρακατιανός, αλλά επειδή το γερμανικό πρωτάθλημα, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σαφώς πολύ πιο προηγμένο σε όλους τους τομείς, από την πύλη που θα μπεις στο προπονητικό κέντρο ή στο γήπεδο, μέχρι το κηλικείο και το χορτάρι και τους προβολείς και τα πάντα, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο, δεν μιλάμε για την Hoffenheim, μιλάμε για όλα, όλες τις ομάδες, όλα τα σωματεία, ακόμη και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Όσοι έχουν πάει και τα έχουν δει, και ειδικά όσοι Έλληνες παίκτες έχουν αγωνιστεί στη Γερμανία, τα έχουν ζήσει από πρώτο χέρι, τα έχουν πει και στις συνεντεύξεις τους. Και όποιος έχει πάει και τα δει, τα ξέρει. Λοιπόν, η Hoffenheim λοιπόν είναι μια γερμανική ομάδα και έχει 20-πλάσιο budget από του Όφη, παρακαλώ. Έτσι. 20 φορές πιο ακριβή είναι οι παίκτες της Hoffenheim. Βέβαια δεν τα πηγαίνει καλά στο ξεκίνημα της Bundesliga φέτος, έχει μία νίκη και δύο ήττες, ξεκίνησε άσχημα, έχασε 3-2 εκτός έδρας στην Κολονία από την τοπική ομώνυμη ομάδα, τη δεύτερη αγωνιστική έχασε εντός έδρας πάλι με 3-2 από την Borussia του Dortmund όμως, και την τρίτη αγωνιστική νίκησε στην έδρα της την Στουτκάρδη με 2-1. Πιθανότατα σκεφτόταν ότι θα κάνει ένα ταξίδι αναψυχής στην Κρήτη, ότι θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα, αλλά ο απίθανος Όφη τη γονάτισε, την υπέταξε με 2-0, με στισμένη πολιτεία το Ηράκλειο, όπως είναι φυσιολογικό, διότι όταν
όλη η Ελλάδα στέλνει, απευθύνει συγχαρητήρια και επιφημίες στην ομάδα του Όφη, φανταστείτε τι γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου, έτσι. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Όφη. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι, μια και το πιάσαμε λίγο το θέμα, να δούμε λίγο, να περάσουμε λίγο σε αθλητικά χωράφια, να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων της χθεσινής πρώτης αγωνιστικής του Europa League. Βικτόρια Πλζέν, Union Saint-Gilloise 0-3, Juventus Nijmegen 5-0, Crystal Palace, Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torense 1-2, Besiktas Marseille 4-1, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencváros 1-3, Levski Sofias Red Bull Salzburg 0-1, Anderlecht Lyon 1-2, Milan Benfica 0-2, Bayer Leverkusen Τσέλιε, κρατήστε αυτό το μάτς, 2-0, ο Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1, να σταθούμε και σε αυτό, στη νίκη του Ολυμπιακού, γιατί και οι δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase του Europa League ξεκίνησαν με νίκες και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την κατάταξή του στις ευρωπαϊκές βαθμολογίες. Απλώς τώρα το κατόρθωμα του Όφη εννοείται ότι έχει προτεραιότητα. Σάντερλαντ Αλκμάρ 1-0, επίσης Στουρμ Γκραντς Ρεν 0-0, Χάποελ Μπερ Σεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4 και Ομόνια Θέλτα 1-0. Τα αδέλφια οι Κύπροι νίκησαν. Γιατί σας είπα να κρατήσουμε το μάτς, ποιο είπαμε, Bayer Leverkusen Τσέλιε, διότι την επόμενη αγωνιστική, η οποία θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου, μην το κρατάτε αυτό το μάτς. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη αγωνιστική της διοργάνωσης, 15 Οκτωβρίου, ο Όφη ταξιδεύει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν και ο Ολυμπιακός ταξιδεύει και αυτός στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ. Μαρσέιγ και Ρεν, τι κάναν, είπαμε εχθές, η Μαρσέιγ, είπαμε πρέπει να έχασε η Μαρσέιγ, ένα λεπτάκι θα την βρούμε. Και η Ρεν πήρε 0-0 μέσα στη Στουρμ Γκραντς και η Μαρσέιγ πρέπει να υπέστη ήττας, ναι, στην Τουρκία με 4-1 από την Μπεσίκτας. Ευχόμαστε λοιπόν ο Όφη και ο Ολυμπιακός και ο Όφη την επόμενη αγωνιστική να πετύχουν και τη δεύτερη νίκη τους επί των γαλλικών αυτών ομάδων και να συνεχίσουμε να πανηγυρίζουμε. Και επειδή είπαμε στην αρχή για τη συμμετοχή των πολλών Ελλήνων στην αποστολή και στην εντεκάδα του Όφη, αξίζει τον κόπο έτσι να αναφέρουμε τα ονόματα των παιδιών που αγωνίστηκαν για την ομάδα του Όφη με προπονητή τον Χρήστο Κόντι. Έτσι. Λοιπόν, αγωνίστηκαν οι Χριστογεώργος, Κοστούλας, Πούγκουρας, αν δεν πούμε μόνο τους Έλληνες στην αρχή, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας και Κανελόπουλος. Επίσης αγωνίστηκαν οι Γκρίσμανιτς, Ντίκμαν, Γκονζάλες, Νους, Αϊτόρ, Κόντρο και Ισέκα. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά που αγωνίστηκαν, μπράβο στον προπονητή, μπράβο στους συνεργάτες του προπονητή, μπράβο στη διοίκηση του Όφη, μπράβο στους φιλάθλους του Όφη, μπράβο σε όλο το Ηράκλειο. Δείχνουν το δρόμο πως μια περιφερειακή, επαρχιακή, είναι επαρχία, εντάξει, είναι μεγάλο το νησί, μεγάλο το Ηράκλειο, δεν είναι σαν τις μικρές έτσι, επαρχιακές, περιφερειακές, υπηρετικές πόλεις, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ομάδα του κέντρου, είναι μια επαρχιακή ομάδα υπό την ευρεία έννοια και αυτό που καταφέρνει θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και άθλος, έτσι, και αυτά που καταφέρνει εντός συνόρων και κυρίως αυτό που έκανε χθες και το οποίο δείχνει, φαίνεται ότι δεν είναι μια φωτοβολίδα, δηλαδή από τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα, από το χαρακτήρα που έχει δείξει μέχρι τώρα, από την προσωπικότητα που αποδεικνύει ότι έχει, από τη δουλειά που φαίνεται ότι γίνεται. Δεν είναι μια φωτοβολίδα. Ο Όφη έχει περιεχόμενο, έχει ουσία. Μπράβο, μας συγκινεί όλους.
την αγάπη μας από τη Θράκη, από την Κομωτινή, σε όλη την Κρήτη και κυρίως φυσικά εμπροκειμένο ιδίως στον Όφι. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και εννοείται κάθε επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Και μιας και πιάσαμε λίγο τα αθλητικά, να κάνουμε και μια υπενθύμηση για τον επόμενο αγώνα του Πανθρακικού, ο οποίος τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος στη Super League 2. Παραμένει αίτητος, ισόπαλος 0-0 την πρώτη αγωνιστική εντός έδρας με τον ΠΑΣ Πύργου. Τη δεύτερη αγωνιστική νίκησε με 2-0 πάλι εντός έδρας την ομάδα του ΠΑΟΚ Β, τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι υποδέχεται τον αντίπαλό του. Τη Δευτέρα ξανά παίζει ο Πανθρακικός στις 5, υποδέχεται τη νίκη Βόλου. Η νίκη Βόλου που, αν δεν κάνω λάθος, έχει, αν όχι το υψηλότερο, από τα υψηλότερα budget του πρωταθλήματος. Παρόλα αυτά έχει υποστεί ισάριθμες ήττες στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Έχασε εκτός έδρας από την Καλυθέα με 2-1. Έχασε εντός έδρας από τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού επίσης με 2-1. Έχασε και στο κύπελο. Το κλίμα είναι τεταμένο στους κόλπους της ομάδας και κυρίως στις τάξεις των οπαδών της. Ο Μαλεζάς, ο προπονητής της ομάδας, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Προδήλως έρχεται στην Κομωτινή η ομάδα της Νίκης Βόλου με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα, ώστε να αναστρέψει το αρνητικό για αυτήν κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Από την άλλη όμως, ο Πανθρακικός έχει επίσης στόχο τους 3 βαθμούς, άλλη μια νίκη δηλαδή, η οποία θα τον οδηγήσει στην κορυφή της βαθμολογίας ή στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, εκεί όπου εξάλλου βρίσκεται ήδη με 4 βαθμούς και φιγουράρει στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Γήπεδο Κομωτινής, διαιτητής της αναμέτρησης τούτη τη φορά θα είναι ο Μαυραντονάκης από το Σύνδεσμο Διαιτητών Ηρακλείου, με βοηθούς τον Χολάνη και τον Μποζατζίδη από το Σύνδεσμο Μακεδονίας και τέταρτο τον Χατζη Παναγιώτου από την Ήπειρο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια αυτής της τρίτης αγωνιστικής της Super League 2 θα αναμετρηθούν Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος αύριο αυτό το μάτς, 19 του μήνα Σάββατο στις 4. Επίσης αύριο την ίδια ώρα στις 4 αγωνίζονται Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Στις 20 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο Κυριακή, θα παίξουν Καλυθέα Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς, Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Και στις 21 του μήνα, τη Δευτέρα δηλαδή, θα γίνουν ακόμη τα παιχνίδια ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Να σας κάνουμε και μία ακόμη έτσι ενημέρωση, ένα δευτερόλεπτο. Η Ζάκυνθος που υποδέχεται την Ελλάς Σύρου παίζει στην Ηλιούπολη ως έδρα, γιατί έχει πρόβλημα το γήπεδό της. Ο Πύργος στην Πάτρα, έδρα την Πάτρα, και ο ΠΑΟΚ Β' στις Σέρες. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να υπενθυμίσουμε επίσης ότι ο προπονητής ο νυν του Πανθρακικού πέρυσι ήταν προπονητής της Νίκης Βόλου. Έτσι, είναι και αυτό μια ιδιαιτερότητα της επικείμενης αναμέτρησης. Εκτιμούμε ότι εύκολα ή δύσκολα η ομάδα του Πανθρακικού έχει τις δυνατότητες να κερδίσει το μάτς και είναι κάτι που το ευχόμαστε. Πάνω απ' όλα όμως να γίνει ένα ωραίο μάτς, να απολαύσουν ποδόσφαιρο οι φίλαθλοι, να μην χτυπήσει κανένα παιδί, να μην έχουμε τραυματισμούς, και ας κερδίσει ο καλύτερος, και όπως συνηθίζουμε να προσθέτουμε και ο πιο τυχερός, γιατί και αυτή η άτιμη τύχη παίζει τον δικό της ρόλο. Θεωρούμε δεδομένο ότι και οι διαιτητές θα συμβάλλουν με την ορθότητα των αποφάσεών τους στην διεξαγωγή ενός ωραίου αγώνα.

ένα κομμάτι χειρογράφου από το επικό ποίημα του Ομήρου της Οδύσσειας, ηλικίας άνω των 1700 ετών, φέρεται να ανακαλύφθηκε ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου σε βιβλιοθήκη στην Ολλανδία. Το εύρημα χρονολογείται περίπου στο 300 μετά Χριστόν και αποτελεί ένα από τα μόλις 30 παρόμοια κομμάτια που υπάρχουν παγκοσμίως, όπως ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης αυτές τις μέρες, μολονότι η έβρεση του αποκόμματος αυτού έγινε πριν από περίπου 2 χρόνια. Ο Δόκτωρ Μάρκ Ντεγκρέιζ, διδάσκων της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ράντμπουντ, φέρεται να είναι αυτός που το εντόπισε κατά τη διάρκεια μελέτης και δημοσίευσης αρχαίων χειρογράφων της συλλογής του Πανεπιστήμιου της Ουτρέχτης. Ο ερευνητής αναγνώρισε το κείμενο εξετάζοντας μια συλλογή πρώιμων χριστιανικών χειρογράφων που είχαν αγοραστεί στα μέσα του 20ου αιώνα. Αρχικά ο ίδιος και συνάδελφοί του υπέθεταν πως επρόκειτο για αιγυπτιακό έγγραφο του 7ου αιώνα, καθώς είχαν ήδη βρει παρόμοια ευρήματα στη συλλογή. Ωστόσο, ο εν λόγω ερευνητής αναγνώρισε την ελληνική γλώσσα και δήλωσε στα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηριστικά πως όποιος μαθαίνει ελληνικά μαθαίνει Όμηρο. Σύμφωνα λοιπόν με το Πανεπιστήμιο και τον συγκεκριμένο καθηγητή, το απόκομμα αυτό, το οποίο έχει μέγεθος τραπουλόχαρτου, φέρει κείμενα και στις δύο πλευρές είναι αποχρωματισμένο και έχει λεκέδες υγρασίας, προέρχεται πιθανώς από μία έκδοση τσέπης του πλήρους ποίηματος, η οποία ανήκε σε κάποιον κάτοικο της Σώασης Φαγιούμ στην Αίγυπτο. Το απόσπασμα προέρχεται από τη 12η ραψοδία. Απόσπασμα προέρχεται από τη 12η.

και μάλιστα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτήν την ανακάλυψη, δηλώνοντας: «Έχω την καλύτερη δουλειά του κόσμου, είμαι ένας κυνηγός θησαυρών, κάθε μέρα βρίσκεις κάτι όμορφο και αυτό είναι ένα από αυτά». Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία. Ναι, τώρα βρέθηκε, λέει, απόκομα μιας πλήρους έκδοσης της Οδύσσιας, τσέπης, και χρονολογείται στο 300 μετά Χριστόν. Μάλιστα, μπράβο ρε παιδιά μου.

σημαντική τομή στον τομέα των μεταβιβάσεων και της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, σηματοδοτεί η έναρξη από σήμερα της νέας ψηφιακής διαδικασίας διορθώσεων στο κτηματολόγιο. Είναι η νέα ψηφιακή εποχή του κτηματολογίου και επικεντρώνεται στην άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. Πρόκειται για κομβικές παρεμβάσεις που αφορούν τον ακριβή επανακαθορισμό των ορίων των οικοπαίδων, του συνολικού εμβαδού τους, του σχήματός τους, καθώς και της ακριβής θέσης του κάθε ακινήτου. Η αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας αναμένεται να δώσει οριστικό τέλος σε καθυστερήσεις που σημειώνονται, διευκολύνονται.

αυξήνοντας θεαματικά τις πωλήσεις, τις μεταβιβάσεις, τις δωρεές και τις γονικές παροχές. Η διαδικασία διενεργείται πλέον μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μεταβολές, με λατινικούς χαρακτήρες, Μεταβολές. Η πρόσβαση των πολιτών γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων από εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια, καθώς η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης γίνεται ψηφιακά, ενώ προβλέπεται και η άμεση ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών που επηρεάζονται από τις αιτούμενες χωρικές μεταβολές. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων, το σύστημα περιλαμβάνει ακόμη σαφές πλαίσιο και δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων, καθιστώντας το νέο αυτό μοντέλο διόρθωσης πιο γρήγορο, πιο ασφαλές και λειτουργικότερο στην πράξη. Περισσότερες λεπτομέρειες και ένα σχετικό βίντεο από το ανάλογο ρεπορτάζ της ΕΡΤ μπορείτε να βρείτε στο earthnews.gr.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε και τη σημερινή αυλαία της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Τσακάλι εδώ η Ευαγγελία. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Σαμί Καραμπογιούγκολου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Τη σκητάλη παίρνει μετά ο Παναγιώτης Γιώγας με τα αθλητικά του. Και εμείς θα τα πούμε πάλι πρώτο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Καμία σαφής δέσμευση για τη σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης δεν προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου σε κοινοβουλευτική ερώτηση που έχει καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς Ξάνθης Χουσέιν Τζεμπέκ. Αυτό αναφέρει ο ίδιος ο βουλευτής σε ανακοίνωσή του από την απάντηση που πήρε στην ερώτηση που είχε καταθέσει στις 31/8/2026, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο έτος η σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης δεν θα υποδεχθεί νέους σπουδαστές. Επίσης, από την απάντηση του Υπουργείου δεν προκύπτουν και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στις εγκαταστάσεις και στις λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές στη σχολή που αποτελούν τροχοπέδι για την σε πλήρη ανάπτυξη λειτουργία της σχολής. Να μην αποκλειστούν οι πυρόπληκτοι αγρότες από τις αποζημιώσεις λόγω παρακράτησης της εισφοράς Ελγάτου, ζητά με τροποποίηση στη σχετική κοία ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς Ροδόπισος Γκιούρ Φερχάρτ. Επιπλέον ο βουλευτής, πέραν της τροποποίησης της κοία, ζητά και παράταση έως 31/12/2026 για την εξόφληση της εισφοράς του 2023. Σύμφωνα με τη σχετική κοία, προβλέπεται ενίσχυση για τις πληγήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 17 Ιουλίου ως και τις 7 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων και στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Ωστόσο, για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται μεταξύ άλλων η εξόφληση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ για το έτος 2023 ως 21 Ιουνίου ως τις 15 Ιουνίου του 2026. Για εγκατάλειψη μιας πολύ σημαντικής υποδομής στο έλεος της αδιαφορίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και συγκεκριμένα το κατασκηνωτικό του Δήμου Μαρονία Σαπών στην παραλία Πετρωτών, κάνει λόγο ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δίνος Χαριτόπουλος. Μια δημοτική υποδομή που κατασκευάστηκε από τον Δήμο Σαπών σε δημοτικό χώρο που ανήκει στην πρώην κοινότητα Κροβίλης το έτος 1999, με ιστορία, κοινωνική προσφορά και ιδιαίτερη αξία για την περιοχή, αντί να αξιοποιείται, να συντηρείται και να αναβαθμίζεται, έχει αφαιθεί να οδηγείται εδώ και 3 χρόνια στην εγκατάλειψη. Το συγκεκριμένο κατασκηνωτικό δεν ήταν ποτέ ένας ξεχασμένος χώρος. Για χρόνια φιλοξένησε συλλόγους, σωματεία, οργανώσεις, αθλητές, παιδιά, αποδήμους, δημοσιογράφους, αυτοδιοικητικούς και ηλικιωμένους, προσφέροντας φροντίδα, αναψυχή, επιμόρφωση και κοινωνική δραστηριότητα. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στους δημότες γιατί δεν συντηρείται το κατασκηνωτικό των Πετρωτών, γιατί μια τόσο σημαντική δημοτική υποδομή παραμένει και υποβαθμίζεται, αναφέρει συγκεκριμένο ο κ. Χαριτόπουλος. Από τις 8 ως τις 11 Οκτωβρίου 2026 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει το 53ο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας, ενός διεθνούς αναγνωρισμένου επιστημονικού θεσμού που λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και ειδικότερα από το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση της Ιατρικής σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Καινοτομία, ενίσχυση δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητα για τεχνολογίες αντλιών θερμότητας και γεωθερμικής ενέργειας ήταν το θέμα της ημερίδας που έγινε στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήμα Θράκης στην Κομωτινή. Η ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των τεχνολογιών αιχμής στις αντλίες θερμότητας και τη γεωθερμία, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των τεχνικών επαγγελματιών και η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, στις 22 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής αναδεικνύει τη δύναμη της εθελοντικής προσφοράς και υπενθυμίζει πως η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να εξαρτάται από την απόφαση ενός άλλου ανθρώπου, ακόμη και αν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Για έναν ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, Η αναζήτηση ενός συμβατού δότη είναι μια δύσκολη και αγωνιώδης διαδικασία. Η ύπαρξη περισσότερων εθελοντών δοτών αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί ο κατάλληλος συμβατός δότης. Υπενθυμίζεται πως η ομάδα προώθησης δράσης δοτών μυελού των οστών, δεσμός ελπίδας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχει ενεργά, να ενημερωθεί και εφόσον το επιθυμεί και πληρεί τα προβλεπόμενα κριτήρια, να εγγραφεί ως εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων μυελού των οστών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο. Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με τη λήψη δείγματος από τη στοματική κοιλότητα και είναι απλή, ασφαλής και ανώδυνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης διοργανώνει την τελετή απονομής βραβείων και τίτλων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής Περιβάλλοντος Ζωγραφίζω, το Δάσος της Κίρκης, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Αύλιο Χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης. Ο θρακιώτης σκηνοθέτης και καραγκιοζοπαίχτης Γιάννης Βουλτσίδης δίνει κοινή ακρόαση το καινούριο τραγούδι του Βερονέζ σε ποιήση Όχι Μπάστιλτα, ενορχήστρωση Άγγελου Ζαγοριανού, κλασική κιθάρα, κορδεόν, κρουστά, Χρήστος Ναλμπάντης, τραγούδι Δον Σάντσο Βουλκίδης, ηχοληψία Κριστιάν Εφρεμίδης, βίντεο Μιχάλης Βαμβακάς. Επευκαιρία της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο μικρός διάκοσμος δημιουργεί στον χώρο του Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη μια μουσική Performance με τους Δον Σάντσο Βουλτσίδη τραγούδι, τρίχορδο, Άγγελο Ζαγοριανό τραγούδι, κλασική κιθάρα, Χρήστο Ναλμπάντη κρουστά ακορδεόν, όπου θα παρουσιάσουν ζωντανά μουσικές δημιουργίες δικές τους που βασίζονται σε ρώσικη ποίηση. Αχμάτοβα, Πάστερνακ, Όσιπ, Μάστινστα και μία παρένθεση με τον Ρίλκε. Η ιστορικός τέχνης και μουσιολόγος Κική Χριστοδούλου θα παρουσιάσει έναν κύκλο διαλέξεων σχετικό με την ελληνική τέχνη κατά τον 19ο αιώνα. Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και θα παρουσιαστεί το θέμα Νικηφόρος Λύτρας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Ένας από τους καλύτερους οργανωπαίτες στον κόσμο, στο Ούτι, ο Αμπίχ Αμπουχαλίλ, ο Λιβανέζος, σε ένα εξαιρετικό κομμάτι που έχει το τίτλο «Blue Camel». Είναι έτσι από τους ιδιαίτερους μουσικούς που σε κάνουν και ταξιδεύεις όταν έχεις την ευκαιρία να τον ακούσεις. Κάπως έτσι ξεκίνησε και σήμερα η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι», στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, ο Σάμι Καραμπουγιούκογλου, εδώ στο αδιφάντομο της Κομωτινής, στην τράπεζα του ήχου Επαγγελία Θοδωρίδου, Ερμιόνια Αδαμίδου, στα χρώματα έτσι των ημερών και στην καλή δημιουργική τους διάθεση. Μας ακούτε πέρα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM. Αν έχετε δυνατότητα να μπείτε και στη διεύθυνση που έχετε τον τίτλο www.teco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου και φτάνει να έχετε προσβάσει στο ίντερνετ. Και ένα από τα πράγματα που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον στην εποχή της περίφημης τεχνολογίας που όλοι επικαλούνται την τεχνητή νοημοσύνη, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας σε αυτήν την εκπομπή πάντα παραμένει το τηλέφωνο, για να ακούσουμε και την χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 25-31-02-29-70. Αν ακούτε, αν εσείς επικοινωνείτε πιο εύκολα, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papakia.gr και φυσικά πάντα είμαστε στο Facebook. Αν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη βάση @comotinis, κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν από την περιφερειακή ενότητα Καβάλας και Ξάνθης και όχι μόνο. Γιορτάζουν συνάνθρωποι μας, Αριάδνη, ο Όμιλος Ομιλία. Σήμερα είναι η Διεθνή Σημαία Ανάγκης Ηλεκτρονικού Βιβλίου. Για όσους προτιμούν να διαβάσουν το βιβλίο μέσω από υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητά, Διεθνή Σήμερα Ισότητας των Αμοιβών, απέχουμε πολύ από αυτό. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Και πάμε τώρα να κάνουμε έτσι, μάλλον να πάμε να κάνουμε και τον γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση μειώνει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το Ιράν ανακοίνωσε πως έπληξε πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο στο στενό του Ορμούς, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 για την Σαουδική Αραβία. Η Νότια Κορέα δεν θα αναπτύξει τις ενόπλες δυνάμεις της για να πολεμήσουν στο Ορμούς, δηλώνει ο πρόεδρος Λι, καθώς διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια σύγκληση των Αμερικανών με τη Βόρεια Κορέα και θέλουν ένα διάλογο με την Βόρεια Κορέα. Και στη Ρωσία, η Ρωσία δεν εξάγει βουλευτικές εκλογές στη σχέση του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Τα μέτωπα δεκάδες ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν εναντίον της Μόσχας πριν από τις εκλογές. 5 τραυματίες στην περιφέρεια Κιέβου από Σκοντόνς που έπληξαν επίσης σε καταστάσεις κοντά στην Οδυσσόα. Στη Γερμανία τώρα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα περνά μπροστά από την ακροδεξιά της ΑΕΦΔΕ εν ώψη των εκλογών στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν έτσι πάντα. Αλλά σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι στη Γερμανία αναμένουν αντικατάσταση του καγκελαρίου Μέρκελ εντός του 2026, δηλαδή λίγο πριν τελειώσει αυτή η χρονιά. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων σχεδιάζει να συναντηθεί με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την κυρία Ροντρίγκες, με ό,τι αντικείμενο μπορεί να έχει αυτή η συζήτηση και η συνάντηση πλέον. Και στις Φιλιππίνες είχαμε ένας νεκρός και 4 δραματίες από πυροβολισμού σε γυμνάσιο στο νότιο τμήμα της χώρας, της δική μας τη χώρα. Τώρα, σε δημόσια διαβούλευση, ηλεκτρονική διαβούλευση, δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υπηγείας για την ψυχική υγεία. Επίσης, στείνεται πανελλήνιος σύλλογος ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών του ΕΣΥ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται τελικά ο κ. Σαβλάνη μετά τη συνάντηση με τον κ. Νικό Ανδουλάκη, και στη Βουλή του ΚΚΕ έχει δώσει μια τροπολογία για την άμεση πάυση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγών. Σήμερα που είχαμε και μια σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιάς. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να ακούμε και τα τραγούδια αλλά και τους ανθρώπους που έχουν να πούν πολλά πράγματα από την περιοχή μας.

0: Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ, ο τίτλος του τραγουδίου του Γιάννη Αγγελάκα εδώ από τη φωνή του Παύλου Φίσα. Ένα παλικάρι το 2013 χάθηκε σαν σήμα από μια στιγμή δολοφονία από μέλος της Χρυσής Αυγής. Εκτότε κυλήσαν πολλά πράγματα, είδαμε τη δίκη, είδαμε πλέον και τους ανθρώπους να αποφυλακίζονται και να ετοιμάζονται να φτιάξουν το καινούριο τους το κόμμα. Ένα παλικάρι όμως που ήταν τόσο ταλαντούχος δεν θα γυρίσει ποτέ. Κάπου σε συνείδηση και στη καρδιά μας όμως παραμένει. Κάπου το θυμόμαστε. Το τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, το τι μπορεί να γίνει και το τι δεν πρέπει να γίνει από εδώ και μετά. Πάμε τώρα σιγά σιγά να πάμε και στα ρεπορτάζ μας. Θυμίζουμε ότι στην Ξάνθη υπάρχει και μια συνάντηση εκεί στη Γενική Πλατεία των Ανθρώπων και μια πορεία για τη μνήμη του Παύλου Φίσα για να τον τιμήσουν. Εμείς θα μεταφερθούμε λίγο προς την έτσι, περιοχή της Δράμας, θα πάμε εκεί στο Δήμο κάτω Νευροκοπίου, εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Νευροκοπίου, τον Λευθέρη Ταμπουρίδη. Έχουμε την παροχώρηση από το Υπουργείο Αμήνης στο Σταυροπέδο 518, αλλά και τη Λέσχη σε εκείνη την περιοχή, η οποία θα πάει στο Δήμο και να δούμε λίγο τι σχεδιάζουν για να κάνουμε αυτούς τους χώρους που θα περάσουν πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Όσο αφορά για την παραχώρηση, όντως έτσι είναι, η παραχώρηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου του 518 και της λέσχης αξιωματικών αποτελεί για τον Δήμο κάτω Νευροκοπίου μια πολύ σημαντική εξέλιξη και κυρίως μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία. Mm-hmm. Εμείς δεν θέλουμε απλώς να πάρουμε στα χέρια μας κάποιους χώρους και να τους διαχειριστούμε. Θέλουμε να τους δώσουμε ζωή και να τους μετατρέψουμε σε υποδομές που θα έχουν πραγματικό όφελος για την κοινωνία και την ανάπτυξη του τόπου. Το πρώην στρατόπεδο του 518 ήδη έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα. Mm-hmm. Έχουμε υποβάλει πρόταση στο χρηματοδοτικό εργαλείο ΟΧΕ, που είναι ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Ροδόπης Νέστου, ύψους 4.750.000 ευρώ, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου. Θέλουμε δηλαδή το πρώην στρατόπεδο να πάψει να είναι ένας ανενεργός χώρος και να γίνει ένας χώρος ζωής, άθλησης και ανάπτυξης. Να μπορεί να φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες, ομάδες, διοργανώσεις και να δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή μας, που το επιδιώκουμε αυτό, μια και έχουμε πάρα πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι. Έτσι ακριβώς. Γιατί να φεύγουν στο εξωτερικό, mm-hmm. έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να το αξιοποιήσουμε αυτό. Ναι. Όσο αφορά την λέσχη αξιωματικών, εκεί έχουμε ένα εξίσου σημαντικό και πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε στον χώρο αυτό όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο και οργανωμένο κέντρο κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης των δημοτών μας. Εκεί θέλουμε να στεγάσουμε και να λειτουργήσουν το Βοήθεια στο Σπίτι, που το ξέρουν όλοι το γνωστό, mm-hmm. το Κέντρο Κοινότητας και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κοινωνικής Δράσης Κατοίκων, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που το υλοποιεί μόνο ο Δήμος Νευροκοπίου. Συγκεντρώνουμε δηλαδή όλες τις υπηρεσίες που σήμερα λειτουργούν σε διαφορετικούς χώρους και διάστατα στην πρώην λέσχη αξιωματικών. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και προσβάσιμο χώρο όπου ο πολίτης θα μπορεί να βρίσκει συγκεντρωμένες, και είναι σημαντικό αυτό, όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Για εμάς αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μιλάμε για έναν ορεινό Δήμο με ηλικιωμένους ανθρώπους, οικογένειες και συμπολίτες μας που χρειάζονται καθημερινά στήριξη και ουσιαστική παρουσία του Δήμου δίπλα τους και την παρέχουμε καθημερινά. Παράλληλα, μέσα από την αξιοποίηση της λέσχης, θέλουμε ο χώρος να μπορεί να φιλοξενεί και δράσεις ενημέρωσης, κοινωνικές παρεμβάσεις και πολλές δραστηριότητες προς όφελος των κατοίκων. Ετοιμαζόμαστε αυτό το διάστημα, mm-hmm. και μέσα στο Σεπτέμβριο θα υποβάλουμε πρόταση στο χρηματοδοτικό εργαλείο Linder, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση που απαιτείται για την αναβάθμιση και την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων και του κτηρίου εκεί πέρα. Ήδη έχουμε κάνει τις ανακοινώσεις μας και τρέχουν και οι προθεσμίες. Άρα, ανακεφαλαιώντας, μιλάμε για δύο διαφορετικούς χώρους με δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές λειτουργίες. Το πρώην στρατόπεδο του 518 να γίνει ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού και δραστηριοτήτων και ανάπτυξης και η λέσχη αξιωματικών να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κέντρο κοινωνικής φροντίδας και εξυπηρέτησης των δημοτών μας. για τα ΣΟΑ, επειδή ακόμα δεν έχουν δοθεί στον Δήμο Κατών Ευρωκοπίου, με την αποχώρηση και του τελευταίου στέλεχος που στεγάζεται εκεί πέρα του στρατού, ήδη έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο ότι θα μας το παραχωρήσουν δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι θα τα ανακαινήσουμε, θα τα αναβαθμίσουμε με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη μας που έχουμε συμφωνήσει και θα τα παραδώσουμε αυτά προς χρήση σε 12 νεαρές οικογένειες οι οποίες έχουν αποκτήσει το παιδάκι τους και δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, ώστε να κάνουμε τα πρώτα τους βήματα και να ανακουφίσουμε τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μέσα στα πολλά μέτρα συγκράτησης πληθυσμού που πήρε ο Δήμος, είναι και αυτό. Να δώσουμε τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να κάτσουν εδώ πέρα στον τόπο, να μην φύγουν, να βρουν την εργασία τους, γιατί και εκεί κάναμε σημαντικά βήματα, ώστε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό εδώ πέρα. Ξέρετε ότι το δημογραφικό, το Κάτω Νευροκόπιο, Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, είναι η κορυφή του παγόβουνου στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο, το οποίο έχει μεγαλύτερη, ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που έχει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού. Παίρνουμε πολλά μέτρα, θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και από τον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά και από την κεντρική κυβέρνηση, ώστε να σταματήσουμε αυτήν την πληθυσμιακή αιμορραγία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Όσο όλα καλά, είναι και φυσικά ανακοινήσαμε τα σχολεία μας από εσωτερικά, μιλάμε για, για γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Είμαστε στην κατασκευή και σε πολύ καλή εξέλιξη το νέο καινούργιο δημοτικό σχολείο και φυσικά υπογράφουμε τις επόμενες μέρες τις ενεργειακές αναβαθμίσεις για να κάνουμε τα σχολεία μας αντάξια της υπόλοιπης Ελλάδας και της Ευρώπης. Δεν είχε ενταχθεί η έδρα του Ευρωκοπίου, είχαμε κάνει παρεμβάσεις και με την ΚΕΔΟ αλλά και στον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε τους 1.500 κατοίκους να το κάνουν 2.000 στους ορεινούς. Όντως το υιοθετήσανε και θα ισχύσει και για την έδρα του Ευρωκοπίου ότι δεν θα πληρώνουν έμφυα τα επόμενα χρόνια.

you experience.

0: Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο δια της μουσικής και είσαμε εκεί στη δεκαετία του 60. Άλλο experience, ένα τραγούδι από την φωνή του Jimi Hendrix, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ από αυτό το πλανήτη. Ίσως ο πιο πετυχημένος, αν σήμερα το 1970 είχε φύγει από τη ζωή και αποφασίσαμε να τον θυμηθούμε με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Αυτοί θα μας γυρίσουν πίσω στην περιφερειακή της Ευρωδόπης εδώ και να πάμε μια βόλτα στο Θεατράκης. Εκεί είχαμε καινοτομία ανίσθησης δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητα για τεχνολογίες ανδλίων θερμότητας και γεωθερμικής ενέργειας. Ήταν το θέμα της μερίδας που έγινε στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Τμήμα Θράκης στην Κομωτινή. Η μερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και από εκεί θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις και θα πάμε να συναντήσουμε πρώτα τον κύριο Άκη Παρασκευόπουλο, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του παρατήματος εδώ στην περιοχή της Θράκης.
1: Πλαίσιο της εξωστρέφειας και των συνεργειών που κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης, έχουμε άλλη μια συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι και επίκαιρο πάρα πολύ. Μιλάμε σήμερα για ανδλίες θερμότητας και για γεωθερμία σε ένα σταθές ενεργειακό περιβάλλον. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία φιλοξενείται το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης σε συνεργασία, όπως σας είπα, με το Περιφερειακό Ταμείο, αλλά είναι μια συνεχής δράση, καθώς είχαμε και μέλη μας τα οποία επισκέφθηκαν άλλες περιοχές της Ευρώπης προκειμένου να δούμε καινούργιες τεχνολογίες, και θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συνέργειες μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. Είναι χαρά μας, γιατί και δική μου άποψη είναι όλα αυτά τα χρόνια ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει να είναι το σπίτι όλων των τεχνικών επαγγελμάτων. Και σήμερα κάνουμε συζήτηση και μιλάμε για τεχνικά επαγγέλματα και για επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τα θέματα της ενέργειας. Και μιλάω και για τους θερμοϊδραυλικούς, ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να πιστοποιούνται και να βρίσκονται κοντά στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Γι' αυτό άλλωστε και στο κομμάτι της ημερίδας σήμερα έχουμε, φιλοξενούμε και τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου ΤΕΤ ΜΕΔΕ, που θα μας μιλήσει για την πιστοποίηση των τεχνικών αυτών επαγγελμάτων, όπου θα είναι η επόμενη μέρα, η μετεξέλιξη του Τεχνικού Επιμελητήριου.
0: Αυτό που ακούσαμε ήταν ο κ. Σάκης Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του παρατήματος εδώ στη Θράκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, σε μια εκδήλωση που είχε και πολύ κόσμο και πολύ ενδιαφέρον. Πώς να μην είχε, όταν το θέμα είναι η ανάδειξη των τεχνολογιών αιχμής ανδλίας θερμότητας και κυρίως γεωθερμία, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα και με την οικονομία. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Φελίνα Καζάκο από την πλευρά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την οποία στήριξε την εκδήλωση.
2: Βρισκόμαστε σήμερα σε μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του ΤΕΕ Θράκης. Πρόκειται για μια, μπορώ να πω, πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, καθώς το αντικείμενο είναι από τις λίγες φορές που τίθεται δημόσια ως θέμα συζήτησης. Αφορά τη χρήση των ανδλίων θερμότητας, τη χρησιμότητα, την ανάπτυξη καινοτομικών συστημάτων, τόσο για τους δημόσιους φορείς, όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τους συνεργάτες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, καθώς έχουμε καταφέρει μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ένα από τα ευρωπαϊκά μας έργα, το οποίο μάλιστα παρουσιάζει και αυτή την ιδιαιτερότητα ως θέμα, να γίνεται θέμα συζήτησης όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο ή περιφερειακό που το βλέπετε σήμερα εδώ, αλλά και σε πανευρωπαϊκό. Ειλικρινά νιώθω πολύ πολύ ικανοποιημένη. Σήμερα η συνεργασία μας με το ΤΕΕ, καθώς επίσης και με την παρουσία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης που βρίσκεται στελέχη του εδώ, έρχεται να ενδυναμώσει αυτή την προσπάθεια. Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της δικτύωσης, η ενίσχυση της συνεργασίας των φορέων, έτσι ώστε να πετύχουμε τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό που επιδιώκουμε πάντα ως φορέας, ως επικεφαλής των προσπαθειών αυτών που γίνονται μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι να διασφαλίσουμε επιπλέον πόρους, να κινητοποιήσουμε την τοπική και περιφερειακή κοινωνία.
0: Αυτά λοιπόν και από την πλευρά της κυρίας Φελίνας Καζάκου και από την πλευρά της Περιφέρειας που στήριξε αυτή την εκδήλωση. Να πάμε να συναντήσουμε και τον Παντελή Χαβιαρά, ο οποίος ταξίδεψε και στο Βορειλούνο για να δει πώς έχουν οι εξελίξεις της τεχνολογίας εχμής και τις διαφορές που έχουμε, τις κλιματικές τουλάχιστον με τις χώρες του Βορρά εμείς εδώ.
3: Είχα στην επίσκεψη του Βερολίνου, στο πρόγραμμα Περιφερειακό Ταμείο που έχει κάνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ήταν μια εμπειρία απίστευτη. Είδαμε νέες προτάσεις, νέες εξαγγελίες, πράγματα που οι τοπικοί άνθρωποι τα σκέφτονται πιο μπροστά για μας. Και το βασικότερο απ' όλα είδαμε μια ομαδική εργασία από όλους τους φορείς, η οποία έχει φέρει την εξέλιξη της αντλίας θερμότητας και της γεωθερμίας σε άλλο επίπεδο πλέον στη Γερμανία. Η νοοτροπία είναι το πρόβλημά μας. Βέβαια, αυτό που έχουμε δει είναι ότι σιγά σιγά ο Έλληνας τεχνικός αρχίζει και προσαρμόζεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οι ανάγκες δεν έχουν μεγάλη διαφορά, μην φανταστείτε, ούτε τεχνολογία. Η τεχνολογία απλά έχει εφαρμοστεί εκεί και μένει να εφαρμοστεί και εδώ, στην Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι ότι εκεί έχουν πιο κρύα κλίματα από ό,τι έχει η Ελλάδα και θέλει κάποιες μεγαλύτερες μετατροπές εδώ στην χώρα μας για να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Αρκεί να υπάρξει θέληση και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα προγράμματα, στο οποίο συμμετείχαμε εδώ και έχει κάνει το Περιφερειακό Ταμείο, στο οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να εκπαιδευτείς και να μεταφέρεις αυτή την γνώση στη χώρα σου και στους συναδέλφους. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε. Φυσικά, όλοι οι μελετητές και οι τεχνικοί οι οποίοι είναι σε αυτό το κομμάτι. Και το ζητούμενο είναι ότι ο Έλληνας γενικά σκέφτεται την ψήξη. Έχει φύγει πλέον το παραδοσιακό κομμάτι που λέμε να βάλουμε ένα κλιμαστικό. Έχει μπει στις νέες τεχνολογίες, δηλαδή την οποία είναι η γεωθερμία, είναι η αντλίες θερμότητος, και σκέφτεται την ευκολία του. Σίγουρα είναι ένα κόστος λίγο πιο αυξημένο από μια αυτόνομη μονάδα, αλλά βλέπει ότι όλα αυτά του φέρνει οικονομία και φυσικά το περιβάλλον προστατεύει με κάθε τρόπο.
0: Αυτά λοιπόν για τις αλλαγές νοοτροπίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία γύρω από αυτά τα θέματα που αφορούν τις αντλίες θερμότητας και την γεωθερμία. Θα δούμε όμως πώς θα αποχωρήσουν και λέμε να πάμε να ακούσουμε μια εξαιρετική γυναίκα. Το σπουργητάκι της γαλλικής μουσικής, την Edith Piaf, που σαν σήμερα είχε έρθει πριν από πολλά πολλά χρόνια, το 1946, στο που είχε δώσει μια εξαιρετική συναυλία εκεί στο θεάτρο Κουτοπούλη. Μάλιστα σε αυτή τη συναυλία είχε γνωρίζει και τον Δημήτρη Χων και τον ερωτεύτηκε.

0: Δηλαδή ένας από την θηλυκή φωνή της Edith Piaf και πάμε έτσι στα δικά μας εδώ να πάμε μια βάλα στην περιφέρεια κοινότητα της Καμπάλας όπου εκεί είχαμε την πρώτη επίσημη εκδήλωση του κόμματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Με αρκετό, με πολύ κόσμο στο ξενοδοχείο Γάλαξη. Πάμε να δείξουμε τον Αθανάσιο Καρασαβόγλου, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου της Θράκης και μέλος του κόμματος της Ελλάδας και είναι άνθρωπος που έχει συντονίζεται στις πρώτες εκδηλώσεις και τις πρώτες παρουσιάσεις εδώ. Για να δούμε και το αποτέλεσμα αυτής της εκδήλωσης.
1: Ήταν μια πρώτη παρέμβαση της αριστερής συμπαράταξης εδώ στην Καβάλα. Mm-hmm. Είχε νομίζω δύο ιδιαίτερα θετικά στοιχεία αυτή η εκδήλωση. Το πρώτο είναι ότι το πρώτο στοιχείο είναι ότι είχαμε τη συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων, η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά και είχαμε ανθρώπους που δεν τους είχαμε δει μέχρι τώρα να εμπλέκονται στα κοινά, να δραστηριοποιούνται στα κοινά. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι ήθελαν έτσι να ακούσουν, να συζητήσουν κτλ. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς κάναμε την ιδιαίτερη επιλογή να καλέσουμε τον Μόσχο τον Θωμά, τον τομεάρχη αγροτικής πολιτικής του κόμματος, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Τον καλέσαμε εδώ γιατί ο αγροτικός τομέας του νομού είναι σημαντικός αφενός μεν για τον νομό, αλλά από την άλλη είναι επίσης σημαντικά και τα προβλήματα που τον διακρίνουν. Και επομένως εκτιμήσαμε ότι με τον Θωμά τον Μόσχο θα έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τη δική μας πρόταση, τις δικές μας σκέψεις για τον τομέα της αγροτικής πολιτικής γενικότερα, του πρωτογενή τομέα γενικότερα, και να συζητήσουμε, να ακούσουμε ανθρώπους πάνω σε αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε ακριβώς από ανθρώπους που εμπλέκονται στην αγροτική παραγωγή κουβέντα με τον Θωμά τον Μόσχο και επομένως από αυτή την άποψη ήταν πετυχημένη και η επιλογή των ομιλητών. Πήγε καλά με κόσμο, συζητήσαμε όμορφα, ωραία. Και από εδώ και πέρα θα βλέπουμε πιο συχνά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να παρεμβαίνει στα τοπικά, να διατυπώνει τις δικές της προτάσεις κτλ. Πήγαμε καλά.
0: Η γενική εκτίμηση είναι αυτή ότι πήγε πολύ καλά αυτή η πρώτη εκδήλωση στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας.
1: Διατυπώνει τις δικές της προτάσεις κτλ. Πήγαμε καλά.
0: Η γενική εκτίμηση είναι αυτή ότι πήγε πολύ καλά αυτή η πρώτη εκδήλωση στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Αθανάσιου

0: Υπάρχουν, έχουν κλείσει όλα τα περίπτερα από τους εκδότες και να δούμε και τι άλλο περιμένουν.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των προετοιμασιών για την έκθεση που θα γίνει 2 με 5 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται και η τελική διαμόρφωση των περιπτέρων που με μεγάλη χαρά και περηφάνεια σας ενημερώνω ότι έχουν κλειστεί σχεδόν όλα τα περίπτερα. Ήταν μια προσπάθεια της διοίκησης του μελητηρίου που ξεκίνησε από το μήνα Μάιο και θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα που θα δει και ο κόσμος αυτό το τριήμερο νομίζω ότι θα ικανοποιήσει όλο μας το τρέξιμο. Είναι ένα τριήμερο το οποίο η Καβάλα, όπως έχω τονίσει πολλές φορές, πρέπει να δείξει το άλλο της το πρόσωπο, το επιχειρηματικό το πρόσωπό της. Θεωρώ ότι αυτό το τριήμερο η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα στο κοινό, όχι μόνο της Καβάλας, γιατί και θα έρθει και κόσμος και από την ευρύτερη περιοχή, να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματά της, να παρουσιάσει τα προϊόντα της και εκτιμώ ότι θα γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Η έκθεση 5 του μηνός δεν πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να συνεχίσει η ομάδα που έχει αναλάβει όλη αυτή τη δουλειά, να συνεχίσει να εργάζεται ώστε του χρόνου να έχουμε ακόμα πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Έχει καθιερωθεί, νομίζω ότι μετά από 32 χρόνια όταν επαναλαμβάνεται ένα γεγονός πλέον γίνεται θεσμός. Και τώρα στο χέρι μας είναι αυτό το δεσμό να τον εξελίσσουμε. Πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε.
0: Αυτό ήταν ο κύριος Μάκης Καφετζής, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας για την ετήσια έκθεση στη Νέα Καβάλη την επόμενη περίοδο, το οποίο φαίνεται ότι θα πάει πολύ καλά όπως πήγε και πέρσι. Θα συναντήσουμε και τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιτοχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας, τον κύριο Παναγιώτη Ασωνιάδη, ο οποίος μιλάει για μια νέα κρίση, αυτή την κρίση της ακρίβειας που κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει πάρει επισήμως θέση και το πώς θα μπορούσε να λυθεί. Και οργανώνει και μια έτσι ειδική ημερίδα γι' αυτό.
2: Έχουμε μια νέα κρίση, την οποία κρίση προσπαθούν να κρύψουν οι κυβερνώντες εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και να την επικαλύψουν με διάφορα πυροτεχνήματα επικοινωνιακά ότι θα πέσει στα επόμενα 3 χρόνια 30% οι τιμές της ενέργειας και τα λοιπά. Αν και κανείς δεν λέει μέχρι τότε τι θα γίνει. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το πρόβλημα της ακρίβειας σε όλη την αγορά, ιδιαίτερα όμως το κομμάτι της ενέργειας, είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό πρέπει να απαντηθεί τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όπου και αυτή από ό,τι φαίνεται δεν το αγγίζει αυτό το θέμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως σε αυτό το πλαίσιο, να σας δώσω και μια πληροφορία. Το πλαίσιο της έκθεσης Καβάλα Expo έχει ξεκινήσει η οργάνωση σε επίπεδο ΓΕΣΕΒΕ να δημιουργηθεί την Κυριακή της έκθεσης, την ημέρα την Κυριακή στις 4, αν δεν κάνω λάθος, Οκτωβρίου, μια ειδική εκδήλωση στην οποία θα προσκληθούν όλα τα κόμματα με εκπροσώπους από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλα τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στη Βουλή αλλά και αυτά τα οποία έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα ως υποψήφια. Με σκοπό αφενός να τους καταθέσουμε τις προτάσεις μας αλλά και τα αποτελέσματα της εξαμηνίας μελέτης οικονομικού κλίματος της ΓΕΣΕΒΕ, αφετέρου να ζητήσουμε από αυτούς να πάρουν θέση και μεταξύ αυτής της συζήτησης να τους ζητήσουμε να πάρουν θέση και για το ενεργειακό κόστος και για το κόστος ακρίβειας, για το πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και φυσικά να πάρουμε θέση και για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που λέγεται δημογραφικό και που το αναφέρουμε με κάθε ευκαιρία στις συναντήσεις μας με υποψηφίους ή με βουλευτές και δεν έχουν να μας δώσουν ακόμα μια σωστή απάντηση ή σωστή, μια απάντηση το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση του δημογραφικού και δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει δημογραφικό πρόβλημα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει εργαζόμενος για να μπορεί να στηρίξει τη σύνταξη, το κόστος της σύνταξης. Γιατί φτάνουμε σε ένα επίπεδο, η

0: συνταξιούχοι πλέον να είναι περισσότεροι από τους εργαζομένους και αυτή η σχέση, ξέρετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει στο ασφαλιστικό σύστημα.
1: Έτσι.
0: Με αυτά νομίζω πως το επόμενο διάστημα έχουμε πολλή δουλειά στο συνδικαλιστικό κίνημα και φυσικά θα ενημερωθείτε κι εσείς για αυτές τις εξελίξεις επίσημα μέσα από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Βιτεχνών Νομού Καβάλας.
2: Αυτό που ακούσαμε ήταν ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας, ο κ. Παναγιώτης Ασομιάτης, για αυτά που ετοιμάζουν. Και μια, έχουμε και μια έτσι πολύ όμορφη έκκληση και μια πρωτοβουλία από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, τον κ. Κυλιώργη. Έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία για τα σχολικά είδη και κάνει μια έκκληση ο άνθρωπος να στηρίξουμε τα τοπικά βιβλιοπωλεία της περιοχής για να επιβιώσουν για την επόμενη χρονιά. Θα τον ακούσουμε.
3: Ο Εμπορικός Σύλλογος προσπαθεί μέσω μιας προωθητικής ενέργειας που κάνει να ευαισθητοποιήσει τους καβαλιώτες και όχι μόνο, να προτιμήσουν τα καταστήματα τα οποία είναι τοπικά, τα καταστήματα, τα βιβλιοπωλεία που ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, του φίλου μας, του γνωστού μας, του συγγενή μας, που από μικρά παιδιά μπαίναμε μέσα να πάρουμε τα σχολικά μας και να γυρίσει την πλάτη στις μεγάλες αλυσίδες, έτσι ώστε να τονωθεί και η τοπική οικονομία. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που περιμένουν τόσα πολλά από μας. Δεν νομίζω ότι στην ποιότητα η ποιότητα συγκρίνεται με τα πολύ φτηνά αμφιβόλου προελεύσεως προϊόντα που έχουν άλλα συναφή καταστήματα. Και φυσικά υπάρχει το χαμόγελο, υπάρχει η εξυπηρέτηση και η διάθεση να εξυπηρετηθεί ο καθένας για ό,τι ζητήσει. Το μέλλον δεν είναι ευίωνο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θέμα μεγάλο με τα καύσιμα. Εύχομαι μέχρι να ξεκινήσει ο χειμώνας και να είναι ανάγκη, που θα είναι πλέον ανάγκη και η θέρμανση, να σταματήσει όλο αυτό το κακό που συμβαίνει κοντά μας, στην περιοχή μας, που επηρεάζει μάλιστα όλο τον πλανήτη, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν παντού ραγδαία. Βλέπουμε τιμές πλέον πάνω από 2 ευρώ στα καύσιμα και σε πολλές χώρες βλέπω αγγίξουν και τα 3 ευρώ, κοντεύουν να αγγίξουν και τα 3 ευρώ. Έτσι ο χειμώνας δεν βγαίνει. Οπότε ο κόσμος είναι λίγο διστακτικός, περιμένει. Γι' αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως κοινή θνητή είναι να ελπίζουμε ότι θα τελειώσει όλο αυτό μέχρι να έρθει ο χειμώνας, που θα είναι πραγματικά, ο κόσμος θα έχει ανάγκη από τη ζέστη του.
2: Και ήθελε να σας αποχαιρετήσουμε. Δύο εξαιρετική μουσική από τη Λατινική Αμερική. Καϊτάνο Βελόσο και η Λαντάουν σε ένα τραγούδι. Αυτό το τέλος του καλοκαιριού σιγά. Γεια σας για το πρώτο μέρος. Δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε μαζί στο περιφερειακό.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα προς την Αθήνα. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Υγείας παρουσιάζει για το πώς οι πολίτες μπορούν να βρουν στοιχεία για το τι ακριβώς κάνουν οι ιατροί και πόσο επάρκεια έχουν. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα.
1: Ειδήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Ο έλεγχος επεκτάται όσο και σε γιατρούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλου είδους επιχειρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη κέντρα αισθητικής. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Να πω ότι χθες ο Ιατρικός Σύλλογος σε συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αξιολόγησε τη διαδικασία της πλατφόρμας θετικά και ευχαριστούμε τον κύριο Πατούλη γι' αυτό. Κατηγοριοποιεί όλα τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα αναλόγως σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει ως, τονίζω, πιθανή παράβαση, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου από τα αρμόδια να το κάνει η Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Η εφαρμογή αυτή είναι πολύ εύκολη να γίνει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη πολύ καλά ενημερωμένο ψηφιακό μητρό, έχει εφαρμόσει πλήρως τον νόμο που ψήφισα πριν από 2 χρόνια περίπου, όπου είναι υποχρεωτική η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Ο Ιατρικός Σύλλογος το έχει και ο Πειραιάς. Και σύντομα η πλατφόρμα αυτή θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, πιστεύω μέχρι στο επόμενο δεκαήμερο να έχουμε διατρέξει το σύνολο της χώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών υπάρχουν τα περισσότερα, άρα το μεγαλύτερο κομμάτι των σχετικών ιατρικών δράσεων. Αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής. Δεν κάναμε ένα τσεκ και τελείωσε. Κάθε μέρα συνεχόμενα.
2: Λοιπόν, περισσότερα και αναλυτικά θα ακούσετε στη συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων τώρα και τα λέμε πάλι αύριο 12 η ώρα με την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Για χαρά.
3: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισ αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας του ΕΡΤ News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κ. Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός, παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο υλοί από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
3: Ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 18η ημέρα του Σεπτεμβρίου, Παρασκευή. Σήμερα ευχόμαστε πάνω απ' όλα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όσους θα έχουν την ευκαιρία να έχουν ακόμα μια μικρή απόδραση, μια και το επιτρέπει ο καιρός ακόμα. Με πολλά θέματα στον κόσμο, στην χώρα μας και στις περιοχές που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχεται ο Μωτινής, έρχεται ο Καμπάλας, έρχεται ο Σιράτας, έρχεται σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθέλα μου, ο Μωτινής είναι ο Σαμί Καραμπριούκολου. Στην τράπεζα του ήχου, η Εμιώνη Αδαμίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την έρχεται ο Καμπάλας, στην έρχεται ο Σιράτας και στην Ερτσερόν για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και τη συνεργασία που έχουμε για να περάσει ο ήχος με τον τρόπο που πρέπει να φτάσει στη δική σας την καρδιά. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό έτσι γύρω του κόσμου. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε τόσοι που σημειώνουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το Ιράν λέει πως έχει έπληξε πετρελοφόρο δεξαμενόπλαιο στο στενό του Ορμούς, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τις επόμενες ώρες. Ενώ η Αμερικάνικη κυβέρνηση ενέκρινε την πόλη 48 μαχητικών αεροσκαφών 35 στη Σαουδική Αραβία, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα σε εκείνη την περιοχή. Η Ρωσία από την πλευρά της διεξάγει βουλευτικές εκλογές στη σκιά του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και στη Γερμανία. Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι στη Γερμανία αναμένουν αντικατάσταση του καγκελάριου Μέρκελ εντός του 2026, δηλαδή λίγο πριν τελειώσει η χρονιά αυτή. Στη δική μας τη χώρα, για έναν δύσκολο χειμώνα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Ντασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνών ενημερώσεων, τονίζοντας ότι το ζήτημα του πετρελαίου θεύμασης αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και περιμένουμε να δούμε τα νέα μέτρα, αν υπάρξουν, πότε θα έρθουν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Επίσης, να θυμίσουμε ότι συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών του ΕΣΥ. Από την πλευρά του ΚΚΕ, το απολογία για την άμεση πάυση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων. Και να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έφυγε και από τη ζωή η σύζυγος, ο Αντρέα Παπαντεώ, η Μαργαρίτα Παπαντεώ, σε ηλικία 102 ετών. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί στην Ορισιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Ένα ξεπεράσουμε τα κάτω. Τι καλά που θα ήταν.
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά, πολύ καλά.
1: Για να δούμε, έχει βρεθεί και δεύτερη ακούδα, έτσι.
2: Πώς?
1: Έχει βρεθεί και δεύτερη ακούδα πάνω στην περιοχή.
2: Λοιπόν, οι διαστάσεις που έχει λάβει η εμφάνιση της αρκούδας στην περιοχή της Εσίμης και Άβατα, Κύρκες, Καλυθέας και Τρεις Βρύσες, πραγματικά έχει αλλάξει και η Διεύθυνση Δασών Εύρου συμμετέχει με ανακοίνωση προς τους πολίτες, προς το κοινό, ζητώντας να είναι πολύ προσεκτική κατά τις μετακινήσεις τους, στις βραδινές ώρες. Εμφανίστηκε, την είδαν και σήμερα το πρωί, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ3 σε μία σύνδεση απευθείας ο αντιδήμαρχος Ηλίας Δαστερίδης, και σήμερα το πρωί υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που την είδαν την αρκούδα της Εσίμης. Όσοι τέλος πάντων την εντοπίσουν, μπορούν να επικοινωνούν με το δασαρχείο, με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, με το συντονιστικό κέντρο δάσου προστασίας, αλλά κανείς δεν θα κάνει πώς το λένε, κινήσεις απερίσκεπτα, είτε να φωτογραφηθεί, είτε να προσπαθήσει να την δώσει να φάει. Η καφέ αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος με βάση την εθνική νομοθεσία, όπως δηλώνει η Διεύθυνση Δασών. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και μια δεύτερη αρκούδα η οποία κινείται στην περιοχή του Δερίου, στον ορεινό όγκο. Και προσπαθούμε να συλλέξουμε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Πάντως η αρκούδα της Εσίμης, στην οποία ήταν έτσι, άνθρωποι στο δάσος, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι τεράστια, όπως μας είπαν.
1: Θέλει πολύ προσοχή τις επόμενες ώρες.
2: Ναι, αυτό. Πάμε τώρα στη δομή αυτή της μονάδας, στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπου εχθές δημοσιοποιήθηκε η χρηματοδότηση, τέλος πάντων, από το Υπουργείο Μετανάστευσης για την δημιουργία της. Είναι ένα αίτημα πάγιο της Μητρόπολης Δημοτίχου εδώ και 15 χρόνια. Ο Μητροπολίτης σήμερα, μιλώντας στην Έτρο Εστιάδας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, η οποία δομή θα γίνει στα δίκαια και καλώς θα γίνει στα δίκαια, όπως μας είπε σήμερα ο Μητροπολίτης, διότι είναι μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι στα 65 χρόνια, οπότε αυτό θα τονώσει και την περιοχή, αλλά και θα ανακουφίσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να πούμε ότι προτεραιότητα θα έχουν οι άνθρωποι του Τριγώνου για την μονάδα αυτή, δυναμικότητα 25 κλινών, όπως είπε ο ίδιος, και θα υπάρχει και ανάλογος αριθμός προσωπικού που θα στελεχώσει την μονάδα όταν με το καλό αυτή τελειοποιηθεί και λειτουργήσει. Να πούμε ότι το κατασκευαστικό μέρος, τα χρήματα μάλλον θα εισπράξει ο Δήμος Οριστιάδας και το κατασκευαστικό μέρος θα αναλάβει ο ίδιος, ενώ θα λειτουργεί, τη λειτουργία της μονάδας θα έχει η Μητρόπολη, τη Δημοτήχου Οριστιάδας και Σουφλίου. Να πούμε, τι άλλο να πούμε σχετικά με αυτό, ότι θα γίνει μία μονάδα τύπου όπως το Ιωακίμιο της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή θα περιθάλπτονται ηλικιωμένοι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δέχονται έτσι βαριά ασθενείς ηλικιωμένους για να τους νοσηλεύει. Θα είναι στο κομμάτι της φιλοξενίας πιο πολύ αυτή η δομή. Χθες είχαμε αναφερθεί σε αυτήν την ομάδα του Ακρίτας στο Ορμένιο, η οποία ποδοσφαιρική, η οποία δεν θα συμμετέχει στο επερχόμενο πρωτάθλημα. Σήμερα συνομιλήσαμε και με αφορμή αυτό με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Εύρου, τον κύριο Χατζημαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη αρνητική μεταβολή που εμφανίζεται τα τελευταία 15 χρόνια ο αριθμός των σωματείων στον Εύρο. Δίνουμε μερικά νούμερα. Από το 2010 έως το 2025 ο αριθμός των σωματείων των ποδοσφαιρικών του νομού έχει μειωθεί κατά 50%. Το 2010 ήταν 72 με 73 οι ομάδες και σήμερα που μιλάμε είναι μόνο 38. Από τις 38 οι 15 εδρεύουν στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός πια, δείγμα ότι ο κόσμος έχει μετακινηθεί, έχει πάει κάτω στο νότο, στην Αλεξανδρούπολη, και εκεί ακόμα κάποιοι σύλλογοι παραμένουν. Να αναφερθούμε στη θέση που πήραν οι ιατρικοί σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με κοινό δελτίο τύπου που εξέδωσαν, διαπιστώνουν την διολίσθηση της ιατρικής φροντίδας, ανεξέλεκτο εμπορικό προϊόν, και επισημαίνουν ότι η σχέση ιατρού και ασθενούς είναι σχέση εμπιστοσύνης και θεραπευτικής ευθύνης και όχι εμπορική συναλλαγή. Αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από την ΔΟΗ Ορεστιάδας, από τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, με την οποία οι λογιστές αντιδρούν για μία ακόμη φορά στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, στις ασφυκτικές προθεσμίες, στις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και στην αδιάκοπη μεταφορά νέων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων υπό τη διαρκή απειλή δυσανάλογων προστήμων, όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση. Έχουμε επίσης μία δράση «Ποδηλατώ μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους», που η Αλεξανδρούπολη θα γιορτάσει στις 20 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας, με εκδηλώσεις και βιωματικές δράσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν, είπαμε, την Κυριακή και την Τρίτη του μήνα Σεπτέμβρη. Έχουμε το Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ορεστιάδα στον Πευκόνα της πόλης. Και επίσης έχουμε και την τελετή απονομής βραβείων και τίτλων του διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα «Ζωγραφίζω το δάσος της Κίρκης». Αύριο στις 6 το απόγευμα θα γίνει η τελετή απονομής στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κίρκης Αλεξανδρούπολης, μια όμορφη συνάντηση αφιερωμένη στη φύση, στο δάσος και στην δημιουργικότητα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας. Και λέμε να μεταφερθούμε λίγο πώς στην περιφερειακή ενότητα του Σερών, στην περιοχή των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θαλία Καμπουρίδου. Θαλία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Δεν θα ξεκινήσω με πρωτότυπο θέμα, γιατί το θέμα με τις αρκούδες έχει ήδη αναφερθεί στην εκπομπή σου. Και εδώ λοιπόν έχουμε θέμα με αρκούδες που έχουν εμφανιστεί στο δάσος των Κρουσίων και στη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας με την κατασκευή ηλεκτρικών περιφράξεων προκειμένου να περιφρουρήσουν το χώρο που εργάζονται αλλά και να προστατεύσουν τα ζώα τους. Αναγκαστικά προχωρούν το τελευταίο διάστημα δασερχάτες της Κερκίνης ύστερα από πρόσφατες επιθέσεις αρκούδας που σημειώθηκαν σε δύο υποειδείς ακρούσια και έχουν προκαλέσει ανησυχία και έχουν κινητοποιήσει φυσικά και τους δασεργάτες της περιοχής και τους κατοίκους, πολύ με περισσότερους δασεργάτες, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται καθημερινά στο βουνό. Την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν επιθέσεις αρκούδα σε δύο υποειδείς, σε δύο μουλάρια, μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών. Έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία εκεί. Ανήκαν σε δασεργάτες και τα χρησιμοποιούσαν στις εργασίες τους στο βουνό και μέσα σε δύο ημέρες βρέθηκαν νεκρά μετά από τις επιθέσεις αρκούδας, προκαλώντας φυσικά σημαντική ζημία στους ιδιοκτήτες τους. Πέρα όμως από την απώλεια των ζώων, τα δύο περιστατικά δημιουργούν επιπλέον σοβαρή ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων στο βουνό, των δασεργατών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται καθημερινά στο βουνό και να εργάζονται σε δύσκολα σημεία του δάσους. Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν πρόκειται για μία αρκούδα, αλλά πρόκειται για δύο ενήλικες αρκούδες και ένα μικρό που περιφέρονται εκεί στην περιοχή και βέβαια επισήμως αναμένεται να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, αν ισχύουν ή όχι. Ήδη η κατάσταση έχει κινητοποιήσει το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, το παράρτημα κερκίνης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, εκπρόσωποι των οποίων πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή προκειμένου να εξεταστεί η παρουσία και η κινητικότητα των αρκούδων και να αναζητηθούν τρόποι προστασίας των ανθρώπων και των ζώων. Θα σας πω στην έκθεση. Στην έκθεση Σερέξπο που πραγματοποιείται από την Τετάρτη, λίγο πιο έξω από την αυλή της ΣΕΡΤ Σερών, εντός του επιχειρηματικού πάρκου Χρήστος Μέγκλας, καθώς πέρα από το εκθεσιακό κομμάτι, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιχειρηματικές συναντήσεις χθες. 25 Βούλγαροι επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και θεσμικοί φορείς βρέθηκαν σε κοινό τραπέζι με σεραίους επιχειρηματίες. Η πρώτη συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αυτής έκθεσης για τις οποίες σας μιλάω από την περασμένη Τετάρτη. Έντονο επιχειρηματικό και θεσμικό ενδιαφέρον και παράλληλα με τις προοπτικές συνεργασίες που διερευνήθηκαν μεταξύ σεραίων και βούλγαρων επιχειρηματιών έπεσε και η πρόταση για την αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Ήδη πραγματοποιούνται όλες αυτές τις μέρες και B2B συναντήσεις μεταξύ των επιχειρηματιών, ενώ αύριο θα πρέπει να σας πω ότι εντός της έκθεσης θα λάβει χώρα το Αγκροσέρες. Είναι ένα συνέδριο που αφορά αφορά στον πρωτογενή τομέα. Δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα οι εργασίες αύριο θα ξεκινήσουν με την ομιλία από την Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς η κυρία Αργυρό Ζέρβα θα βρίσκεται εδώ, θα ανοίξει τις εργασίες. Το διήμερο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο επιχειρησιακό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναική επιχειρηματικότητα. Είναι προγραμματισμένη για αύριο το απόγευμα. Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες, τις ευθύνες και τις ευκαιρίες που συναντά μια γυναίκα επιχειρηματίας, αλλά και για τη δύναμη, τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη που κρύβονται πίσω από το κάθε ρόλο της. Στο συναυλιακό κομμάτι έχουμε την κορύφωση των συναυλιών. Σήμερα στη σκηνή το Σερέξπο θα είναι ο Στάν Αντιπαριώτης, ο FBI, ενώ θα συμμετέχει και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένη συναυλία του Πανουκιάμου, ενώ την σκητάλη θα πάρει η Λένα Ζευγαρά την Κυριακή, όπου πέφτει και η αυλαία της διοργάνωσης. Στο μεταξύ και η Φλόγα της Αγάπης θα επισκεφτεί την πόλη των Σερών αλλά και τον εκθεσιακό χώρο. Μιλάμε για την 24η χρονιά, την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αμοδοτών, που ήδη ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας έτσι μια προσπάθεια για να διαδοθεί ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου στην εθελοντική αιμοδοσία, ούτως ώστε η χώρα μας κάποια στιγμή να καταστεί αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες εδώ, από το πρωί μαθητές, από το απόγευμα επισκέπτες και πάρα πολλοί κόσμος, όπως μπορείτε να καταλάβετε, στις συναυλίες. Για να αλλάξω θέμα, προημερών σας είχα πει για το lifting που είχε κάνει το Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί να φιλοξενήσει έτσι τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά της φετινής εκπαιδευτικής περίοδου. Φέτος πρόκειται να λειτουργήσει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής, η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας, η Παιδική Ορχήστρα Χοροδία Αγγέλων Φωνές, η Σχολή Γονέων, αλλά και η νεοσύσταση Φιλαρμονική Ορχήστρα, καθώς με πρωτοβουλία της Μητροπόλεως πρόκειται να συσταθεί από τους μουσικούς που υπάρχουν και όσους ενδιαφέρονται φυσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα για να διανθίσει έτσι μουσικά τις εκκλησιαστικές τελετές και εκδηλώσεις. Μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί και επίσημος αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς όλων των σχολών και δραστηριοτήτων του Μαξίμιου Πνευματικού Κέντρου τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Ολοκληρώνω με μία βιβλιοπαρουσίαση, καθώς αύριο στις 12 το μεσημέρι στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Βασιλικής Μαριόλα με τίτλο «Οι Λέσχες στο Καραορμάν». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Θόδωρος Καράουλου, ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Καρατάσιος, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πέλλας Νίκος Αγγελίδης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσανέων Κατσαντώνης Σερών, ο Δημήτρης Κατσέλος, φυσικά και η ίδια η συγγραφέας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι Δήμαρχοι Σερών και Βυσσαλτία, οι κυρίες Βαρβάρα Μητλιάγκα και Βάνα Πλιάκου, όπως επίσης και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, ο κύριος Καραβασίλης.
1: Νομίζω
0: αυτά από μας εδώ.
1: Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η βιβλιοπαρουσίαση η Θάλια, όπως και έχει και πολύ κόσμο και η έκθεση. Ευχόμαστε να έχει ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να είναι και ήρεμο λίγο για να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα πιο δυναμικά. Καλή ξεκούραση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.
1: Εμείς πριν πάμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να πούμε ότι μια σημαντική έκκληση έχει κάνει και ο Εμπορικός Σύλλογος δια του Πρόεδρου του κ. Κελιγιώργη. Έχουν ξεκινήσει τα σχολικά, η διάθεση των σχολικών ειδών για όλα τα παιδιά και κάνει τη δική του έκκληση να στηρίξουμε αυτή τη φορά σε μια πολύ κρίσιμη οικονομική καμπή και κατάσταση τα τοπικά βιβλιοπωλεία, δηλαδή όλοι οι γονείς σε αυτή την εποχή, όπου και αν βρίσκονται, να αγοράσουν όλα τα προϊόντα που αφορούν τα παιδιά τους και που έχουν ξεκινήσει στο σχολείο από τα τοπικά μικρά βιβλιοπωλεία για να μπορέσουν να αντέξουν και αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη χρονιά. Είναι μια χρονιά δύσκολη για όλους και για κυρίως και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σαμί, καλό μεσημέρι σε όλους και φυσικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι αυτή την ώρα πραγματοποιούνται τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου Λιβύας στον Αμυγδαλαιώνα. Σήμερα η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στον θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ το Σαββατοκύριακο από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα ανοίγουν οι πύλες του αεροδρομίου και θα έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Να πάμε στο νησί της Θάσου. Εκεί τώρα σε λίγες ημέρες, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί μια υπηρεσιακή ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας στο τομέα της μαζικής εστίασης. διοργανώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Καβάλα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και την υποστήριξη του Δήμου Θάσου. Στις 11 το πρωί θα γίνει στο καλογερικό του Λιμένα και η παρουσία των επαγγελματιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και σύνομη λειτουργία των επιχειρήσεων εν ώψη της προετοιμασίας για την επόμενη τουριστική περίοδο. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις μαζικής συζήτησης και έχει ως στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με την ορθή τήρηση των τιμοκαταλόγων. Να αναφέρουμε επίσης πως έχει ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη σύνταξη νέου καταλόγου δικαιούχων των αγαθών του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Καβάλας. Μέχρι 9 Οκτωβρίου θα είναι η διαδικασία και οι δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επιθετικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολίου. Ενώ να κλείσω λέγοντας πως ο Δήμος Προσοτσάνης και ο Θρακομικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Προσοτσάνης αυτή την Κυριακή τελούν μνημόσυνο για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους στις 9.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς, ναι, να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, γιατί εκεί περιμένουμε αύριο επισκέψεις. Εκεί θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας. Στην απονομή των βραβείων στους φωτογράφους από την ετήσια έκδοση της φωτογραφίας από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΜ και Κύκλοψ στη Δράμα, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Από την πλευρά της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Κύκλοψ μίλησε στην Καβάλα ο κ. Γρήστος Λιντάκης. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι περιμένουν οι άνθρωποι, τι ετοιμάζουν για την αυριανή μέρα και για την επίσκεψη του πρόεδρου.
4: Μας έρχεται έως τις 7 η ώρα αναμένεται η άφιξη που μας τιμά ιδιαιτέρως του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μαζί θα υπάρχει και η παρουσία, θα βρίσκεται και ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, και θα ξεκινήσει μια τελετή η οποία είναι καθιερωμένη πλέον. Βρισκόμαστε στο ένατο έτος που την πραγματοποιούμε. Η τελετή αυτή απονομής των ετήσιων βραβείων που χορηγεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κύκλοψ αφορά την επίτευξη, γίνεται για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών και κοινοφελών σκοπών και υπάρχουν και κάποια χρηματικά έπαθλα τα οποία δίνονται πέρα των ετήσιων βραβείων και αυτά συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, αλλά δίνονται και έπαθλα στους τρεις φωτογράφους που, όπως είπατε, οι φωτογραφίες τους κατάλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στον ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό μας.
5: Ναι.
4: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν, εάν και εφόσον βρίσκονται νωρίτερα από την αύξηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο αναμενόμενος χρόνος έναρξης της εκδήλωσης είναι στις 7 η ώρα και πραγματοποιείται σε αυτό που είναι γνωστό στη Δράμα ως μαρμάρινο σπίτι. Εμείς πλέον το λέμε Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Δράμα, στη συλλογή του Προέδρου μας, του κ. Άρη Θοδωρίδη. Πολύ σωστά. Η αγάπη του Προέδρου μας, του κ. Άρη Θεοδωρίδη, τόσο για τη Δράμα, για το γενέθλιο τόπο, αλλά και το πάθος του για τη φωτογραφία και τις φωτογραφικές μηχανές, οδήγησαν μετά από πολλές δεκαετίες και δεν έχουν σταματήσει το ενδιαφέρον του. Ακόμη πλειοδοτεί σε δημοπρασίες και συλλέγει ακόμη φωτογραφικές μηχανές, έχοντας δημιουργήσει μια, όπως είπατε, σίγουρα τη μεγαλύτερη συλλογή στον ελλαδικό χώρο και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές στον ευρωπαϊκό. Έχει δημιουργήσει έχει δημιουργήσει την ανασύσταση ουσιαστικά της παλαιότερης αστικής κατοικίας, αυτή που ανέφερα ως μαρμάρινο σπίτι, και εκεί πέρα έχουν δημιουργηθεί στους τρεις ορόφους, έχει δημιουργηθεί το Μουσείο των Φωτογραφικών Μηχανών, όπου μέσα από 900 μηχανές που εκτίθενται, γιατί οι μηχανές είναι πολύ περισσότερες, απλά δεν εκτίθενται πολλές από αυτές, μέσα από 900 μηχανές συγκροτείται μια ενιαία παρουσίαση, αλλά και λειτουργούν αυτόνομα για τον ειδικό ή για τον μη ειδικό που θέλει να γνωρίσει την εξέλιξη του μέσου, που και φέτος πρέπει να πούμε ότι εορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την πρώτη αποτύπωση που έκανε ο Γάλλος Νιέψ Είναι σημαντικό σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως εορτάζεται. Έτσι και εμάς τη χάνει αυτή τη χρονιά να έχουμε στην εκδήλωσή μας, γιατί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο εορτάζονται το φθινόπωρο, εορτάζεται αυτό το έτος. Έτσι ταυτιζόμαστε κι εμείς και θα το γιορτάσουμε.
1: Και εμείς λέμε να περάσουμε, αύριο θα είναι η επίσκεψη που εδώ εκεί στην περιοχή της Δράμας. Αυτός που ακούσαμε και ήταν και ο Κώστας Βιδάκης, φωτογράφος φύσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΜ και Κύκλοπ στη Δράμα. Αύριο θα γίνει και απονομή των βραβείων του διαγωνισμού φωτογραφίας με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και για πρώτη φορά και το Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτόν τον θεσμό ως επισκέπτη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και την κυρία Εύα Οικονόμου Μπαμπακά για να δούμε και μια αξιολόγηση αποτίμηση του Φεστιβάλ Φιλίππων, καθώς πολλά από τα πράγματα που έχουν γίνει, τις παραγωγές που έχουν γίνει εδώ από τις τοπικές, ταξιδεύουν αυτό το τριήμερο στην ηλικία σκηνή στην Αθήνα.
6: Η απήχηση του κόσμου ήταν και άλλη μια χρονιά συγκινητική. Δηλαδή συνέβη και φέτος αυτό που ξεκίνησε ήδη από πέρυσι, πέρα από το ότι γεμίζει το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πάντα, να βλέπεις ένα τόσο μεγάλο θέατρο που απευθύνεται σε τόσο πολύ κόσμο γεμάτο. Φέτος είχαμε πολύ κόσμο και στις δικές μας παραγωγές, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Είχε ξεκινήσει από πέρυσι, δηλαδή τα πρώτα χρόνια αυτό που παρατηρούσα ήταν ότι ενώ γέμιζε το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στις δικές μας παραγωγές ο κόσμος ήταν πιο διστακτικός. Από πέρυσι έχουμε μια αντιστροφή αυτού και ο κόσμος γεμίζει και τις δικές μας παραγωγές, τις στηρίζει, γίνονται sold out, προστίθενται παραστάσεις, οπότε αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και σε αυτό το κομμάτι, γιατί το Φεστιβάλ Φιλίππων έχει και αυτό το κομμάτι, έχει τις δικές του παραγωγές, πέρα από τις φιλοξενίες των πολύ σπουδαίων παραστάσεων στους Φιλίππους, που κάθε χρόνο προσπαθούμε να μεγαλώνουν σε έκταση, να βαθαίνουν, να έχουν πιο στέρεα σκηνικά, πιο πολύ κόσμο, πιο μεγάλους θειάσους. Και αυτό φαίνεται ότι το αγκαλιάζει ο κόσμος και είναι πολύ ωραίο. Φέτος, μάλιστα, για πρώτη χρονιά οι παραγωγές του Δημήτρη Καβάλας δεν ήταν μόνο θεατρικές, δεν ήταν αμυγός θεατρικές. Είχε δύο θεατρικές παραστάσεις, που είναι site specific, όπως είναι πάντα οι παραγωγές του Φεστιβάλ Φιλίππων. Και αυτό νομίζω ότι το κάνει μοναδικό γενικά στην Ελλάδα. Είχε μία όπερα που παρουσιάστηκε στην παραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και άγχος για μας το να παράξει μια πρωτότυπη όπερα ένα διπεφέ σε έναν τέτοιο εμβληματικό χώρο που πήγε πάρα πολύ καλά η όπερα Phaethon. Είχε ένα κουκλοθέατρο που ήταν με τον Γιώργο Κακαράτσα και μια Ιρανή ηθοποιό που μπλέκανε την ιστορία της Αντιγόνης με την ιστορία μιας Ιρανής. Και είχε και ένα Inhalation, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε συνεργασία με το φωτογραφικό Μιλό Καβάλας και την καθηγητή Μιχαήλα Πλιαπλιά και το μουσικό Νίκο Σωτηρέλη, φτιάξανε μια εγκατάσταση διαδραστική που και αυτή μας έβαζε σε έναν κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι φέτος μεταμορφώθηκε και το Φεστιβάλ Φιλίππων και με αυτές τις πέντε του παραγωγές έφτιαξε ένα δικό του μικρό σύμπαν, το οποίο αυτό το σύμπαν ταξιδεύει τώρα και στην Εθνική Λυρική Σκηνή από την Παρασκευή, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο κόσμος εδώ της Αθήνας, της πρωτεύουσας, θα έχει τη δυνατότητα να δει τι κάνουμε στο Βορρά και πόσα έργα παράγονται και πώς είναι αυτά τα έργα. Και είναι πολύ μεγάλη μας αυτό, ευθύνη και χρέος και ταυτόχρονα χαρά. Νομίζω ότι δεν ευνηδιάστηκε. Νομίζω ότι σιγά σιγά όχι μόνο το αποδέχεται, αλλά το αποζητά το διαφορετικό. Δηλαδή θέλει να έρχεται σε επαφή με τα νέα ρεύματα. Δεν του φτάνει απλώς το θέατρο. Ψάχνει το διαφορετικό και γι' αυτό και οι παραστάσεις που είναι οι πιο ανατρεπτικές, ας πούμε, ως προς το χώρο και την προσέγγιση, είναι αυτές που γίνονται και πιο γρήγορα sold out. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, το καράβι που κάναμε, το φεριμπότη, τη διαδρομή, φέτος σε μια ταράτσα. Ο κόσμος στηρίζει αυτή τη διαφορετική λοξιματιά και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στις τέλες. Αυτό είναι κάτι πραγματικά υπέροχο που συμβαίνει. Γιατί το φανταστικό είναι ότι ο Γιώργος Μεντάκης, που με δική του πρωτοβουλία και ενέργειες γίνεται αυτή η δράση, αυτό που συζητάμε και θέλει είναι ολόκληρο το Φεστιβάλ Φιλίππων, δηλαδή οι παραγωγές του Φεστιβάλ Φιλίππων, να ταξιδεύουν στη Λυρική. Δεν κρίνουμε, δεν λέμε αυτή πήγε καλά, αυτή δεν πήγε, αυτή πέτυχε, αυτή δεν πέτυχε, θα πάμε αυτή. Πάει όπως είναι. Οπότε αυτό δείχνει μια εμπιστοσύνη συνολικά στο θεσμό και όχι σε μεμονωμένους καλλιτέχνες. Και αυτό δημιουργεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργανισμών, που μακάρι να διαρκέσει και στο μέλλον και να γίνει πραγματικά θεσμός, να είναι ένα μικρό φεστιβάλ μετά το φεστιβάλ, που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη όθηση και έμπνευση για να ανταποκριθούμε σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύει το φεστιβάλ, είναι πολύ ωραίο τα πράγματα που γίνονται και γεννιούνται στην Καβάλα να μπορούν να επικοινωνούν και με άλλους ανθρώπους εκτός πόλης, και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για μας αυτό που όντως θα παράξουμε να μας αντιπροσωπεύει. Mm-hmm. Δηλαδή κάπως ψηλώνει ο πύχης συνεχώς και εμείς οφείλουμε να τον ακολουθούμε, αλλά αυτά είναι από τα ωραία πράγματα.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Εύα Οικονόμου Μπαμπακά, η διευθύντρια καλλιτεχνική του Φεστιβάλ Φιλίππων και του ΔΠΘ Καβάλας, και την πολύ πολύ ωραία δουλειά που έχουν κάνει οι παραγωγές. Ταξιδεύουν στην Λιβική σκηνή στην Αθήνα αυτές τις ημέρες. Ο Παναγιώτης Ζιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θηλυκή φωνή αλλά και την κιθάρα του μεγάλου Τζίμι Χέντριξ. Είχε φύγει σαν σήμερα το 1970 από τη ζωή.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ήρθε η σειρά για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, η οποία είναι μαζί σας καθημερινά 12 με 1 και λίγο μετά τις 12.30 είμαστε μαζί για την αθλητική ενημέρωση και σε λίγο θα βγάζουμε πολύ νωρίτερα έξω τον Σαμί, γιατί ξεκινούν σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα, ήδη ξεκινούν τα τοπικά σας ΕΡΕΣ. Έχουμε αγώνες κυπέλου στις ενώσεις της περιφέρειας. Επίσης έχουμε, να πούμε, την Super League. Έχουμε Super League 2, τη γάμα εθνική, η οποία θα ξεκινήσει σε 10 μέρες. Και επίσης έχουμε και το κύπελλο Ελλάδος, εκεί όπου χθες την είπε κανείς για τον Πανσαραϊκό. Είχαν 6-0 στο ημίχρονο και ιτήθηκε με 8-1 από την ΑΕΚ. Θα τα πούμε στην πορεία. Με μια εμφάνιση καριέρας από τον Πέντρο Μάνταλο για την ΑΕΚ, που έβαλε ο Μάνταλος ένα τέρμα και έδωσε 4 assist στο πρώτο μέρος. Να πούμε ότι 4 σταθμοί είμαστε δεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή με την Ερμιόνη Αδαμίδη να είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Και έχουμε την τελευταία αγωνιστική, την Πέμπτη, πριν από τη διακοπή των 2 εβδομάδων που θα υπάρχει στη μεγάλη κατηγορία. Μετά θα πάμε στη Super League 2, εκεί όπου έχουμε και αλλαγή ώρας για το παιχνίδι του Πανσαραϊκού, νομίζω. Να πούμε καταρχήν ότι έχουμε το Σάββατο για τη μεγάλη κατηγορία στις 7 η ώρα Τρόμητος και Φυσιά και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου. Το κυρίως πρόγραμμα είναι την Κυριακή, το οποίο ξεκινά στις 5 η ώρα με το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 η ώρα έχουμε Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 η ώρα Όφη Αστέρας Άκτορ. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στις 9 η ώρα αυτό είναι το πρόγραμμα για την πέμπτη αγωνιστική. Με τη μόνη ομάδα η οποία έχει το απόλυτο να είναι ο Παναθηναϊκός, μετά από πολλά χρόνια στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από 4 αγωνιστικές έχοντας το απόλυτο μόνος, με 12 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός που δείχνει αρκετά δυνατός φέτος, αλλά δεν ξέρω αν πείθει ότι θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να δούμε και τους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν δείχνουν σε καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ δείχνει σε καλή κατάσταση, αλλά στα 2 εκτός έδρας παιχνίδια έφερε 2 ισοπαλίες. Να δούμε, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς μαζί με ΟΦΗ Πανετολικό. Η ΑΕΚ είναι στους 8, έκτος Ολυμπιακός με 7 βαθμούς. 6 βαθμούς έχει ο Άρης, 5 έχει ο Ηρακλής, η Καλαμάτα στους 4, 2 ο Ατρόμητος, 2 Βόλος, 2 η Κηφισιά, χωρίς βαθμό αστέρας, με 1 βαθμό συγγνώμη, Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός μετά από 4 αγωνιστικές. Στη συνέχεια ακολουθεί η διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα έχουμε την 6η αγωνιστική, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί. Όταν πήρε Όφη το κύπελλο, πολλοί λέγανε που θα πάει στην Ευρώπη, δεν θα πάρουμε κανένα βαθμό. Τελικά ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και Όφη όχι μόνο πέρασε με 2 νίκες στον όμιλο του Europa League, αλλά πέτυχε και την πρώτη νίκη απέναντι στην πολύ δυνατή γερμανική ομάδα, την Hoffenheim, με 2-0. Ναι, μεν χρειάστηκαν και αρκετές επεμβάσεις του τερματοφύλακα και τύχη, αλλά και αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Προηγήθηκε με 1-0 στο 30 λεπτό και στην επανάληψη του 84 έκανε το 2-0. Παίρνοντας τους πρώτους 3 βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική. Είχε προηγηθεί, όπως είναι γνωστό, η νίκη του Ολυμπιακού επί της Γαγγελόνια με ανατροπή με 2-1. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ναι, μεν έπαιξε με πάθος, αλλά ακόμη δεν πείθει ότι είναι ο γνωστός, ο καλός Ολυμπιακός. Τώρα, τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου θα παίξει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, στο Λονδίνο θα γίνει αυτό το παιχνίδι με την Ουκρανική ομάδα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα παίξει με τη Μαρσέιγ στις 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Ο Όφη θα παίξει την ίδια μέρα και ώρα στη Γαλλία με την Ρεν και τώρα θα ξεκινήσουν και οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού λίγο νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο, 15 Οκτωβρίου με την Μπάρας Μπάνια Λούκα θα παίξει από την
πρώην Ιουγκοσλαβία, η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία δείχνει, όπως είπαμε, να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτά για την μεγάλη κατηγορία και, όπως είπαμε, να πάμε τώρα να ξεκινήσουμε για τη Super League 2, και πριν πάμε εκεί να δούμε το κύπελο Ελλάδος, εκεί όπου είχαμε το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ, το οποίο ήρθε 1-1, και λίγο αργότερα έγινε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό, 8-1, 6-0 το ημίχρονο για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε καν στο γήπεδο, θα λέγαμε, στο πρώτο μέρος. Και ναι, μεν όταν παίζεις με μια ομάδα που είναι στον όμιλο του Champions League, το να χάσεις και 3-4-0 δεν θα σου πει κανένας τίποτα, αλλά όταν χάνεις 6-0 στο ημίχρονο, αυτό δείχνει ότι απλά μπήκες στο γήπεδο για να βγάλεις την υποχρέωση. 4 ασίστ και ένα γκολ ο Πέτρος Μάνταλος στο πρώτο ημίχρονο, και οι 4 ασίστ στα πρώτα 4 γκολ. Συνέχεια έγινε το 8-0, το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Πανσεραϊκού ήταν να μειώσει με προβολή του Λιάδη στον 91ο λεπτό σε 8-1. Και τώρα η επόμενη αγωνιστική του κυπέλου είναι για 26 ως 28 Οκτωβρίου, ακόμη δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες, όπου ο Νέστος Χρυσούπολης θα υποδεχθεί την Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός την Νίκη Βόλου. Αυτό θα παίξουν και οι δύο εντός έδρας, με τον Νέστο να παίζει με ομάδα της μεγάλης κατηγορίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, να δούμε το πρόγραμμα της Super League 2 για την τρίτη αγωνιστική, όπου έχουμε δύο παιχνίδια αύριο. Αναγέννηση Χαρδίσας Πανιώνιος και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Έχουμε την Κυριακή το παιχνίδι της Καλλιθέας με τον Πανσεραϊκό. Ακόμη 4 το βλέπω, αλλά από ό,τι με ενημέρωσε ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο οποίος τρέχει στο ρεπορτάζ, θα πάει 3:15 το παιχνίδι αυτό. Μένει να το δούμε. Στις 5 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Β' με την Καλαμαριά, και Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Την Δευτέρα έχουμε 3 παιχνίδια. Στις 4 ο Πύργος θα υποδεχθεί τη Λάρισα. Θα υποδεχθεί, τρόπος του λέγει, θα παίξει στην έδρα του, θα παίξει στην Πάτρα, αφού αρκετά γήπεδα στην Super League 2 ακόμη και τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο Πανθρακικός θα υποδεχθεί την Νίκη Βόλου στις 5 η ώρα, και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ Β' τον Έστω Χρυσούπολη, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις Σέρες. Ο ΠΑΟΚ Β' λοιπόν θα υποδεχθεί εκεί πέρα τον Νέστο. Τώρα, όσον αφορά τους διαιτητές στα παιχνίδια που δεν παίζουν ομάδες περιοχής μας, θα πούμε μόνο το διαιτητή, με τον Τζαμουτζαντώνη από τυχείο να διευθύνει το Χαρδίτσα Πανιώνιος το Σάββατο, το Ζάκυνθος Ελλάς Σύρο Ξηρογιάννης, το Καλλιθέα Πανσεραϊκός είναι ο Κουκουλάς από τη Λέσβο, με βοηθούς τον Μαυρουδί από το Ηράκλειο και τον Ρούσο από την Αθήνα. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Βορτσάκης από την Λακωνία. Ο Γιάχος από το Χίο είναι ο παρατηρητής σε αυτό το παιχνίδι. Ο Τουλούμης από την Εύβοια θα διευθύνει το Αστέρες Τρίπολης Β' Απόλλων, πάει νέος Απόλλων 2026. Ολυμπιακός Β' Μαρκό, ο Μπουρουζίκας από την Λάρισα.

Έχουμε την Τσιοφλή και από τη Λάρισα να το διευθύνει. Ζήρδας από την Δράμα, ο πρώτος βοηθός, και Δημητριάδο επίσης από την Δράμα, δεύτερη βοηθός. Τέταρτος διετής, ο Δρακίδης από την Ξάνθη, και ο Παπαδάκης από το Λασίθι θα είναι ο παρατηρητής. Αυτά όσον αφορά την Super League 2. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε και στην Γάμα Εθνική. Στη Γάμα Εθνική, όπου έχουμε την Κυριακή το φιλικό παιχνίδι της Καβάλας με την Ξάνθη. Η Δόξα Νέος του Τριχωρίου κέρδισε 5-0 την Αλεξανδρούπολη σε φιλικό παιχνίδι. Και να πούμε ότι με 2-0 έχασε από τον Ορέστη Οριστιάδος ο Άρδας Καστανέων σε ένα άλλο φιλικό παιχνίδι το οποίο έγινε. Έχουμε το Super Cup για το κύπελο για την ΕΠΣ Καβάλας, εκεί όπου θα έχουμε τον Ορφέα Ελευθερούπολης να αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Βύρον Καβάλας, και θα έχουμε τις βραβεύσεις του Λαδάκη, ο οποίος είναι πλέον τεχνικός διευθυντής στον Πανθρακικό, ο Αντώνης Λαδάκης, και θα βραβευτεί και ο Νίκος Χολίδης. Πέρυσι να πούμε ότι ο Άρης Πηγών πήρε στα πέναλτι, κέρδισε τον Αετό Φρυνίου, και να δούμε τι θα γίνει φέτος στις 5 η ώρα το Σάββατο, ο τελικός του Super Cup. Από εκεί και πέρα έχουμε την Κυριακή να γίνονται και αρκετά παιχνίδια για το κύπελο της ΕΠΣ Καβάλας για την πρώτη φάση. Όσον αφορά το κύπελο ερασιτεχνών τώρα, για το Δόξα Βόλα και Δόξα Δράμας, αυτό αναβλήθηκε αφού δεν υπογράφηκε ακόμα η άδεια μετά από παρέμβαση της περιφέρειας ότι πρέπει να αλλάξουν οι αρμοδιότητες. Δεν πρόλαβε να υπογραφεί η άδεια για το γήπεδο που αγωνίζεται η Δόξα Βόλακα, έτσι μετατέθηκε κατά μία εβδομάδα, να πούμε, το παιχνίδι της Δόξας Βόλακα με της Δόξα Δράμας. Είναι και η πρώτη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών. Ξεκινάει η πρώτη κατηγορία εψερών, Χρυσό Λευκόνα, Άνω Μητρού Σιδηροδολίβος, Νεοχώρη Λιθότοπος, Παλαιόκαστρο Σιδηρόκαστρο, Πανσουλιακός Χήμαρος και Θύελλα Σερών Ηρακλής. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Την επόμενη εβδομάδα θα πούμε πιο αναλυτικά. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα είχαμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης, που πάντα ξεκινά πιο αργά, μέσα στον Οκτώβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αφού βασίζεται πάρα πολύ σε φοιτητές. Την πρώτη αγωνιστική, Φανάρια Κρήτης Κομωτινής, Ελπίδα Σαπών Πάο Κομωτινής, Αναγέννηση Παγουρίων Φιλία, Πόντος Τριλωρίου Δύναμη Αμαράντων, Ρεπό Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. Δυστυχώς, μόνο 9 ομάδες στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Θράκης, από ό,τι βλέπουμε.

Επίσης, τα ζευγάρια της δεύτερης φάσης για το κύπελλο της ΕΠΣ Ξάνθης, Εθνικός Κυμμερίου Ανατρόμητος Χρύσας, Φίλιππος Δροσερίου Άρης Πετινού, εδώ είχαμε και αλλαγές προπονητών στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Ξάνθης, και για το Φίλιππο Δροσερού και για τη Γεννησαία. Από εκεί και πέρα, Δόξα Σταυρούπολης Απόλλων Πολυσίτου, Διομήδια Ερυθρός Αστέρας Ελέρου, Μίκη Άρη Σαββάτου, Αναγέννηση Χρύσας Αναγέννηση Θαλασσιάς, Πόντι Ευμύρο Ασπίδα Ξάνθης και Αετός Γοργόνας Ηρακλής Ζυγού. Αυτά είναι τα ζευγάρια της δεύτερης φάσης. Η Β' Εθνική των Γυναικών θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου, να πούμε. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Volley, η Εθνική μας ομάδα έκανε τρίτη νίκη σε 5 παιχνίδια και έτσι πέρασε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Φιλανδία. Το παιχνίδι την Κυριακή στις 5 η ώρα, στους 16 λοιπόν, στην τελική φάση δηλαδή, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, 5 η ώρα τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport για το παιχνίδι αυτό. Ιταλία-Δανία είναι το άλλο παιχνίδι στις 10. Τη Δευτέρα έχουμε Βέλγιο-Τσεχία στις

5 και στις 8 Σλοβενία, Σερβία. Και να πούμε ότι έχουμε το Σάββατο, βλέπω εδώ 19 και Κυριακή 20, έχουμε το Σάββατο στις 4 η ώρα Πολωνία, Λετωνία και 7 η ώρα Γερμανία, Βουλγαρία. Την Κυριακή Ουκρανία, Ρουμανία στις 4 και στις 7 Γαλλία, Πορτογαλία. Η εθνική μας, που όπως είπαμε στον πρώτο όμιλο, έκανε 3 νίκες και 2 ήττες και πέρασε στην επόμενη φάση. Θα κλείσουμε με μπάσκετ, όπου άλλη μια νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά, με 50 πόντους διαφορά, κέρδισε ο ΓΑΣ Κομοτηνή τον Λεύκηπο. Ετοιμάζεται και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα της Elite League, όπου είχαμε το 94-44 και αποτυπώνεται και η διαφορά της μιας κατηγορίας που έχουν οι δύο ομάδες αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να δείτε από αθλητικά. Η Ερμιόνη Αδαμίβη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί θα είμαστε την Δευτέρα, λίγο πριν από τα παιχνίδια. Θα πούμε για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού ασφαλώς και για όσα θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, και λίγο πριν γίνουν τα παιχνίδια του Νέστου στις Σέρες με τον ΒΑΟΚ Β και του Πανθρακικού εδώ στην Κομωτινή με την Νίκη Βόλου. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρίγες,
0: στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα δυσχηματιστεί η συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργείου δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί το Airbnb, που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αφοπλιστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως, η εισαγγελέας θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε την κόμμα, ο 37χρονος δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή, περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων. Κατηγορούμενη επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα τους άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους 1,5, περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηθιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη τύπου πριν από αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό, με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία. Και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγορά με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στον πρώην ΑΕΣ Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην ελληνικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκόπιο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της Υπηρεσίας Δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, η υποφρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου, μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θαύμα από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές σε ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Ιγουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από την Θεσπρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπό όρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση φόρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας θα γίνεται εφοδιασμός του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και της συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας συνευλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία. Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι κι αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 2024 ή και το 2025. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγή, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης, εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή, τέλος, αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι 2, να πούμε πως συνελήφθησαν, ενομηνήσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε 2 παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βγήκε με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες. Φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για εφηβιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου, με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Που μας δίνετε το βήμα να πούμε και εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Ναι. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δυσκολοέρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα. Και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι αναπληρωτές. Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχονται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν, πιστεύω, και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με εμάς, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με εμάς.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήματα για να μπορέσουν,
1: ναι,
0: να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχτές που μίλησα, έχουν βρει καταλήματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εδώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε και να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απογορευτικό απόγνωμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Κυρία, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, χάνουν τα παιδιά το μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αναλυτέα για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάρη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 3.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε ψηλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκη, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάνε και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής, Και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρούνε δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμέ και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορ Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικής Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ανέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών που θα απασχολεί, όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα αναμένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές, συνεχίζει η ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, με εκπροσώπους της Σεραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Εμπορικός Σύλλογος Σερών, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΦ και την ΕΣΕ, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Σε ΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθεται στο πυκνό πρόγραμμα στις 18:30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία. Στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γυραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα», τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας, και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία, και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο λοιπόν αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται. Ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο λοιπόν αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται.

0: μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα σειράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατεύσει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Ecos Festival ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Eco Festival, που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των 2 ημερών, γιατί είναι 2 μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες, με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδών Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του Πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον Πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία.
1: Μάλιστα.
3: Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς, τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική, και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων οικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα.

0: θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
1: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσημείας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την ιερά μονή του βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσίνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσίνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης Μεσημείας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσίνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκη, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσίνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσίνης, μια εμποροπανήγυρη με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκη, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το βουλκάνο με τη Μεσίνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκη έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητεία ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 Μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Φάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωοπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συνταγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες πολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και η συναδελφή μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση που είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Να.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία των καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, τις λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλησιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Ο οποίος είναι και το κλειδί, αυτός ο ειδικός φόρος, ακριβώς, για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην αντλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Τώρα, για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το ότι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Αν ανάψει πράσινο φως Κομισιόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή
0: από
4: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Ας μείνουμε.
4: Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή
0: θα βγει
4: στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος της...
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν, από τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελό Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι την ίδια περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1.000 λίτρα λίτρα πετρελαίου έναντι 1.100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή, μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ ψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγένεια. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των υπεκερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε, αναφέρουν από τη Χαριλάο Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέασμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόβλεψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό του Προεδρικού Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του Ερκινιούς να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι, απλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του Ερκνιούς, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνη αμόλυβδης. Διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο. Έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια,
7: λέτε. Δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο ή η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40 χιλιάδων ευρώ. Είστε πλουσιός. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε mm-hmm. εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να αναλαμβάνουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάστε τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τώρα, τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Και τα δύο. Κύριε Παπαγιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι καλώς το θέμα και θα επανέλθουμε γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγιώργιο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το Ecofin που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πυρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πυρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κάτι, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν ήρθε το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλληνα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτη άμαστε στην Γαλλική Πρωτεύουσα, Θωμαίδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας, θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
10: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει άγει ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
11: Ακριβώς, και το επανέλαβα καλό μεσημέρι και το επανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε δε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο, η μόνη επιλογή των τρόπων είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κομμάτια της αντιπολίτευσης, κυρίαρχος του Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε που δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη.
10: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πήγης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Pulse και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Ρνιούζερο 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
12: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
13: Ναι.
12: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
14: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται. Βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
12: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέα Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
15: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άγρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής το 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων, της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
16: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Γυναικών Ελλάδας πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
13: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Αγρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διασφήνουν στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα ή αδειοδοτημένο ιατρείο. Η νέα ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής. Και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές τις 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείο. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
18: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέγλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μεστάθρια, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
19: Εφαλίσεις ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου δισαγγελιατορίου Πάγου Χαράλα Μπουβρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
0: Αν βάζεις μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση, υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στείλουμε τηλεόραση του Ερνιούς για να ακούσουμε.
14: Επομένως υπάρχει καύσιμη ύλη
20: κατά πάσα πιθανότητα. Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτό τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
21: Ασφαλώς, είναι εκεί και έχονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
20: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
21: γήπεδο. Η φωτιά τώρα έχει...
20: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
21: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
14: Και η ατμόσφερα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα, Γιώργο, τώρα τι βλέπεις.
20: Πρέπει να σας πω ότι ξεκινάει
14: η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
20: Δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στον χώρο της φωτιάς. Τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
14: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες και με τον πυκνό καπνό.
20: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι, το έχει ένα μικρό αεράκι.
21: Αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να...
14: Με τον πυκνό καπνό.
20: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι, το έχει ένα μικρό αεράκι.
21: Αλλά εκτός από τον αέρα,

0: Έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν από ό,τι μας είπαν μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
1: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντικ που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα αλλά και παλέτες και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτινακή, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
2: Ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνομικούς του Ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοίταξε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω όπως είπε όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθη πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από τις Σαουδικής Αραβίας.
1: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διέχονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
3: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή

0: Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κρυμαία. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθουσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Θάμου.
2: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου, καλούσαν σε αυτόν λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό ο πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
1: Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την 5η ομάδα της περσινής Bundesliga, Hoffenheim, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο, την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση του 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί εκτός από πρώτου, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος θα κλείσουμε μπάσκετ, κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο, ναι, με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ, και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ από εδώ, από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 96,3 από την Καβάλα. ...98,1 και 91,2 από την Κομωτινή.

103,5 από την Οριστιάδα και 101 FM για τον Βόρειο Εύρο και 101,5 από τις Σέρες, μας ακούτε και από εκεί και φυσικά από το Ερτέκο, από που μεταδιδόμαστε σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και όχι μόνο εμείς αλλά και ολόκληρη η ελληνική ραδιοφωνία, βασικά όλοι οι σταθμοί, κεντρικοί και περιφερειακοί. Το Bar Art είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας. Λοιπόν, ακούσαμε χθες έτσι ένα μίνι αφιέρωμα σε αυτό που λέμε νου jazz και λέγαμε να το συνεχίσουμε και σήμερα, αλλά θα πάει για την επόμενη εβδομάδα, διότι θέλουμε να το ταιριάξουμε με την επόμενη εκπομπή που υπάρχει από τον ραδιοφωνικό σταθμό Κομωτινής, αφού ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή μετά τον Μπαρέρτ ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου και αμέσως μετά ξαναγυρνάει η μπάλα εδώ σε εμάς στην Κομωτινή και μεταδίδεται η εκπομπή η πρόβα. Σήμερα έχουμε το σχήμα Πλατάνου από την Ξάνθη και εφόσον είναι ένα καθαρό εμό λαϊκό σχήμα, ελληνικό στίχος κλπ, είπαμε και εμείς να παίξουμε με τζάζ, το οποίο το είχαμε προγραμματίσει, αλλά τζάζ με ελληνικό στίχο. Και ιδιαίτερα εκείνη την τζαζ και την τζαζ που κρύβεται σε τραγούδια πάρα πολύ γνωστά, σε τραγούδια που περνούν από τα αυτιά μας κάθε μέρα, όπως και αυτό εδώ στην εκτέλεση της Ματή να σου πω, είναι οι μεταμορφώσεις στο ομώνυμο κλασικό κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1981 στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Βλάση Μπονάτσου, αμέσως μετά την αποχώρηση του από το θρυλικό ροκ συγκρότημα του Πελώμα από Γκιού. Η Ματίνα Σούσπο, κατά κόσμο Ματίνα Θρασιβουλίδου, μια ταλαντούχα μουσικός και παραγωγός και DJ της αθηναϊκής εναλλακτικής σκηνής, κατάφερε να δώσει μια νέα πνοή στο συναισθηματικό στίχο του τραγουδιού, την αισθαντική της εμπειρία και την φοβερή ευαίσθητη ερμηνεία της, τιμώντας την κληρονομιά του Βλάση Μπονάτσου, ο οποίος υπήρξε μία από τις πιο εκρηκτικές, πολυδιάστατες και αγαπητές προσωπικότητες της ελληνικής pop κουλτούρας. Ξεκίνησε ως rock τραγουδιστής, διέπρεψε στο θέατρο όπως στο έργο musical Evita και έγραψε και τηλεοπτική ιστορία, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως παρουσιαστής, μένοντας αξέχαστος για το αστήρευτο χιούμορ, τη βραχνή φωνή και την αυθεντική rock ενέργειά του μέχρι τον πρόωρο χαμό του το 2004. Λοιπόν, εδώ η Ματίνα σου πω όμως το έκανε το κομμάτι μια καταπληκτική μποσανόβα με τζαζ στοιχεία και θα γυρίσουμε πίσω, πολύ πιο πίσω, ένα διαχρονικό τραγούδι με τίτλο «Μη μου πεις τίποτα». Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου και η μουσική ενός ανθρώπου που αγαπούσε την τζαζ και επηρεαζόταν από αυτήν, του Μίμη Πλέσα. Ένα ατμοσφαιρικό και εμβληματικό ερωτικό κομμάτι του ελληνικού πενταγράμμου, το οποίο σφραγίστηκε από την καθηλωτική αισθαντική και μέσα στα πλαίσια της jazz ερμηνεία της Τζένις Βάνου, η οποία ασχολούταν και ερμήνευε κομμάτια της jazz. Ήταν από τις λίγες Ελληνίδες τραγουδίστρες που θα μπορούσε να τραγουδήσει jazz κομμάτια. Οπότε το κομμάτι κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 60 και αργότερα συμπεριλήφθηκε σε σημαντικές συλλογές τόσο της τραγουδίστριας όσο και του Μίμη Πλέσα και ανέδειξε εδώ την μοναδική ικανότητα του Πλέσα να παντρεύει την ελληνική μελωδία με τζαζ ηχοχρώματα. Η Τζένι Βάνου με την σπάνια έκταση, τη βελούδινη χρειά και το απαράμιλο δραματικό της βάθος βρήκε στο στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου το απόλυτο όχημα για να εκφράσει τον έθραυστο αλλά δυνατό έρωτα, καθιστώντας το τραγούδι ένα ξεπέραστο ύμνο της ελληνικής ελαφράς, εγώ θα έλεγα και τζαζ μουσικής, και ένα τραγούδι που παραμένει ζωντανό μέχρι και σήμερα και έχει χιλιοδιασκευαστεί. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο Μπαρέρ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτή ήταν η σερενάτα του Λάκη Παπαδόπουλου. 1984 στο ομώνυμο δίσκο της Αρλέτας, ο οποίος σφράγισε τη δημιουργική της συνάντηση με το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, που έγραψε τη μουσική, και τη Μαριανίνα Κρίζη που έγραψε τους στίχους. Το κομμάτι βέβαια διαθέτει έντονα τζαζ στοιχεία, καθώς η μελωδία του στηρίζεται σε μια ραφινάτη ανάλαφρη swing ρυθμική δομή και ένα παιχνιδιάρικο περπάτημα της μπασογραμμής και μια θεατρική αυτοσχεδιαστική αίσθηση που ξεφεύγει από τα αστηρά πλαίσια του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού, ταιριάζοντας απόλυτα με τη βελούδινη ζεστή και ηρωνικά τρυφερή ερμηνεία της Αρλέτας, που είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπημένες φωνές του νέου κύματος, και σε αυτό το τραγούδι βρήκε μία πιο εξωστρεφή καλλιτεχνική ταυτότητα. Ο Λάκης Παπαδόπουλος, Λάκης με τα ψηλά ρεβέρα, αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές, ιδιοφυείς και αντισυμβατικές προσωπικότητες της ελληνικής rock και pop σκηνής. Είναι γνωστός για το ιδιαίτερο χιούμορ του, την ικανότητά του να γράφει διαχρονικές μελωδίες που κινούνται με άνεση από το rock μέχρι και το jazz, όπως είδατε, αλλά και τους στίχους και τις μουσικές που χάρισε σε μερικούς από τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές. Πάλι θα πάμε παλιά, έτσι θα το πηγαίνουμε. Άλλωστε αυτό είναι το ραδιόφωνο και αυτό μπορείς να κάνεις με άνεση. Ένα ταξίδι στο χρόνο και στα είδη της μουσικής αλλά και στους τόπους. Νοερά βέβαια. Έτσι θα πάμε πολύ παλιά. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ένα τραγούδι που λέγεται «Χτες το βράδυ σε ονειρεύτηκα», σε στίχους του Βασίλη Ασλανίδη και η μουσική είναι του Κώστα Καπνίση. Ένα από τα πιο τρυφερά και ατμοσφαιρικά κομμάτια του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού και του ελληνικού κινηματογράφου, το οποίο επαναπροσδιόρισε με την γλυκιά και εκφραστική της ερμηνεία η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Αν και το κομμάτι ξεκίνησε ως κλασική ελαφρά μπαλάντα με στοιχεία βάλς και ρομάντζας, συχνά χαρακτηρίζεται ή προσεγγίζεται ως τζαζ, ιδιαίτερα σε νεότερες διασκευές και ζωντανές εκτελέσεις, χάρη στις πλούσιες αρμονικές συγχορδίες του Κώστα Καπνίση, την ελεύθερη μελωδική του γραμμή και τον νοσταλγικό έτσι swing αέρα που αποπνέει η ενορχήστρωσή του. Ο συνθέτης, ο Κώστας Καπνίσης, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους μαέστρους και δημιουργούς της κινηματογραφικής μουσικής στην Ελλάδα, με τεράστια μουσική παιδεία και ευρωπαϊκό αέρα, ενώ ο Βασίλης Ασλανίδης χάρισε έναν αφοπλιστικά απλό και ρομαντικό στίχο. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά τώρα με τη βαθιά αριστοκρατική και γεμάτη συνέστημα ερμηνεία της, γνωστή βέβαια για τις μεγάλες συνεργασίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη και άλλους πολλούς συνθέτες, αγκάλιασε το τραγούδι αυτό χαριζώντας του μια διαχρονική φινέτσα που ταξιδεύει τον ακροατή σε μια άλλη εποχή.

Αυτό το πασίγνωστο τραγούδι, το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, και μάλιστα διεθνώς γνωστό είναι ως The Boy and the Dolphin. Είναι μια σύνθεση του Τάκη Μωράκη σε στίχους του Γιάννη Φερμάνογλου και η αγγλική στίχη είναι του Paul Francis Webster και έγινε παγκόσμια επιτυχία όταν ακούστηκε στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» το 1957 με την ερμηνεία της Σοφίας Λόρεν και του Τόνι Μαρούδα. Στη σύγχρονη οργανική εκδοχή έγινε γνωστό και φυσικά έκανε δεύτερη καριέρα με το βραβευμένο Έλληνα πιανίστα και συνθέτη τον Γιώργο Ψυχογιό. Το κομμάτι είναι jazz, καθώς ο καλλιτέχνης και ειδικά σε αυτήν την εκτέλεση είναι γνωστός για την εξαιρετική του δεξιοτεχνία στο jazz αυτοσχεδιασμό. Επαναπροσεγγίζει τη διαχρονική αυτή μελωδία μέσα από πλούσιες jazz αρμονίες, ρυθμικά breakouts και ελεύθερη αυτοσχεδιαστική διάθεση. Αυτή η διασκευή, η οργανική δηλαδή, περιλαμβάνεται στο album Art of the Trio, Look at the Stars. Όπου συχνά συνδέεται ως τίτλος και ως ατμόσφαιρα με το jazz standard What is this thing called love του Cole Porter. Αναδεικνύει όμως ένα κλασικό ελληνικό ελαφρό τραγούδι και αναδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα ατμοσφαιρικό διεθνούς επίπεδο jazz κομμάτι, από φυσικά έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες τζαζίστες, και εδώ το ακούσαμε με τη φωνή της Αντάσιας Μποφίλιου, η οποία προσέδωσε στο τραγούδι μια εντελώς νέα θεατρική και αισθαντική διάσταση. Η ερμηνεία της ισορροπεί με μαγεία, νομίζω, ανάμεσα στον εσωτερικό ηλεκτρισμό και το συνέστημα, αναδεικνύοντας τις jazz αρμονίες του ψυχογιού και αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του τραγουδιού μέσα από τα μάτια μιας από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες του ελληνικού πενταγράμμου. Πάλι θα σας πάω πίσω στον χρόνο. Ένα κομμάτι με γαλλικό στίχο, «J'attends», σε περιμένω δηλαδή, αποτελεί μία από τις σπάνιες, γαλλόφωνες και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικές στιγμές στην καριέρα της Τζένις Βάνου, αναδεικνύοντας τη διεθνή φινέτσα και την ευρωπαϊκή αισθητική που διέθετε το ελληνικό ελαφρό τραγούδι εκείνης εποχής. Η σύνθεση είναι πάνω σε μία αισθαντική ελαφρό jazz αρμονία. Το κομμάτι επιτρέπει στη Βάνου να ξεδιπλώσει τη βελούδινη χρειά της και την άψογη προφορά της στα γαλλικά, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν απλώς μια σπουδαία λαϊκή ελαφρά ερμηνεύτρια, αλλά μια φωνή παγκόσμιας εμβέλειας. Και δεν έκανε διεθνή καριέρα μεγάλη, λόγω διαφόρων συγκυριών, άσχετες οι συγκυρίες αυτές με το ταλέντο της ή τις δυνατότητές της. Η ερμηνεία της Βάνου, γεμάτη προσμονή, ρομαντισμό και εσωτερικό πάθος, μετατρέπει το τραγούδι σε ένα διαχρονικό διαμάντι, το οποίο παραμένει αγαπημένο ανάμεσα στους λάτρες του ρετρό ελληνικού και γαλλικού τραγουδιού, αποτυπώντας την απόλυτη κομψότητα μιας άλλης εποχής.

αυτή η μαγευτική φωνή της Έλλης Πασπαλά και το ατμοσφαιρικό Summertime in Prague συνθέθηκε σε στίχους και μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, ο οποίος υπέγραψε επίσης και την παραγωγή και την ενορχήστρωση και έγινε γνωστό όχι μόνο για τη μαγευτική ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά αλλά και για τη σύνδεση του κομματιού με την εμβληματική ταινία «Φτηνά τσιγάρα» που είχε βγει το 2000, μια ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, αν και διαθέτει έναν κινηματογραφικό νοσταλγικό χαρακτήρα που θυμίζει ευρωπαϊκό βάλς και μπαλάντα του δρόμου, χαρακτηρίζεται jazz βέβαια, χάρη στην αισθαντική swing jazz ενορχήστρωσή του, τη χρήση ακουστικών οργάνων και την jazz φρασιολογία που υιοθετεί η Έλλη Πασπαλά. Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς Έλληνες συνθέτες και κιθαρίστες, με σπουδαίο έργο στη μουσική για θέατρο και το σινεμά, ενώ η Έλλη Πασπαλά, με την αμερικανική της παιδεία και την ευέλικτη βελούδινη φωνή της, αποτελεί μία από τις πιο καταξιωμένες ερμηνεύτριες που κινούνται με μοναδική άνεση ανάμεσα στο έντεχνο του τζαζ και το ποιητικό ελαφρό τραγούδι. Τώρα θα πάμε πάλι πίσω σε ένα κλασικό τραγούδι της ελαφράς σκηνής του ελληνικού τραγουδιού. Πρόκειται για το «Σου σφυρίζω», μία σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Τόνι Μαρούδα τη δεκαετία του 50 και επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από τη δημοφιλή διασκευή των Γκατζοντίγιο στο άλμπουμ τους «Manus de the Greek», ένα άλμπουμ που βγήκε το 2013. Ένα gypsy swing και jazz κομμάτι, καθώς η Γκατζοντίγιο, ένα από τα πιο επιδραστικά εγχώρια σχήματα του είδους, μεταμόρφωσαν αφρό το ελαφρό τραγούδι της δεκαετίας του 50, μπολιάζοντάς το με εκρηκτικό γρήγορο ρυθμό και κιθαριστικά σόλο στυλ Django Reinhardt. Η ερμήνεια της Ηλιάνας Τσαπατσάρη σε συνδυασμό με τις ακουστικές κιθάρες, του κοντραμπάσου, του ακορντεόν, του συγκροτήματος καταφέρει να διατηρήσει την γλυκιά κανταδόρικη νοσταλγία του πρωτότυπου στίχου, χαρίζοντάς του παράλληλα μια φρέσκια, χορευτική και εξωστρεφή ατμόσφαιρα. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στον Μπαρέρτ. Και αν θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του λογαριασμού ή μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες είναι δεκτές.

Αυτό είναι το που γυρίζεις, γνωστό και ως που γυρίζεις, που περιπλανιέσαι, και είναι μια σύνθεση του Μανώλη Χιώτη. Η στίχη είναι του Χρήστου Κολοκοτρώνη και σφραγίστηκε από την θρυλική ερμηνεία της Μέρις Λίντα. Εδώ ακούσατε τη διασκευή των Imam Baldi στο album The Imam Baldi Cookbook που είχε βγει το 2010. Αν και το πρωτότυπο είναι ένα κλασικό αρχοντορυμπότικο ελαφρολαϊκό κομμάτι, η διασκευή των Imam Baldi χαρακτηρίζεται από έντονα jazz και swing στοιχεία, καθώς το συγκρότημα πήρε τη φωνή της Μέρις Λίντα και την αυθεντική ηχογράφηση και την έντισε με τα γρήγορα jazz χάλκινα πνευστά που ακούσατε και μποσανόβα ρυθμό και σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Οι Ορέστης και Λίσανδρος Φαλιρέας, αυτά τα δύο αδέρφια, κατάφεραν να γεφυρώσουν τη χρυσή εποχή του Μανώλη Χιώτη και το απαράμιλο μπρίο της Μέρις Λίντα με την σύγχρονη παγκόσμια swing σκηνή, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεσηκωτικά και επιτυχημένα crossover κομμάτια της ελληνικής δισκογραφίας. Τώρα όμως, ο Μανώλης Χιώτης υπήρξε ο πρώτος και σημαντικότερος μουσικός που μπόλιασε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι με την jazz, λειτουργώντας ως ένας πραγματικός πρωτοπόρος της εγχώριας, έτσι, fusion σκηνής, να το πω. Η εφεύρεση του τετράχορου του μπουζουκιού από τον ίδιο δεν άλλαξε απλώς το όργανο, αλλά επέτρεψε την εκτέλεση γρήγορων περασμάτων και συγχορδιών και κλιμάκων που προέρχονταν απευθείας από την jazz και το swing κιθαριστικό στυλ, επηρεασμένος έντονα από τον Django Reinhardt. Ο Χιώτης εισήγαγε στο ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι jazz συγχορδίες μαζί με την μερισμένος έντονα από τον Django Reinhardt. Ο Χιώτης

Χιώτη. Και πριν ταυτιστεί απόλυτα με τον Μπουζούκι ο Χιώτης, τα πρώτα όργανα που έμαθε και έπαιξε επαγγελματικά στις ορχήστρες στα τέλη της δεκαετίας του 30 ήταν η κιθάρα και το ούτι. Και η βαθιά του γνώση πάνω στην κιθάρα ήταν ο βασικός λόγος που άλλαξε και την ιστορία του Μπουζουκιού. Μετέφερε την λογική του κορδίσματος της κιθάρας, τις συγχορδίες και τους δακτυλισμούς της στον Μπουζούκι και δημιούργησε έτσι το τετράγωνο του Μπουζούκι. Ακόμα και όταν έπαιζε Μπουζούκι, η τεχνική του, η ταχύτητα και τα σόλα του είχαν καθαρά κιθαριστικό χαρακτήρα, επηρεασμένα από την jazz κιθάρα του Django Reinhardt. Τώρα μάλλον πάμε για κλείσιμο, διότι έχουμε το εξαιρετικό τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη στην πορτογαλική προσαρμογή, το τραγούδι «Το χειροκρότημα» στα πορτογαλικά «Εσέ Ολχάρ». Η αρχική στίχη ήταν της Λίνας Νικολακοπούλου. Οι πορτογαλικοί στίχοι αποδίδονται νομίζω στην Αθηνά Ρούτσι και εδώ σε ένα remix το απογειώνει πραγματικά φωνητικά. Μία ατμοσφαιρική μποσανόβα και Latin jazz επανεκτέλεση, αφού μπολιάζεται η Latin αρμονία με τους πορτογαλικούς ρυθμούς και τα σύγχρονα chill out beats, διατηρώντας την νοσταλγική μελωδία της Δήμητρας Γαλάνη. Η Αθηνά Ρούτσι, μια ερμηνεύτρια με πλούσια παιδεία και ιδιαίτερα ευχέρεια στο πάντρεμα της ελληνικής μουσικής με ξενόγλωσσους jazz και μποσανόβα ήχους, χαρίζει μια εξαιρετικά αισθαντική και ζεστή ταξιδιάρικη ερμηνεία σε αυτό το κομμάτι, το οποίο το μεταμορφώνει σε ένα διεθνές καλοκαιρινό crossover διαμάντι. Λοιπόν, πηγαίνοντας για κλείσιμο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και το «Θάλασσα Πλάτια» με τη φωνή της Νάνας Μούσκουρη, αυτή την εξαιρετική σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Γιώργου Ρούσου, που είχε γραφτεί αρχικά για τη θεατρική παράσταση και την ταινία «Μανταλένα» το 1960. Λοιπόν, αλλά κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω ως Μπαρέρτ και θα σας πάμε σε λίγο στην Οριστιάδα για να ακούσουμε την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου και αμέσως μετά, μετά την εκπομπή του Γιάννη, θα γυρίσουμε πάλι εδώ στην Κομωτινή και... Ναι, έχει ήδη αρχίσει παίζει το κομμάτι. Θα γυρίσουμε λοιπόν στην Κομωτινή και θα ακούσουμε την εκπομπή πρόβα. Σήμερα φιλοξενούμε και μάλλον κάνουν πρόβα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής το σχήμα Πλατάνου, ένα λαϊκό σχήμα από την Ξάνθη. Οπότε σας χαιρετώ για τώρα και τα λέμε αμέσως μετά στις 5 η ώρα.

0: 95,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλει και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: στη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβράς και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας αυτής. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, με τον καιρό να κρατάει πολύ καλά ακόμη. Και η δικτύωση των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ συνεχίζεται και αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5 από την ΕΡΤ Ορεστίαδας, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και μαζί μου στη φροντίδα του ήχου Άγγελος Παπαδόπουλος. Μας ακούτε από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο νότιο, τους 98,1 ή 91,2 εντοπίζετε τις συχνότητες της ΕΡΤ Κομοτηνής για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, για τον νομό Καβάλας και τον νομό Δράμα στους 96,3 εκπέμπουμε και της ΕΡΤ Σερών, η ΕΡΤ Σερών για τον νομό Σερών στους 101,5. Φυσικά και μπορείτε να μας ακούτε από το ερτέκο.gr με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με μια εξαιρετική καλεσμένη η σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος της θα έχω την ευκαιρία να φιλοξενήσω την τραγουδοποιό, ερμηνεύτρια και δασκάλα φωνητικής, την πολυξένη Καράκογλου για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά όμως έχει πολύ ειδικό ενδιαφέρον. Πάντα έχει κουβέντα ενδιαφέρον μαζί της. Θα κουβεντιάσουμε για ένα τραγούδι που δεν έγραψε η ίδια, αλλά έχει τους στίχους της Ναταλίας Γερμανού και μουσική του Αλξίντ. Τίτλος του «Καρδιά μου κράτα». Το ακούμε και αμέσως μετά η πολυξένη Καράκογλου μαζί μας.

0: Είναι το δίκτυο λοιπόν 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιάδα, Κομπουτινή, Καβάλια και ΣΕΡΕ, σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Και να, η σημερινή καλεσμένη, πολύ γνωστή στα αυτιά των φίλων ακροατών, είναι τραγουδοποιός, συνδυάζει, φίλες και φίλοι, την ευαισθησία της προσωπικής εξομολόγησης με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό κοινωνικό λόγο. Είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και παράλληλα δασκάλα φωνητικής. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές ραδιοφωνικά. Έχουμε μιλήσει σε άλλες κουβέντες μας για τη μουσική, για τα τραγούδια της, για τη δημιουργία και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μέσα μας, αλλά και μέσα στο δικό της μουσικό περιβάλλον. Τελευταία φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάπου αρχές Απρίλη, όταν συναντηθήκαμε με αφορμή τη συναυλία, την κοινή συναυλία της Πολυξένης με τον Λευτέρη Πασιά στις Σέρες. Και να το τώρα που έρχεται με ένα τραγούδι που δεν είναι δικό της, δανείζει τη φωνή της, αυτό το τραγούδι που μιλάει για ένα όνειρο που πλησίασε, σχεδόν αγγίχτηκε, αλλά τελικά δεν έγινε πραγματικότητα. Τίτλος: Καρδιά μου κράτα. Γράφτηκε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Και να, αυτό το υπέροχο αργό τάγκο σε μουσική του Αλεξίτ, που μας χάρισε τόσο ωραίες μελωδίες σε άλλες σειρές, και στους στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Η Πολυξένη Καράκογλου είναι μαζί μας. Πολυξένη, πολύ χαίρομαι πραγματικά που συναντιόμαστε ξανά εδώ στο δίκτυο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη. Έτσι πρέπει μία φορά τουλάχιστον ανά εξάμηνο να τα λέμε.
0: Ναι, και αργήσαμε νομίζω. Καλά, είτε και το καλοκαίρι, βγάλει το καλοκαίρι, οπότε τρίμηνο είναι.
1: Νιώθω προς τα πάνω, νιώθω τα είχαμε δει.
0: Έτσι. Είσαι καλά?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ μετά από την υπόσχεση για την οποία κουβεντιάσαμε και αναλυτικά ένα προς ένα τραγούδια και όταν βγήκε το άλμπουμ κτλ. Εδώ όμως η φωνή σου συνυπάρχει με τη μουσική άλλου και τους στίχους άλλου. Δεν είναι δικό σου τραγούδι. Αλλάζει κάτι μέσα σου γι' αυτό, προκειμένου να αφηγηθείς μια τέτοια ιστορία?
1: Όχι. Για κάποιο λόγο με αυτό το τραγούδι νιώθω μια πάρα πολύ έντονη ταύτιση. Και πάρα πολύ. Δηλαδή νιώθω ότι θα μπορούσε να είναι δικό μου τραγούδι, να το έχω γράψει εγώ αυτή τη μουσική. Γενικά τον Άλεξ Σιντ τον λατρεύω σαν συνθέτη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ένας σπουδαίος συνθέτης, γιατί έχει την ικανότητα να ελίσσεται και ταυτόχρονα να κρατάει ένα επίπεδο ποιότητας σε ό,τι είδος και αν αναλάβει να γράψει μοναδικά. Οπότε αυτή η συνεργασία, όταν με πήρε και μου είπε θέλω να πεις αυτό το τραγούδι πριν μου το στείλει, του είπα ότι και να είμαι σίγουρη θα είναι ωραίο, θα πω ναι. Ήταν τόσο καθαρή στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Οπότε νιώθω ότι αυτό το τραγούδι είναι μια συνέχεια της όμορφης μου φτωραπορίας τραγουδιών που έχω και τραγουδάω. Δεν είμαι ποτέ αρνητική στο να τραγουδήσω μόνο και να μην έχω γράψει εγώ τη μουσική ή να έχω γράψει το στίχο. Ίσα ίσα είναι κάτι που το έχω πολύ ανοιχτό και το θέλω. Θεωρώ ότι σε βάζει σε άλλα μονοπάτια.
0: Έτσι
1: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Mm-hmm. Καλά, έρχεται και ο στίχος της Ναταλίας που είναι εξαιρετικός εδώ στην προκειμένη περίπτωση.
1: Είναι.
0: Λέει καρδιά μου κράτα και μη λυγίσεις, και δεν λέει θα περάσει, δεν λέει όλα θα πάνε καλά, λέει απλώς κράτα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό
1: πολύ
0: αυτό,
1: ωραίος,
0: γιατί τελικά είναι αυτό λίγο πολύ αληθινό, είναι μια παρηγοριά. Τι είναι?
1: Εμένα με τρελαίνει το τελείωμα του ρεφρέν.
0: Α, καλά.
1: Εκεί έπαθα όταν τους πρωτοδιάβασα. Γιατί ουσιαστικά το πιστεύω και εγώ σαν κοσμοθεωρία αυτό, ότι στη ζωή τα πολύ ωραία πράγματα και τα όνειρα, τα πολύ μεγάλα όνειρα που μπορεί να μην πετύχουν, είναι στιγμές που πρέπει να τις κρατάς σαν φυλαχτό για να μπορείς να συνεχίζεις να βαδίζεις και να έχεις φυσικά την αισιοδοξία του συνεχίζω να παλεύω και να βαδίζω.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κάπως, νομίζω ο στίχος είναι συγκλονιστικός.
0: Ναι, γιατί έχει και άλλους στίχους, στιγμές που είναι, για παράδειγμα, η φράση «Η ζωή ντυμένη με ψευδεστήσεις». Εντάξει, είναι πολύ σκληρό αυτό να λέγεται, όπως και να το κάνουμε, έτσι.
1: Είναι. Δεν ξέρω, εγώ από τη μία όταν το διάβασα είπα πολύ αλήθεια και μετά λέω ναι, αλλά δεν είναι σκληρό, είναι η πραγματικότητα και τη λέει με έναν τέτοιο τρόπο που μαζί με όλο το υπόλοιπο στίχο του τραγουδιού σε βάζει σε μια διαδικασία επίλυσης.
0: Δεν είναι
1: ένας θλιβερός στίχος, είναι ένας στίχος που το φαντάζεσαι ένας άνθρωπος να τραγουδάει χαμογελώντας, και εγώ προσωπικά έτσι το τραγούδισα, γιατί νιώθω ότι όταν αποδέχεσαι το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μιας καινούργιας είναι κάτι αισιόδοξο.
0: Ναι, σωστά. Εγώ πάντως όταν άκουσα το στίχο αυτό, το συγκεκριμένο, «Ζωή ντυμένη με ψευδεστήσεις», στο μυαλό μου πήγε και αναρωτήθηκα τελικά πότε μια ψευδέστηση γίνεται εμπόδιο. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη, δεν μπόρεσα να απαντήσω στον εαυτό μου βέβαια.
1: Ναι, μ' αρέσει που κάνεις φιλοσοφικές ερωτήσεις στον εαυτό σου.
0: Ναι. Και ένα ακόμη στοιχείο, μια και μιλάμε τώρα για τους στίχους, στιγμές που κλέψανε και πίσω μην κοιτάς, λέει, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να γυρίζουμε από εκεί από πίσω, βέβαια. Το θέμα είναι...
1: Ναι, αλλά άμα μείνεις εκλαβισμένος στο παρελθόν,
0: αυτό είναι
1: δεν
0: το ζήτημα.
1: Μπορέσεις να πας μπροστά.
0: Έτσι είναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι εμένα αυτός ο στίχος με ξυκλώνησε, γιατί
0: ναι,
1: όντως κρατάς, συνεχίζεις, τα βάζεις σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο στην καρδιά σου και στο μυαλό σου όλα τα όμορφα πράγματα,
0: mm-hmm,
1: αλλά αυτά είναι που σε εφοδιάζουν για να συνεχίζεις. Και αν μείνεις στο παρελθόν, δεν θα έχεις ποτέ ένα όμορφο μέλλον.
0: Mm-hmm. Πολύ εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που είναι ορχιστρωτικά ήδη ο Άλεξ. Ο ίδιος δεν έκανε και την ορχήστρωση.
1: Μαζί με τον Μάριο Παπαπούλια.
0: Μαζί με τον Μάριο,
1: ναι,
0: μάλιστα. Ναι.
1: Μαζί. Παντού εμφανίζεται ένας Μάριος Παπαπούλια.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει γράψει τα βιολιά και τις βιόλες και
0: πρότεινε
1: πολλά πράγματα, ειδικά στο δεύτερο μισό
0: του
1: κομματιού. Γιατί το τραγούδι εξ αρχής ήταν να παίξει σε μία σκηνή. Οπότε είχε γραφτεί το κουπλέ και το ρεφρέν, το πρώτο μέρος. Το ηχογραφήσαμε, το φτιάξαμε κτλ. Το δώσαμε στην παραγωγή της σειράς. Και όταν ολοκληρώθηκε, λέμε με τον Αλέξανδρο, ξέρεις τι, ας το φτιάξουμε όλο. Και ψήθηκε και η Ναταλία, οπότε το τραγούδι ξαναηχογραφήθηκε. Και αυτό που έχει στα χέρια σου δεν είναι αυτό που η φωνή συγκεκριμένα που έπαιξε τη σειρά. Είναι η φωνή που ηχογραφήθηκε μετά ολοκληρωμένα μαζί με τον δεύτερο στίχο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια έτσι έξτρα ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί φυσικά μπλέχτηκαν τα βιολιά και οι βιόλες του Μάριου και η ορχήστρωση και η δική του.
0: Και είναι αυτό το αργό τάγκο, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Υπέροχο, υπέροχο, πραγματικά. Τώρα, αυτό το τραγούδι, Πολυξένη, μιλάει για ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε στην ουσία. Μεγαλώνοντας εσύ και σαν μουσικός και σαν δασκάλα φωνητικής, πώς το βλέπεις, μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε να αποχαιρετούμε τα όνειρα ή μαθαίνουμε να τα εξελίσσουμε, να τα μεταμορφώνουμε κατά κάποιον τρόπο?
1: Μπορώ να μιλήσω μόνο από προσωπική εμπειρία.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δρόμο και τη δική του ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που στην πορεία της ζωής ή της μουσικής, αναλόγως με τι ασχολείται ο καθένας, τους έρχονται κάποια πράγματα πιο αβίαστα, πιο εύκολα. Δεν ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα προσωπικά όλη αυτή η πορεία που έχω μέχρι τώρα με έχει γεμίσει γνώση, με έχει γεμίσει εικόνες,
0: mm-hmm,
1: και μεγαλύτερη σιγουριά για τη δουλειά μου, χωρίς αυτό όμως να έχει διαμφιστεί από μια τεράστια επιτυχία, παγκόσμια, δεν ξέρω, πανελλήνια, τέτοιου φελληνικούς εννοώ. Οπότε νομίζω ότι τα όνειρα δεν τα αποχαιρετάς ποτέ, τα εξελίσσεις και τα ενσωματώνεις, και βρίσκεις έναν τρόπο να τα πραγματοποιείς μέσα στην πραγματικότητα που βιώνεις και επιλέγεις. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά έχω επιλέξει να έχω οικογένεια, οπότε τα όνειρά μου γίνονται και τα παλεύω, τη μουσική μου, την κυκλοφορώ, απλά γίνεται με έναν διαφορετικό ίσως πια τρόπο,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος θα πω ότι προσωπικά σε εμένα είναι και πιο λειτουργικός εν τέλει.
0: Mm-hmm. Ναι. Έχεις απόλυτα δίκιο και συμφωνώ και εγώ πραγματικά με αυτά που λες. Ωστόσο, έχεις τραγουδήσει και άλλες φορές για την ευαλατότητα και έχουμε κουβεντιάσει πάνω σε αυτό, το θυμάμαι την προηγούμενη φορά, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα οι άνθρωποι, τέλος πάντων, αντέχουν περισσότερο να δείξουν ότι πονάνε ή εξακολουθούν να θεωρούν έτσι αδυναμία την ευαλωτότητα, Πολυξένη? Πώς το βλέπεις?
1: Εγώ νομίζω ότι σύγχρονοι δημιουργοί, συνθέτες, υπουργοί έχουν την ικανότητα πια να δηλώσουν την ευαλωτότητά τους.
0: Έχουνε.
1: Δεν ζούμε σε μια εποχή που είναι τόσο ταχτυπτή, ενώ είναι όλα καλά, ρεούν τα λεφτά, είμαστε όλοι άνετοι. Δεν υπάρχει αυτό, είναι άλλες εποχές. Εγώ δεν τις έχω ζήσει προσωπικά.
0: Ναι.
1: Εγώ βγήκα στον εργασιακό χώρο μέσα στην κρίση.
0: Ναι.
1: Είμαι αυτή τη γενιά, οπότε δεν ξέρω. Απλά ακούω ιστορίες από τότε. Και το θέμα είναι ότι πολλές φορές παραμένει μία απλή αποτύπωση και όχι μία προσπάθεια επίλυσης.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα αυτό πάντα με ζορίζει στο κομμάτι της ένδειξης της ευαλωτότητας, γιατί όταν απλά παραθέτεις ένα πρόβλημα και το αποδέχεσαι ως πρόβλημα, δεν βαδίζεις προς τη λύση του ή δεν αισιοδοξείς τη λύση του.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μιλάμε όμως πλέον πολύ ανοιχτά για το πώς νιώθουμε.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τα γενιά και τα δημιουργεί.
0: Εσύ μιλάς ανοιχτά και για άλλα θέματα. Υπόσχεση, για παράδειγμα, έρωτας, ενηλικίωση, γονεϊκότητα και μιλάω κοινωνικές αντιφάσεις. Και μιλάω γιατί σε πάω εκεί τώρα. Ξέρω ότι αύριο έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες μου για αυτή, γιατί εκεί σίγουρα θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Έχει ήδη ηχογραφηθεί
0: Ναι,
1: αυτή η
0: ναι,
1: συνέντευξη.
0: εννοείται, ναι.
1: Είναι έτοιμη. Η αλήθεια ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με έβαλε σε πάρα πολύ ιδιαίτερα μονοπάτια η Αριάδνη. Και συζητήσαμε πάλι σε αυτό το πλαίσιο που παραθέτεις και εσύ, ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση συνολικά της πραγματικότητας και όχι μικρές πτυχές της, ας πούμε. Βάλαμε πολύ το κομμάτι το πολιτικό στη συζήτηση. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει κάποιος, αλήθεια είναι.
0: Να το πούμε ότι αύριο Σάββατο, 10 η ώρα, στη Φωνή της Ελλάδας θα μεταδοθεί,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: στην εκπομπή Μύτος της Αριάδνης. Ωραία. Μετά από την υπόσχεση, μετά από όλα όσα έχουμε ακούσει από σένα, έρχεται αυτό εδώ το τραγούδι. Τι έπεται, τι ακολουθεί?
1: Μετά από αυτό το τραγούδι, τι ακολουθεί? Έχω πάρα πολλά στο κεφάλι μου που γίνονται. Αυτό που γίνεται όμως και είναι ανακοινώσιμο και είναι ήδη στα σκαριά να κυκλοφορείς, ενώ και έχει δουλευτεί ήδη στο στούντιο,
0: ναι,
1: είναι ότι φέτος κάθε Κυριακή στην Αθήνα θα είμαι μαζί με την ομάδα θεάτρου Ματικάπη σε μια παράσταση που λέγεται «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την ειρήνη», η οποία είναι βασισμένη πάνω στο βιβλίο του Φονταλάδη με ποίηματα παιδικού στίχους ουσιαστικά.
0: Τι λες?
1: Ναι, και τα έχουμε
0: μελοποιήσει. Άλλο πράγμα αυτό, ναι, τελείως.
1: Ναι, παιδικό,
0: ναι, ναι,
1: τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα έχουμε μελοποιήσει μαζί με την Ατάστα τη Μουσάδη. Οπότε, ναι, κάθε Κυριακή από τον Οκτώβριο θα είμαι εκεί και θα κυκλοφορήσει φυσικά αυτό το παιδικό άλμπουμ. Είναι άλλο κομμάτι, αλλά δεν είναι κιόλα. Γιατί είναι τραγούδια τα οποία μιλούν για την αλληλεγγύη, μιλούν για την αγάπη, μιλούν για τον πόλεμο και για την ειρήνη. Είναι κοινωνικά τραγούδια, Φόντας Λάδης, αν μη τι άλλο,
0: καλά,
1: αυτό,
0: ναι,
1: κάνει όλη,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: τη,
0: ναι,
1: ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε και μου έκανε αυτό το δώρο να του αρέσουν αυτές τις μελοποιήσεις και να τις κυκλοφορούμε. Οπότε πάλι θα κάνω αυτό που κάνω σε μια ηλικιακή ομάδα που αγαπώ βαθιά. Και πάντα ήθελα να παίξω, έτσι, παιδικό θέατρο, οπότε πάλι αυτό που κάνω θα κάνω.
0: Θα το κάνεις με άλλο τρόπο, γιατί όπως και να το κάνει, όταν είπες ότι απευθύνεται στα παιδιά, εγώ δεν νομίζω απευθύνεται μόνο στα παιδιά.
1: Όχι, ούτε κάνω. Έτσι, η συγκεκριμένη κιόλας παράσταση που την έχει γράψει, γιατί δεν υπήρχε κείμενο πρωτότυπο,
0: ναι,
1: που έγραψε πάνω στους στίχους μαζί με το τραγούδι, δηλαδή έφτιαξε και ένα κείμενο ο Γιώργος ο Τσαγκαράκης, που είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης. Αν μη τι άλλο, είναι για ενήλικες αυτή η παράσταση.
0: Ναι, γιατί και όταν
1: τα
0: κοιτάς
1: νοήματά της και τη γλύκα της.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι τα παιδιά θα έρθουν και με τους ενήλικες γονείς τους στις
1: ναι,
0: παραστάσεις αυτές. Οπότε όταν βλέπεις όμως τα μάτια των παιδιών, θα το δεις και εσύ όταν θα ξεκινήσουν οι παραστάσεις που ξεκινούν, πότε είπες?
1: 18 Οκτωβρίου.
0: Α, εντάξει, ένα μήνα περίπου. Σε ένα μήνα, λοιπόν.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Όταν κοιτάς τα μάτια των παιδιών, εκεί δεν μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν πολυξένη. Έτσι,
1: όχι,
0: δηλαδή, ναι.
1: Το παιδικό θέατρο και το παιδικό τραγούδι γενικά είναι μια πολύ δύσκολη
0: πίστα,
1: πολύ απαιτητική, και όποιος έχει τύχει να μιλήσει και να μπουν έγραψε τα σφαιρικά τραγούδια, το αντιμετωπίζουν ελαφριά κάποιοι άνθρωποι και πραγματικά η δυσκολία να γράψω παιδικά τραγούδια ως προς το να τα αποδεκτώ και να ξέρω ότι είναι λειτουργικά για τα παιδικά αυτιά ήταν πολύ πιο απαιτητικά και μεγαλύτερη
0: έτσι
1: δυσκολία
0: είναι
1: από κάθε άλλο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις να κερδίσεις τα αυτιά, να μπορέσεις να αναδείξεις τα στο στίχο με έναν τέτοιο τρόπο όμως που είναι πολύ πιο αφοπλιστικός πολλές φορές.
0: Mm-hmm. Καλά, τώρα
1: τα
0: μου
1: παιδιά δεν συγχωρούν, ούτε έχουν υπομονή.
0: Mm-hmm. Τώρα ξέρεις, μου θύμισες εκείνη την εξαιρετική δουλειά, θα την γνωρίζεις, θα την έχεις ακούσει φαντάζομαι, Γιάννης Νεκροπόντης, Μάνος Λοΐζος, κάτω από ένα κουνουπίδι, έτσι.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: δηλαδή αυτό ήταν μάθημα για όλους μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι κάπως έτσι είναι και τα τραγούδια του Φονταλάδη που θα ακούσουμε. Ναι. Θα κυκλοφορήσω και CD, είπες,
1: Ναι, θα τα κυκλοφορήσουμε.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Σε CD. Εγώ ακολουθώ ακόμα το CD. Μ' αρέσει να το λέω τουλάχιστον. Ή το βινίλιο. Άσχετα αν είναι ψηφιακές.
1: Είναι μεγάλο κόστος για να γίνει,
0: ναι,
1: αλήθεια,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όλο και κάτι κάνουμε. Οπότε
0: έτσι,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να δίνετε μαζί με το βιβλίο, μπορεί να το δούμε πώς θα το κάνουμε. Ναι.
0: Ωραία. Οπότε, ναι, ο ένας φίλος ακροατής μου υπενθυμίζει ότι νομίζω, λέει, ότι η Πολυξένη ήταν τελευταία που έπαιξε Θάνο Μικρούτσικο το 19. Ναι, νομίζω ήσουν και η τελευταία ερμηνεύτρια. Τον είχε συνοδεύσει κιόλας το Θάνο τότε.
1: Ναι, ναι, ήμουν στην τελευταία συναυλία.
0: Τι ωραία στιγμή.
1: Ήταν ήταν πολύ συγκινητικά για μένα.
0: Τι ωραία στιγμή. Κράτα καρδιά μου, κράτα γερά και εσύ, έτσι να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε πολύ συχνά, όσο συχνά γίνεται τέλος πάντων. Αναμένουμε τα επόμενα, αυτά που, στα οποία αναφέρθηκες και εσύ λίγο πριν με τον Φονταλάδη. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις και φυσικά στην παράσταση που έρχεται.
1: Είστε επανειδήμθακο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Άνω τελεία. Άνω τελεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ ξένη Καρακόγλου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καρδιά μου κράτα, Αλεξή, Ναταλία Γερμανού, Πολυξένη Καράκογλου, για άλλη μια φορά μου κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και φυσικά σε κανένα δίμηνο φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε.

0: Αυτά λοιπόν με την πολυξένη Καράκογλου και το καινούργιο τραγούδι «Καρδιά μου κράτα», Ναταλία Γερμανού και Άλεξ Ιντ, στους στίχους και στη μουσική αντίστοιχα. Είμαστε 31 λεπτά μετά από τις 4, πάμε διάλειμμα και επιστρέφοντας, αλλάζουμε τελείως κλίμα, θα συνεχίσουμε εκείνη την πορεία, τα βήματά μας στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.
4: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλησπέρα και πάλι σε εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Τώρα στη Γιάδας Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα και μετά θα συνεχίσουμε βέβαια μέχρι και τις 6 αφού ακολουθεί η πρόβα από την Κομοτηνή και για όλο το δίκτυο βεβαίως. Όπως σας είπα λίγο πριν, αφήνουμε την πολυξένη Καράκογλου, έτσι και αλλιώς βάλαμε μία ανωτελεία για να τα ξαναπούμε σύντομα το επόμενο διάστημα με ό,τι νεότερο κυκλοφορεί και Θα κάνουμε μια βόλτα πάλι, μια βουτιά στο παλιό λαϊκό τραγούδι σήμερα, γιατί εσείς το ζητήσετε και μέσα από τις προηγούμενες μουσικές μας συνευρέσεις. Θα θυμηθούμε κάποια τραγούδια που δεν τα ακούμε πια, πολύ συχνά τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, ξεκινώντας με ένα τραγούδι που έστησε ο Ανδρέας Χατζηνικολάου με τον Απόστολο Καλδάρα. Μια από τις πιο, αν θέλετε, σκληρές που μπορεί να περιγράψει ένα ερωτικό τραγούδι ιστορίες είναι αυτή που θα ακούσετε, γραμμένο το 1971, ηχογραφημένο μάλλον το 1971, και μάλιστα που στο πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιάννη Πάριου. Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ο στίχος δεν μας βάζει μέσα στη σκηνή του γάμου, μας βάζει απέναντι. Ο ήρωας είναι θεατής της δικής του καταστροφής στο παιχνίδι της μοίρας.

Το επόμενο, φίλες και φίλοι, ξεκινά από μία διαπίστωση, να πω ότι από εκείνες τις στιγμές, μιλάει για εκείνες τις στιγμές σε μία σχέση που ο άλλος δεν χρειάζεται να ομολογήσει τίποτα, το καταλαβαίνεις, τι καταλαβαίνεις, την υποκρισία. Τάκη Σούκας, Μάκη Αλατζάς, ο πρώτος στη μουσική, ο δεύτερος στους στίχους και μια σπουδαία φωνή από τον Στράτο Διονυσίου που βάζει τη δική του σφραγίδα στο «Υποκρίνεσαι».

τη σπουδαία φωνή του αξεπέραστου έτσι κι αλλιώς Στράτου Διονυσίου. Και τώρα, ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης, μια μεγάλη φωνή, ο Μανώλης Αγγελόπουλος ακολουθεί, ο οποίος, φίλες και φίλοι, είχε έναν τελείως ιδιαίτερο τρόπο, θα μπορούσα να πω, να περνά στο λαϊκό τραγούδι στοιχεία από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Αυτό κάνει και στο τραγούδι που θα ακούσουμε, που επέλεξα να ακούσουμε, «Στα μαύρα μάτια σου», το πολύ αγαπημένο. Είχε κυκλοφορήσει λοιπόν το 1977 στο δίσκο «Ο Πρόσφυγας». Η στίχη Μάρος Μπιζάνη, η μουσική στον Μανώλη Αγγελόπουλο, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα όμως πλευρά η ιστορία αυτή. Το τραγούδι έχει συνδεθεί με αραβική μελωδία και συγκεκριμένα με τον Αιγύπτιο Αμπντέλ Χαλίμ Χαφέζ, και μάλιστα δημοσιεύματα έχουν επισημάνει την ομοιότητα με αραβικό τραγούδι που είχε ήδη κυκλοφορήσει και είχε διασκευαστεί και στην Ελλάδα εκείνο το διάστημα. Αυτό λοιπόν ταιριάζει απόλυτα και με το μουσικό κόσμο του Αγγελόπουλου, γιατί το ρεπερτόριο του δεν περιορίστηκε ποτέ αυστηρά στα όρια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ήταν, να βλέπετε, οι ανατολίτικες μελωδίες, ήταν οι δρόμοι της Ανατολής δηλαδή, αλλά και η πολιτισμική μνήμη που κουβαλούσε ο ίδιος. Μπήκαν όλα αυτά λοιπόν πολλές φορές στον πυρήνα των ηχογραφήσεων, και έρχεται εδώ η Μάρο Μπιζάνη και κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάει για τους στίχους της, για έναν άνδρα να κοιτάζει τα μάτια της μιας γυναίκας, αλλά μέσα σε αυτά να βλέπει μια άλλη γυναίκα. Εκεί το παρόν ξυπνά το παρελθόν στα μαύρα μάτια σου.

Πάμε τώρα στο 1965. Ο Μπάμπης ξεκίνησε εκείνη την περίοδο ηχογραφή, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι που θα γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της δικής του διαδρομής αλλά και της δικής μας, γιατί θα βαδίσουμε τώρα σε εκείνο το παλιό το μονοπάτι, σε στίχους και μουσική του Στέφανου Βαρτάνη. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει σε ένα 45, όπως γινόταν εκείνη την εποχή. Αργότερα βέβαια είχε περάσει και σε συλλογές με τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Μπάμπη Τσετίνη, και είναι από εκείνα τα λαϊκά τραγούδια στα οποία ο τόπος τι γίνεται, γίνεται πρόσωπο. Έχει σημασία όμως ότι ο Τσετίνη το τραγουδά με εκείνη την χαρακτηριστική, θα ακούσετε εδώ, βαθιά, αλλά και είχε αυτόν τον λιγμό στη φωνή του που τέριαζε τόσο πολύ στο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60. Η ίδια η παρέα που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και από τις αρχές δεκαετίας του 60 άρχισε να χτίζει τη δική του θέση στο λαϊκό τραγούδι, συνέχισε και τα επόμενα χρόνια. Μπάμπης Τσετίνης λοιπόν, στο παλιό το μονοπάτι μας ταξιδεύει τώρα.

Τώρα, άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία του λαϊκού μας τραγουδιού. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, η οποία μάλιστα, φίλες και φίλοι, δεν ήταν απλά ένα ακόμη ντουέτο του ελληνικού τραγουδιού. Βλέπετε, η κοινή τους παρουσία στη σκηνή κράτησε περίπου 25 χρόνια και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο μακροβιότερα ντουέτα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Και ανάμεσα στα τραγούδια που σφράγισαν αυτήν εδώ την συνεργασία βρισκέται και το Σταυροδρόμι που θα ακούσουμε, με δημιουργούς Χρήστος Νικολόπουλος και Βαγγέλης Ατραίδης και Βασιλόπουλος, ο πρώτος στη μουσική, οι δύο δεύτεροι στους στίχους. Η ΕΡΤ μάλιστα στο αρχείο της καταγράφει την πρώτη ερμηνεία το 1977 και έχει πολύ ενδιαφέρον, όπου εδώ το Σταυροδρόμι δεν είναι απλά μια εικόνα, είναι ο τόπος όπου συναντήθηκαν δύο άνθρωποι, αλλά και είναι και ταυτόχρονα και ένα σημείο όπου ένας από τους δύο αποφασίζει να αλλάξει δρόμο, γιατί το τραγούδι έχει μια απλή μεν αλλά δυνατή δραματουργία, γνωριμία, αγάπη, αλλαγή, χωρισμός και τελικά αναμονή.

Αυτή η βουτιά στο παλιό καλολαϊκό τραγούδι θα συνεχιστεί και σε επόμενες εκπομπές. Καλά, ο κατάλογος είναι τελείωτος βέβαια, θα δούμε μέχρι που θα φτάσουμε. Γιατί θα υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρον συνεντεύξεις στο επόμενο διάστημα. Θα κλείσω σήμερα με τη Γιώτα Λίδια, η οποία, εντάξει, ξέρετε πολύ καλά, φαντάζομαι οι παλιότεροι ακρότες, είχε μία φωνή που μπορούσε να κινηθεί με άνεση από το σμυρναίικο στο ρεμπέτικο μέχρι και το καθαρόιμο λαϊκό τραγούδι. Τεράστια διαδρομή, συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, ερμήνευσε τραγούδια που έμειναν πραγματικά στην δισκογραφία και ένα από αυτά είναι του Απόστολου Καλδάρα με έναν τίτλο που είναι σχεδόν ομολογία. «Συ μου χάραξες

πορεία. Και ποιο είναι το ενδιαφέρον τραγουδιού? Εδώ ο Καλδάρας δεν παρουσιάζει τη λύτρωση, τον έρωτα μάλλον σαν λύτρωση, το παρουσιάζει σαν μια επιλογή με κόστος. Γιώτα Λίδια λοιπόν και Απόστολος Καλδάρας σε αυτό το κομμάτι, και θα τα πούμε αύριο και πάλι, αύριο Σάββατο είναι, τι λέω, τη Δευτέρα που μας έρχεται την ίδια ώρα. Σε λίγο μη φύγετε, στις 5 θα ακούσουμε δελτίο και θα πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής, διότι εκεί στην πρόβα τη σημερινή του Φώτη Ζάντζα θα βρίσκεται ένα καθαρόαιμο, αυθεντικό και λαϊκό σχήμα, το σχήμα Πλατάνου, για να ακούσουμε τον δικό του παλμό μέσα από τα τραγούδια που έχουν επιλέξει να μας για να ακούσουμε λίγο αργότερα. Να είστε καλά όλοι σας. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Το επόμενο ραντεβού, όπως είπαμε, τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους σας. Με «Σι μου χάραξες, πορεία».

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Εστάλει και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας σήμερα και σήμερα μάλλον αυτή την Παρασκευή εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή Πρόβα. Από όλο το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μιλάμε για το δίκτυο των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ και μάλιστα έτσι μας έχουμε και μια υπερηφάνεια γιατί κρατάμε το πρόγραμμα ζωντανό και γίνεται αυτό με νύχια και με δόντια, με μεγάλο αγώνα. Αμέσως μετά την εκπομπή του Γιάννη Κερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου από την Οριστιάδα την μπάλα ήρθε εδώ στην Κομωτινή, μας έκανε πάσα και κάνουμε πρόβα σήμερα με το σχήμα Πλατάνου. Ένα εξαιρετικό σχήμα, από την Ξάνθη, λαϊκό σχήμα, αυθεντικό σχήμα, καθαρό ημολαϊκό και πριν περάσω στα παιδιά και σας τους παρουσιάσω, αφού θα τα πούν και μόνοι τους δηλαδή, να πω ότι από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και βέβαια η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσα στο διαδικτύο και όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Ο Φώτης Ζάντζας, η αφεντιά μου, στην παρουσίαση και στα μικρόφωνα. Ο Γιώργος Εφρεμίδης στην τεχνική επιμέλεια και ρυθμίση του ήχου. Είναι ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα που κάνει μια πολύ δύσκολη δουλειά. Όπως και δύσκολη δουλειά κάνει ο Λουτφής Σουλεϊμάνογλου πίσω από την κάμερα και μας μεταδίδει στο Facebook αυτή την ώρα. Μπορείτε να μας δείτε δηλαδή και live. Αν και για όσους μου το έχετε πει και πλατιάζω λίγο τώρα παιδιά, συγγνώμη θα έρθω σε εσάς, η εκπομπή είναι άκρως ραδιοφωνική, απλώς για να καταλαβαίνετε εσείς ότι είμαστε live και δεν είμαστε κονσέρβα, έχουμε και το Facebook για να αποδεικνύουμε του λόγου του αληθές. Έτσι. Όπως σας είπα, ταξιδεύουμε νοερός μέχρι την Ξάνθη σήμερα. Ένα μουσικό σχήμα που έχει συνδέσει το όνομά του με το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο, το γλέντι και τη ζωντανή μουσική, το σχήμα Πλατάνου. Και φυσικά όλα αυτά δεν θα γίνονταν αν δεν είχαμε μαζί μας την υποστήριξη της εταιρείας Nick Sound, που μας παρέχει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία, ιδιαίτερα στο πατάρι και ιδιαίτερα για την ηχοληψία των μουσικών. Η Nick Sound λοιπόν είναι κοντά μας σε κάθε εκπομπή και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα το κάνουμε κάθε φορά αυτό. Το σχήμα Πλατάνου, έρχομαι στα παιδιά, έχει πίσω του περίπου 3 δεκαετίες, παιδιά.
2: Περίπου είναι 3 δεκαετίες, Φώτη, ναι.
1: Είναι 3 δεκαετίες μουσικής παρουσίας, δηλαδή από το 1998 περίπου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και των γιορτών της Παλαιάς Πόλης. Ξάνθησε εγώ από εκεί σας γνώρισα και μας γνώρισε προσωπικά ο Σαμίου Καρμπουγιούκουλου, ο καλός συνάδελφος. Είναι ένα σχήμα που έχει περάσει από διαφορετικές μουσικές διαδρομές με κοινό παρονομαστή την ελληνική μουσική, το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά πολλές φορές και παραδοσιακά.
2: Να προσθέσουμε και το παραδοσιακό που τα τελευταία χρόνια, αρκετά τελευταία χρόνια δηλαδή, είναι μόνιμα πια στο ρεπερτόριό μας.
1: Ωραία. Γιάννη, θες να παρουσιάσεις τα παιδιά?
2: Ναι, να πω ότι εδώ δεν είμαστε full μπάντα, είμαστε εφταμελής μπάντα. Εδώ είμαστε τώρα 5 άτομα, είναι ο Γιώργος ο Παναηλίδης μαζί μας, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης στην κιθάρα, ο Φώτης, έτσι να δώσουμε το παρόν, ο Φώτης ο Αρναούτογλου στο μπουζούκι, η Νάσια η Στρέντζου, η Τρέντζου, στο τραγούδι, είναι το νεότερο μέλος μας και εγώ είμαι ο Γιάννης ο Πανταζόγλου στο ακορντεόν.
1: Δεν είστε full σχήμα. Το full σχήμα πόσα άτομα και πόσο...
2: Στο full σχήμα είμαστε 7 άτομα. Είναι μαζί μας και η Χρύσα Παπαδοπούλου στο τραγούδι και μέχρι πολύ πρόσφατα, μέχρι και φέτος για την ακρίβεια, ήταν και η Ευγενία Πανταζόγλου που στήριζε κυρίως το παραδοσιακό πρόγραμμα με κλαρίνο και γκάιντα, η οποία όμως τώρα είναι λίγο μακριά, είναι στην Αθήνα και δεν την έχουμε μονίμως κοντά μας.
3: Εντάξει. Να πω ότι ξέχασε τον πιο όμορφο της παρέας, τον Κώστα τον Γεωργατζόγλου που παίζει μπάσο, δηλαδή τον μπασίστα μας ξέχασε.
2: Βέβαια και τον Κώστα, ναι.
1: Κοντραμπάσο ή ηλεκτρικό μπάσο?
3: Και κοντραμπάσο και ηλεκτρικό. Δηλαδή πέρυσι έπαιξε που είχαμε το ρεμπέτικο αφιέρωμα, έπαιξε κοντραμπάσο. Φέτος που είχαμε πιο λαϊκό πρόγραμμα, Στο πιο λαϊκό πρόγραμμα έπαιξε ηλεκτρικό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εγώ να ρωτήσω, καταρχήν να μας πείτε, πού εμφανίζεστε αυτόν τον καιρό?
3: Σαν φουλ σχήμα δεν έχουμε... σαν φουλ σχήμα είμαστε κυρίως στις γιορτές παλιάς πόλης, σε διάφορες εκδηλώσεις της νομαρχίας, των δήμων κτλ. Κάπου στάνταρ, πάμε πιο ευέλικτο σχήμα, πιο μικρό. Παίζουμε σε διάφορα μαγαζιά στην Ξάνθη, Καβάλα...
1: Αλλά δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο με μια τακτική συχνότητα, ας πούμε,
3: με
1: τώρα,
3: το μεγάλο το σχήμα, όχι κυρίως καλοκαίρι, άνοιξε καλοκαίρι.
1: Με το μικρό το σχήμα?
3: Με το μικρό, 3-4 άτομα, ας πούμε σήμερα μετά από εδώ θα φύγουμε, θα πάμε δράμα.
1: Ωραία.
3: Εγώ και ο Δημήτρης με τη Χρύσα.
1: Άρα δηλαδή κάνετε έκτακτες εμφανίσεις, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου σας βρει και στο προφίλ σας στο Facebook το ανακοινώνετε.
3: Ναι,
1: έτσι.
3: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Γιατί σχήμα Πλατάνου? Για πείτε μου λίγο την ιστορία του ονόματος, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση.
3: Ναι, ο Γιάννης θα το πει.
1: Το Γιάννη, ωραία. Το είχα ρωτήσει και μου είπε μια όμορφη ιστορία.
3: Ναι, ο Γιάννης, γιατί η αδερφή του μου φαίνεται ήταν εμπνεύστρια του ονόματος, έτσι.
2: Η μπάντα αυτή σχηματίστηκε κάτω από έναν πλάτανο στο στέκι στις γιορτές παλιάς πόλης στην πλατεία Μαντσίνη, όπου εκεί πέρα εδρεύει στις γιορτές ο Σύλλογος Βίστονες. Εκεί ξεκινήσαμε όλοι μαζί να παίζουμε. Έχει έναν υπέροχο πλάτανο. Αν βρεθεί κάποιος στην Ξάνθη, μπορεί να αξίζει μια βόλτα εκεί. Είναι στην παλιά, πολύ είναι όμορφα, μια πολύ ωραία πλατεία. Γι' αυτό λοιπόν σχήμα Πλατάνου.
1: Οπότε είστε δροσεροί και έτσι δροσερά θα μας πάτε στο πρώτο τραγούδι, παιδιά. Πάμε.
2: Ωραία.

0: πολλά μπράβο. Μας βλέπει και η μαμά μου, εντάξει. Στέλνει σχόλια, αλλά είναι η μοναδική φορά που είπε ότι της φέρνετε αναμνήσεις, παιδιά. Πολλές αναμνήσεις. Για πείτε μας λίγο για το τραγούδι.
1: Το τραγούδι είναι τα Δειλινά.
0: Γεια σου, μαμά.
1: Το τραγούδι είναι τα Δειλινά. Συνθέτης είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας και στιχουργός ο Χαραλαμπόπουλος Βασιλιάδης, Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Και η πρώτη εκτέλεση είναι από τη Βίκη Μοσχολιού.
0: Βίκη Μοσχολιού. Μεγάλο δίδυμο και μεγάλη φωνή η Βίκη. Παιδιά, εγώ θα επανέλθω πάλι στα αρχικά τα πρώτα χρόνια. Πώς ήταν τότε η μουσική σκηνή της Ξάνθης?
2: Εγώ θέλετε να θυμίσω θεσμούς. Όχι,
3: Να μιλάμε για το στέκι που παίζαμε για τους Βίστονες.
0: Για το στέκι που παίζατε στους Βίστονες, αλλά γενικώς γενικά, ναι. Μουσική σκηνή της Ξάνθης πώς...
3: Ναι, γενικά στις πρώτες, τα πρώτα χρόνια των γιορτών ήταν έτσι πολύ πιο ή λιγότερος κόσμος ήσυχα και απλά τα πράγματα. Έχει κάποιες συναυλίες στην πλατεία της Μητρόπολης και τα στέκια δειλά-δειλά των συλλόγων τότε ξεκινούσανε. Δεν είχαν όλα μουσική. Εντάξει, άλλοι ψήναν, άλλοι δεν ψήναν, άλλοι κάνουν διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Και άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει και η ζωντανή μουσική στους συλλόγους. Εμείς είχαμε ξεκινήσει στο Σύλλογο των Βιστώνων στην αρχή. Δεν ξέρω αν ήρθατε, μας είδατε φέτος καθόλου.
0: Ναι.
3: Ήμασταν από την κάτω πλευρά του δρόμου, δηλαδή εκεί που περνάει ο κόσμος, και μαζευόντουσαν με δύο ηχιάκια δεξιά-αριστερά και παίζαμε ώρες πολλές. Δηλαδή, μπορεί να πιάνουμε και 2-3 η ώρα με παρείστικη διάθεση.
0: Τώρα πάλι παρείστηκε ήταν η διάθεση και φέτος και ξεσηκώσα τον κόσμο και χόρεψε. Και...
3: Ναι, αλλά έχει νομίζω δεκαπλάσιο κόσμο από ό,τι είχε τότε.
0: Ναι, ναι. Όλη η Ξάνθη έχει δεκαπλάσιο κόσμο.
3: Ναι. Νομίζω ήταν λίγο πιο. Επειδή είμαστε κι εμείς ίσως πιο κοντά στους ανθρώπους που έρχονται να μας δουν τώρα στην νεολαία, είμαστε κι εμείς λίγο πιο μικροί. Και νομίζω ότι ήμασταν έτσι πιο κοντά και περνούσαμε λίγο καλύτερα.
0: Πιο ρομαντικά,
3: πιο ρομαντικά, ναι, πιο
0: τώρα
3: απλά.
0: Τώρα τι έχει αλλάξει, είναι λίγο πιο στημένο και πιο επαγγελματικό.
3: Είναι, ναι, γίνει πιο. Καταρχήν ο ήχος έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τότε με δύο ηχεία δεν ακούγαμε ούτε εμείς ούτε ο κόσμος. Τώρα, ναι, ο ήχος έχει ανέβει πάρα πολύ η ποιότητα του ήχου που παίζουμε. Ο κόσμος έχει υπερδιπλασιαστεί.
0: Αλλά ναι. Συνεχίζει και χορεύει.
3: Χορεύουν, ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι. Συνεχίζει και χορεύει. Mm-hmm. Έχει αλλάξει η σύνθεση του συγκροτήματος ανά τα χρόνια?
3: Ναι. Στην αρχή ήμασταν 4 άτομα. Δηλαδή, είχαμε ξεκινήσει η αδερφή του Γιάννη Ευγενέη Πανταζόγλου, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, εγώ και ο Δημήτρης ο Δήμητσας. Στην πορεία ο Δημήτρης ο Δήμητσας έφυγε, μας άφησε τέλος πάντων και αναγκαστήκαμε να επεκτείνουμε, να μεγαλώσουμε το σχήμα για να μπορούσαμε να καλύψουμε το κενό του Δημήτρη, γιατί ήταν έτσι ένας άνθρωπος πολύ παρορμητικός και είχε έτσι έντονη προσωπικότητα, μάγευε το κοινό και μεγαλώσαμε σιγά σιγά το σχήμα μέχρι που φτάσαμε να παίζουμε σε κάποιες γιορτές μέχρι και 9 άτομα.
0: Μάλιστα.
3: Είχαμε βιολί το Δημήτρη Θοδωράκη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πόσο δύσκολο είναι να αλλάζουν οι άνθρωποι σε ένα σχήμα τέτοιο που παίζει πολύ συγκεκριμένο είδος?
3: Όχι, καλή θέληση να υπάρχει. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο. Αν υπάρχει καλή θέληση και με λίγο δουλειά.
0: Χίλια καλή χώρα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Θα πάμε σε τραγούδι και θα μας πείτε ναι. Να το προλογίσετε αυτή τη φορά. Τι Άλιστα, έχουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι το Άναψε καινούριο μου φεγγάρι. Είναι σε συνθέτηση ο Μίμης Πλέσας και στιχουργός ο Άκος Δασκαλόπουλος.
0: Ποιος έχει πει την πρώτη εκτέλεση?
1: Ηρένα Κουμιώτη.
0: Ηρένα Κουμιώτη.

0: Καπάκι καινούριο και ακόμα τραγούδι και πείτε μας ποιο και τι.
1: Ποτέ δεν θέλω πια να ξαναρθείς, Μανώλης Χιώτης, Μεριλίντα.

0: πολλά μπράβο, παιδιά. Είμαι ένας μόνο, οπότε για να χειροκροτήσω θα ακουστεί λίγο. Εντάξει, άλλη ερώτηση είχα προγραμματίσει τώρα, αλλά θα έρθω στο μπουζούκι. Και πώς και γίνεται, ας πούμε, να παίξει σιώτη με τριχορδό μπουζούκι? Αυτός έβαλε την τέταρτη χορδή, άρα...
1: Στην αρχή έπαιζε με τρίχορδο ο Χιώτης, οπότε έχει και τραγούδιο που...
0: Ναι, αλλά αυτό το έγραψε μετά, στην swing περίοδο.
1: Ναι, το έγραψε πιο μετά, σίγουρα. Εντάξει, κάποια τραγούδια
0: και
1: μπορεί...
0: Είναι διαβολική η σύμπτωση, διότι είχα πριν στην προηγούμενη εκπομπή μου στον Μπαρέρτ ένα αφιέρωμα στη jazz μουσική που περνάει μέσα στα ελληνικά τραγούδια, καθημερινά τραγούδια, πολύ γνωστά τραγούδια που τα... ακούμε και δεν ξέρουμε ότι είναι jazz. Και μέσα σε αυτά υπήρχαν δύο τραγούδια του Χιώτη, έβαλε ενδεικτικά, γιατί δεν θα με έπαιρνε εκπομπή. Και εκεί βρήκα μέσα από πηγές μου ότι πόσο θαύμαζε, λέει, τον Django Reinhardt και πόσο τον επηρέασε το παίξιμο, ας πούμε.
1: Και στην εμφάνιση.
0: Ναι. Ναι. Όταν λέμε λαϊκό τραγούδι, ο καθένας μπορεί να εννοεί κάτι διαφορετικό, παιδιά. Τι σημαίνει για εσάς το λαϊκό τραγούδι? Είναι ένα συγκεκριμένο μουσικό ύφος, είναι ένας τρόπος να εκφράζονται οι άνθρωποι? Τι είναι?
2: Ποιος?
0: Όποιος θέλει μπορεί. Ναι. Όχι μόνο που ζουξείς.
3: Πιστεύω το λαϊκό τραγούδι εκφράζει το λαό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και ενώ το λαό, ο οποίος είναι στις μεσαίες τάξεις. Και...
0: Για εσάς τι σημαίνει?
3: Για μένα είναι η αλήθεια του λαού. Να σου το πω όπως το έχει πει ο Μάρκος Βαδακάρης, ο Χατζηδάκης πάνω για το ρεμπέτικο, ότι το ρεμπέτικο τραγούδι και το λαϊκό βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού, οπότε είναι η αλήθεια του λαού.
0: Ωραία. Μεγάλυψε. Το ρεπερτόριο συγκινείται από το ρεμπέτικο, το παλιό λαϊκό, μέχρι την παραδοσιακή ελληνική μουσική, έτσι. Πώς αποφασίζετε ποια τραγούδια θα παίξετε κάθε φορά? Ανάλογα με το σχήμα που έχετε, το χώρο?
3: Ναι, ανάλογα με το χώρο. Συνήθως, αν πηγαίνουμε σε χορούς, παίζουμε πιο πολλά παραδοσιακά τραγούδια. Αλλά σε μαγαζιά παίζουμε λαϊκά και ρεμπέτικα.
0: Υπάρχουν τραγούδια που όσο και αν περνούν τα χρόνια τα παίζετε και βλέπετε τον κόσμο να αντιδρά αμέσως? Ας πούμε, ποια είναι τέτοια τραγούδια που δεν μπορούν να λείψουν από ένα πρόγραμμα του σχήματος Πλατάνου? Και ποιο, αν μπορείτε, δηλαδή, το επόμενο τραγούδι να μου απαντήσετε.
3: Να πούμε του Καλδάρα. Να πούμε του Καλδάρα, το δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, Μοσχολιού. Στίχους δεν θυμάμαι. Αλλά αυτό είναι ένα κλασικό τραγούδι που το αγαπάνε όλοι.
0: Okay.
3: Το δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
0: Πάμε.
4: Α, το... Δώσ' το μισό λεπτάκι. Η στίχη είναι του Χρήστου Αργυρόπουλου.

0: Νομίζω ότι και εμένα με συνεπήρε. Τραγούδαγα και εγώ μαζί. Λοιπόν, μπορεί λίγο φάλτσα, αλλά το προσπάθησα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα κάνω μια συνδυαστική ερώτηση. Είναι λίγο δύσκολη, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους να επιστρέφουν στο ρεμπέτικο και στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Ερώτηση νούμερο 1, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Και ερώτηση νούμερο 2, τι έχει το παλιό λαϊκό και το ρεμπέτικο που μπορεί ακόμα να μιλήσει σε έναν άνθρωπο του 2026?
1: Μας θα μιλήσεις.
2: Εσύ που είσαι στην ηλικία πιο κοντά.
3: Των νέων ανθρώπων που... Γιατί εμείς είμαστε λίγο περασμένες γενιάς. Θες να πεις?
4: Νομίζω ότι... Γενικότερα, η ιστορία ανακυκλώνονται και βιώνουμε πράγματα πολλά σήμερα που βίωναν παλαιότερα οι άνθρωποι, ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Όπως και κάποια συναισθήματα, όπως είναι η αγάπη, ο πόνος, η απώλεια, όλα αυτά, το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, νομίζω ότι τα περιγράφουν με έναν τρόπο ο οποίος τουλάχιστον μας ακουμπάει, ακόμα και μέχρι σήμερα. Που ίσως, δεν ξέρω, δεν το βρίσκουμε, αν και μην αδικό, υπάρχουν πολλοί νέοι καλλιτέχνες που βγάζουν πολύ ωραίες δουλειές, αλλά...
0: Και λαϊκές δουλειές,
4: ναι,
0: και καλές λαϊκές
4: δουλειές.
0: Εγώ να πω το άλλο. Αυτά τα σχήματα, όπως ας πούμε η Mobile D, όπως τους αναφέρω ενδεικτικά, που βάζουν μέσα σε αυτό το είδος την τεχνολογία, τελικά κάνουν καλό στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού ή κακό?
4: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται κανείς ένα μουσικό τραγούδι και η προσέγγιση που έχει πάνω σε αυτό. Και νομίζω ότι αν γίνει με σωστό τρόπο και σεβαστεί κάποιος το κομμάτι, θα μπορούσε να είναι μια καλή εξέλιξη σε σχέση με την παράδοση ή με το λαϊκό τραγούδι και ένας τρόπος ώστε να προσελκυθεί και κόσμος ο οποίος ίσως δεν θα το άκουγε με άλλο τρόπο. Ναι, βεβαίως.
3: Αυτό που είπες για το Mobile D, ναι, πιστεύω ότι βοηθάει στο να γνωρίσει ο κόσμος τα παλιά τραγούδια με τον δικό του τρόπο.
0: Και ιδιαίτερα οι πιτσιρικάδες.
3: Μπράβο, η νεολαία. Και όπως επίσης και ο Μάλαμας που κάνει τα σκέτα, έχει φέρει μεγάλη ιδέα. Δηλαδή, στο μικρότερο τον κόσμο, τον έχει κάνει να προσεγγίσει τα τραγούδια και να τα ψάξει. Να δει πρώτες εκτελέσεις, να τα ακούει, να τα σιγοτραγουδάει, να τα ζητάει. Δηλαδή, ναι. Βοηθάνε πάρα πολύ όλα αυτά.
0: Για μένα το κέρδος είναι, ας πούμε, ότι η κόρη μου τραγούδα για την Πανιστηριτζούπ.
3: Ναι.
0: Δεν την ήξερα αλλιώς, ας πούμε. Και κάνουν και ψαγμένα κομμάτια. Τώρα που μεταβίασε, το ήξερα και εγώ, που έχω ασχοληθεί με το είδος. Mm-hmm. Ότι τραγούδησε, ξέρω, τον Αφούση, όταν το άκουσα από τους Γκιντίκη, κλπ. Που δεν θα γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, νομίζω ότι το περιτύλιγμα τελικά.
3: Ναι, άμα...
0: Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος.
3: Mm-hmm. Άμα δεις με τον Αφούση τι γίνεται στις γιορτές, δεν ξέρω αν έχεις βιντεάκι, αν σου δείξει ο Γιάννης.
0: Ναι.
3: Παντζουλισμός.
0: Έχω γίνει και μέλος στο κανάλι σας στο YouTube.
3: Ναι, ναι.
0: Οι παλιοί λαϊκοί, οι δημιουργοί έγραφαν για τον έρωτα, τον χωρισμό, τη φτώχεια, την κοινωνία, τη μοναξία, την καθημερινότητα. Εν τέλει, το σημερινό ελληνικό τραγούδι μπορεί να εκφράσει με τον ίδιο τρόπο την καθημερινότητα του ανθρώπου που έχει μπει στο λούκι της τεχνολογίας, των τάμπλετ, των κινητών, του ίντερνετ, των social media κλπ.
5: Να πω ένα περιστατικό
6: Τώρα, ακούγοντας όλα αυτά, θυμήθηκα φέτος στις γιορτές εκεί που έχουμε πάρα πολύ νέο κόσμο γενικά στο κοινό μας. Ήταν κάποιος άνθρωπος που είχε έρθει από Γερμανία, Έλληνας που μένει εκεί και στην ηλικία μας ίσως και μεγαλύτερος αυτός, στα 60 κάπου πριν ήταν, και εντυπωσιάστηκε λοιπόν πάρα πολύ που όλα αυτά τα παιδιά, τα 20χρονα ή εκεί γύρω, ξέρανε και τραγουδούσανε όλα αυτά, γιατί το δικό μας το ρεπερτόριο είναι κυρίως παλιό. Του έκανε λοιπόν τρομερή εντύπωση και ακούγοντάς το συνειδητοποίησα και εγώ ότι ναι, πράγματι έτσι είναι, ας πούμε. Με κάποιο τρόπο τα καλά τραγούδια, η καλή μουσική περνάει, γίνεται διαχρονική και μιλάει σε όλες τις γενιές.
0: Και νομίζω ότι είναι θέμα ρίζας και η ρίζα μιλάει στην καρδιά. Οπότε πάμε να μας μιλήσετε στη δική μας την καρδιά με ένα κομμάτι ακόμα. Θα μας πείτε και ποιο είναι και τι. Θα σας βάλουμε να κάνετε και δουλειά εδώ πέρα. Δεν ήρθατε έτσι. Παρουσιάζετε και τα κομμάτια. Εγώ μέχρι να βρουν τα παιδιά το κομμάτι να πω ότι είμαστε συντονισμένοι στο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στους 98,1 και 91,2 από την Κομωτινή, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και βέβαια το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Να πω ότι στην τεχνική επιμέλεια και ρυθμίση του ήχου είναι ο Γιώργος Εφρεμίδης και στην εικονοληψία και στην κάμερα ο Λουτφής Σουλεϊμάνογλου. Να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά την εταιρεία, την εταιρεία Nick Sound που μας παρέχει τον τεχνικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να υπάρχουν εδώ τα παιδιά και να παίζουν αυτές τις μουσικές που μας αγγίζουν στην καρδιά.
4: Τι σήμερα, τι αύριο λοιπόν.
1: Να περάσουμε σε ρεμπέτικο, έτσι.

0: πάμε ακόμα ένα τραγούδι, καπάκι, παιδιά. Πείτε μας ποιο είναι μόνο.
1: Ξεφάντωμα.
0: Το προηγούμενο ήταν Βασίλης Τσιτσάνης, έτσι. Και η στίχη είναι του Κώστα Βίρβου.
2: Η στίχη, για το τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Ναι. Γεράσιμος Τσάκαλος.
0: Γεράσιμος Τσάκαλος.
1: Πάμε το αράπικο λούδι, ξεφάντωμα, τι θέλει.
3: Πάμε, ένα αράπικο λούδι.

0: καταπληκτικό το κομμάτι του Βασίλη Τσιτσάνη και είναι εκείνος που ξεκίνησε και το έβγαλε το ρεμπέτικο τραγούδι από την λιτή ενορχήστρο στη δωρική, έβαζε μέσα κοντραμπάσα, πιάνα, βιολί μετά, γιατί ήταν γνώστης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Έτσι και ένας μορφωμένος άνθρωπος, γιατί νομίζω έχει τελειώσει νομική. Είχε τελειώσει νομική ο Τσιτσάνης. Όμως, εγώ επανέρχομαι σε εσάς. Ένα πράγμα που χαρακτηρίζει τα λαϊκά γλέντια και εμφανίσεις, ας πούμε, των λαϊκών ορχιστρών, είναι ότι η μουσική δεν είναι απλώς αυτοί που υπάρχουν πάνω στη σκηνή. Υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο. Και το έχω δει και στις δικές σας εμφανίσεις και σε όλα τα βίντεο που έχετε ανεβάσει στο YouTube. Υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο, το έχετε αυτό. Υπάρχει περίπτωση ή έχει συμβεί ποτέ το κοινό να σας οδηγήσει μουσικά σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχατε προγραμματίσει?
1: Πολλές φορές. Συμβαίνει αυτό ανάλογα με το κοινό που έχεις από κάτω. Δηλαδή,
0: να έχεις τη λίστα με τα τραγούδια.
1: Ναι, σε οδηγεί ο κόσμος αλλού. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με το κοινό, οπότε ψάχνεις να τους βρεις, να τους κεντρήσεις, να τους ακουμπήσεις, να σε προσέξουν. Να τραγουδήσουν όταν πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις είτε σε συναυλίες που κάνουμε με δήμους κτλ. Τώρα, έχει τύχει να πάμε και σε γάμους. να πω το σκηνικό έτσι λίγο να γελάσουμε στη Χαλκιδική.
0: Ναι, πες το.
1: Λοιπόν, έχουμε πάει σε ένα γάμο, μας έχουν δει τα παιδιά στις γιορτές, μας έχουν φωνάξει τι ώρα που παίζετε και αυτά. Ελάτε, λέει, να παίξετε στο γάμο. Μας λέμε να έρθουμε, αλλά κοίτα, γιορτές αυτό που βλέπεις είναι άλλο πράγμα. Γιατί είναι νεολαία, είναι φοιτητές, χορεύουν. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε, ξεκινάμε, παίζουμε παραδοσιακά, παίζουμε Καλαματιανά, σηκώνονται, χορεύουν. Πάμε να παίξουμε, να αλλάξουμε ρυθμό, νομίζω, μακεδονίτικα, ξέρω, θρακιώτικα. Έρχεται στην Γκάιντα, έγινε το άλλο, όταν έβγαλε Βιενέτη την Γκάιντα, έρχεται ένας και λέει, βάλ την Γκάιντα μέσα, αλλιώς θα γίνει φασαρία, τη λέει ο άλλος από κάτω. Τέλος πάντων, μαζεύει Βιενέτη την Γκάιντα. Όταν αλλάζαμε ρυθμούς, ερχόντουσαν και μας λέγανε Καλαματιανά. Έχουμε παίξει ό,τι Καλαματιανό είχαμε. Και δεν είχαμε, ως που δεν είχαμε άλλο να παίξουμε. Αυτοί μόνο Καλαματιανά χόρευαν. Και όταν τους λέγαμε, όχι, τι κάναν, έβαζαν την ύφη και το γαμπρό, ερχόντουσαν παιδιά, σας παρακαλώ, ξαναπαίξτε ένα Καλαματιανά. Μα τα παίξαμε όλα. Από την αρχή. Τα παίζαμε από την αρχή. Λοιπόν, αυτός ο γάμος ήταν έτσι ανέκδοτο. Ωραία, περάσαμε, μόνο με Καλαματιανά.
0: Εντάξει, μια χαρά. Να ρωτήσω τώρα κάτι του Γιάννη, ήθελα. Η Ξάνθη έχει μια ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα. Πολλές και πολλαπλές διαφορετικές πολιτιστικές επιρροές. Πόσο έχει επηρεάσει η ίδια η πολιτική μουσική σας?
2: Είναι ανοιχτό.
0: Ναι, ανοιχτό. Σε ακούμε.
2: Ναι. Όντως, η Ξάνθη έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει και ένα κομμάτι του πληθυσμού που είναι και τουρκόφωνο. Αυτό σημαίνει ότι...
0: Και Αρμενίους έχει.
2: Ακούγονται και τραγούδια. Συγγνώμη, Φώτη, κάτι είπες και...
0: Και Αρμένιους έχει και τα πάντα.
2: Και Αρμένιους έχει λίγους, αλλά κυρίως η μουσική που ακούγεται... που ας πούμε δεν είναι της περιοχής μας, είναι τουρκόφωνα τραγούδια. Μας έχει πειράσει σίγουρα αυτό, γιατί έχουμε προσθέσει κάποια τουρκόφωνα και εμείς στο ρεπερτόριο. Κάποια τουρκικά τραγούδια, κυρίως έτσι παραδοσιακά παλιά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η ιδιαιτερότητα η άλλη είναι ότι είναι και μία φοιτητούπολη. Έχει φοιτητές από διάφορα μέρη. Οπότε μας ζητάνε και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα περισσότερα τα καλύπτουμε, όχι όλα βέβαια, γιατί η παραδοσιακή μουσική είναι μια μουσική πολύ ιδιαίτερη. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της γνωρίσματα, το δικό της ήχο, που δεν είναι ότι ωραία απλά βγάζω το τραγούδι, παίζω αυτές τις νότες που έχει το τραγούδι και σημαίνει ότι έπαιξα Ήπειρο, ας πούμε.
0: Πρέπει να βγάλεις το συνέστημα του Ήπειρο.
2: Είναι λίγο σύνθετο που θέλει έτσι αρκετή...
0: Να το αντιστρέψω. Ναι. Η περιοχή της Θράκης έχει να προσφέρει κάτι στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι?
2: Στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Αν έχει να προσθέσει κάτι.
0: Να προσφέρει κάτι. Και μάλιστα, δηλαδή, παίρνω το έναυσμα από τους κριτικούς που υπάρχουν μπάντες στην Κρήτη, ας πούμε, που βγάζουν καινούργια τραγούδια πάνω στο κριτικό παραδοσιακό στυλ. Εμείς... Ναι.
2: Νομίζω αυτό, έτσι όπως το λες συγκριτικά με την κριτική μουσική, νομίζω δεν το έχει Θράκη.
3: Ο Βάιτς που ξεκίνησε όμως.
1: Ο Βάιτς που έκανε το...
2: Υπάρχει αυτό το σχήμα βέβαια, η Thrax Punks,
0: ναι.
2: Με το... όπου ο Βάγιος Χαροκοπίδης ήταν και μία χρονιά στο σχήμα μας. και όταν ήταν εδώ και σπούδαζε εδώ, είχαμε παίξει πολλές φορές μαζί σε διάφορες φάσεις. Ναι, είναι ένα παράδειγμα αυτό. Αλλά γενικά, δυστυχώς, η Θράκη είναι μια περιοχή που υποβαθμίζεται, δεν στηρίζεται από το κράτος και την πολιτική του. Οπότε αυτό σημαίνει, έχει επιπτώσεις και στην πολιτιστική της ζωή.
0: Εγώ πιστεύω ότι με τα μουσικά σχολεία γίνεται δουλειά και είναι, είναι το φως του τούνελ.
1: Ναι.
0: Είναι το φως του τούνελ τα μουσικά σχολεία και ελπίζω ότι θα πατήσουν πάνω σε αυτούς τους δρόμους και θα προσφέρουν στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι αυτά τα παιδιά που βγαίνουν και βγαίνουν καλή μουσική.
2: Ήδη επειδή έχουν περάσει χρόνια που έχουν ξεκινήσει τα μουσικά σχολεία, ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματά τους. Πολλά παιδιά, πολλές νέες μπάντες, πολύ καλούς μουσικούς, δεξιοτέχνες μουσικούς. Βλέπουμε αυθεντικούς ήχους, ορχήστρες. Αν μιλήσουμε για το παραδοσιακό, ενώ κάποτε έβλεπες, ας πούμε, παραδοσιακά να παίζουν με κάνα αρμόνιο και καμιά drum machine, βλέπεις τώρα μπάντες που έχουν αυθεντικούς ήχους.
0: Δίνουν έμφαση στο φυσικό ήχο.
2: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Ναι. Θα μας πείτε το τραγούδι ή θα μιλάμε τώρα? Ποιο κομμάτι θα μας πεις?
4: Εγώ λέω ή το... Ξεφάντωμα.
1: Ωραία.
4: Ξεφάντωμα, Τσιτσάνι πάλι. Λίγο Τσιτσάνι πιάσαμε, έτσι.
0: Ο Τσιτσάνις είναι εθιστικός.
4: Είναι, ναι.
0: Ε?
4: Αγαπημένος.

0: παίρνεις από τον κόσμο, το ότι του προσφέρεις, το αγγίζεις λίγο κάποιες φορές, φαντάζομαι, τα τραγούδια που παίζουμε, την ψυχή τους, τα αισθήματά τους, τη χαρά, τη λύπη.
1: Υπάρχουν μουσικά όνειρα που δεν έχετε πραγματοποιήσει ακόμα ή κάποιο που...
0: Μια... Όχι, σήμερα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο, νομίζω, είμαστε γεμάτοι.
1: Αν ένας νέος άνθρωπος σας ρώταγε και σας έλεγε σήμερα θέλω να ασχοληθώ με το λαϊκό τραγούδι, τι θα του λέγατε? Πετσερικάς, 16 χρόνων.
2: Εγώ θα του έλεγα το ανέκδοτο.
3: Γιατί γελάστε, αλλά, για πες.
2: Θα του έλεγα το ανέκδοτο με το μουσικό και την πίτσα.
1: Πες
2: γιατί
1: το.
2: Εγώ είμαι αμυγός μουσικός.
1: Okay.
2: Οι άλλοι δηλαδή δουλεύουν και σε άλλες δουλειές. Εγώ βιοπορίζομαι με αυτό. Είναι το ανέκδοτο, δηλαδή ρωτάει τι διαφορά έχει ένας μουσικός και μια πίτσα. Μια πίτσα μπορεί να χορτάσει μια οικογένεια, ένας μουσικός όχι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, έχω απέναντι τον διευθυντή της Eurobank, είναι φίλος μου ο Νίκος, και του λέω: Νίκο, να έρθω να ζητήσω δάνειο. Μου λέει: Τι να έρθεις, λέει, δεν σου δώσουμε. μόλις πω μουσικός, δεν το περάσατε εδώ φιλανθρωπικό.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση.
2: Οπότε είναι δύσκολη η κατάσταση. Γι' αυτό τώρα σπουδάζουν τα παιδιά.
1: Υπάρχει
2: όμως μια
1: και άποψη όμως που λέει ότι ο μουσικός δεν πεινάει ποτέ. Γιατί όλοι και κάπου
2: ναι,
1: θα βρει να παίξει. Και είναι.
2: Ναι, τώρα με τα μουσικά γυμνάσια και με αυτά δηλαδή, που σπουδάζουν και μπορούν να πάνε και να είναι σε ένα σχολείο και να, κάνουν, να δουλεύουν έξω σε μαγαζιά, γίνεται.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αλλά είναι δύσκολο να...
1: Ωραία. Αλλά όμως έχει περιπέτεια η ζωή του μουσικού, έτσι.
2: Ναι, εμένα μου αρέσει.
1: Νομίζω ότι φτάνει η ώρα σιγά σιγά για το κλείσιμο. Μία προσωπική ερώτηση και πολύ σύντομα. Μετά από τόσα χρόνια, τι είναι τελικά για σας τραγούδι? Τι είναι?
3: Τι το δεις εμένα, δηλαδή τώρα έτσι, θα σκεφτείς.
1: Σας έχω ζωρίσει.
3: Για πες, η Νάστια τώρα θα πει. Όχι, όχι, μια χαρά.
4: Εμένα προσωπικά είναι έκφραση. Δηλαδή, γενικότερα η μουσική είναι ένα απόσπαστο κομμάτι από την καθημερινότητά μου, από όταν ήμουν παιδάκι. Αλλά με το τραγούδι εκφράζεσαι, επίσης είναι αυτό που είπε ο Φώτης, υπάρχει το μοίρασμα. Υπάρχουν αμοιβαίες στιγμές που... Μπορούμε να συζητήσουμε για. Χωρίς να συζητήσουμε, μάλλον να αισθανθούμε το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Μέσα από τη μουσική. Αυτό είναι νομίζω και η μουσική. Και κλείνουμε τη σημερινή πρόβα με το σχήμα Πλατάνου. Θα είστε έτοιμοι, παιδιά, να παίξετε και δεύτερο το τραγούδι, ναι, αν χρειαστεί. Ναι. Γιατί εγώ κάπου εδώ θα χαιρετήσω.
2: Να κάνω μια αφιέρωση.
1: Ναι, σαφώς.
2: Ποιο είναι το επόμενο τραγούδι? Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στα πουλάκια μου, τους 24 μαθητές μου στην Ξάνθη. Πώς? Δεν θα κάνω διαφήμιση. 24. Δεν έχω καλή άρθρωση. Τώρα για το τραγούδι να συμπληρώσω. Ναι. Το τραγούδι έχει το συν ότι έχει στίχο. Ενώ η μουσική, η οργανική δεν έχει. Οπότε είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο γιατί οι άνθρωποι μιλάνε.
1: Οπότε διπλασιάζεται, η ένταση
2: βέβαια,
1: των συναισθημάτων.
2: Βέβαια, ναι. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, να αφιερώσουμε κι εμείς τα τελευταία δύο τραγούδια σε όσους περάσαν κατά καιρούς από το σχήμα Πλατάνου, είτε μείναν είτε φύγανε. Έτσι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους αγαπάμε γιατί τους ξεχνάμε.
1: Μία πολύ ωραία παρέα. Εγώ το ευχαριστήθηκα τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Νομίζω και όλοι οι άλλοι, γιατί βλέπω και τα μηνυματάκια πέφτουν εδώ στο Facebook. Όχι ότι αυτό είναι το ενδεικτικό, αλλά είναι μια ένδειξη, είναι ένα σημάδι. Κλείνουμε τη σημερινή πρόβα με το σχήμα Πλατάνου, ένα σχήμα που εδώ και περίπου 3 δεκαετίες κρατά ζωντανή μια πλευρά της ελληνικής μουσικής παράδοσης και έχει κάνει τον ήχο του αναπόσπαστο κομμάτι των μουσικών συναντήσεων της Ξάνθης. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, που ήσταν μαζί μας. Σας άρεσε το προβάδικο που έχουμε εδώ πέρα?
4: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και φυσικά η πρόβα συνεχίζεται με μουσική μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε. Άμα σας ξαναφωνάξουμε, λέει ο Εφρεμίδης, θα ξαναρθέ.
0: Ναι. Θα έρθουμε, ναι, θα φέρουμε και τους άλλους όμως. Και οι 7, να ξέρεις.
1: Ναι, μην έρθετε μόνο τόσοι. Λοιπόν, ο Γιώργος Εφρεμίδης ήταν στην ηχοληψία. Ο Λουτφή Σουλεϊμάνογλου στην κάμερα. Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Nick Sound για την παροχή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας. Φώτης Ζάντζας στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές. Χαιρετούμε όλο το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους χαιρετούμε με ένα, ίσως και δύο κομμάτια από το σχήμα Πλατάνου από την Ξάνθη. Πάμε, παιδιά!

0: Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πυραγάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο στριμωνικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέσεις με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρα. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό, που έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμευσης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται αυτή την ώρα συγκέντρωση στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, έκλεισαν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει σε αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις προγραμματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια γυναίκα δυναμική που πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Στην περαιτέρω ευάθμιση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν την πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πευχοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρουσίασε επιληπτικά επεισόδια. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Στεφανιαία Μονάδα. Την αποχώρησή της από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του συντήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μιχαήλ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 17 βαθμούς το πρωί έως 29 βαθμούς το μεσημέρι, με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες. και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία «Για μια υπέροχη νύχτα». Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Λοιπόν, Αλκίνος Ιωαννίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Κήπου εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη με τις πόρτες να ανοίγουν στις 8, έναρξη στις 9 η ώρα. 6 χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής του μπάντας, η παρέα συνεχίζει την πορεία της ανάμεσα στις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη τώρα το Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ και όπως λέει ο ίδιος ο Αλκίνος Ιωαννίδης, δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζούμε και ζητούμε το παρόν. Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας τον άλλον και μουσικά και ανθρώπινα. Και γιατί μας λείψατε. Μαζί τους στη σκηνή, αξίζει να σημειώσω, θα είναι και ο Μιλτιάδης Παπαστάμου στο ηλεκτρικό βιολί, ο Σταύρος Λάντσιας στα πλήκτρα, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το Στην Αγορά του Αλχαλίλη, για τις μελανιές. Εγώ είμαι γεμάτη μελανιές. Είμαι, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βιντεάκι που υπάρχει στα social media που λέει απορώ γιατί έχω μελανιές και δείχνει νωρίτερα τη γυναίκα μέσα στο σπίτι που χτυπάει σε όλες τις γωνίες. Αυτή είμαι εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ακού να δεις τον 102.3. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Στα 13 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Καλύτερη κατάσταση εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα, διότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι υπήρχε ένα προβληματάκι. Καλύτερη κατάσταση γενικότερα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχουμε συγκέντρωση στις 6 ώρα στην Καμάρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε και ενδεχομένως θα ακολουθήσει και πορεία. Όχι ενδεχομένως, θα ακολουθήσει. Λοιπόν, ακολουθεί το τραγούδι Rockabye, το οποίο μας έρχεται από το 2016. Ελάτε και εσείς στην παρέα 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά στο Viber του 102 τα μηνύματά σας, στο 6930-078-228.

Star Sailor, tell me it's not over. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη έως και στις 7 στην όμορφη παρέα μας εδώ. Σας θέλουμε καθημερινά κοντά μας. Λοιπόν, θα πάω τώρα στη Βασίλισσα της Pop. Και μία είναι η Βασίλισσα της Pop, η Μαντόνα, η οποία διαβάζω ότι επιστρέφει στα MTV Video Music Awards του 2026 μετά από 42 ολόκληρα χρόνια, θυμίζοντάς μας το ένδοξο 1984. Υπάρχουν, σου λέει, καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί. Υπάρχει και στα MTV Video Music Awards, αλλά υπάρχει και η Μαντόνα, η οποία θα ανοίξει τα MTV Video Music Awards στις 27 του Σεπτέμβρη και μάλιστα έρχεται και φορτωμένη, διότι έχει 11 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Artist of the Year, Video of the Year, Best Collaboration, Direction, Choreography και Visual Effects. Στη μακρά τη σχέση με τα βραβεία έχει ήδη συγκεντρώσει 20 Video Music Awards και περισσότερες από 80 υποψηφιότητες, ενώ έχει τιμηθεί και με το Video Vanguard Award. Η επιστροφή της έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Confessions 2, του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που ακολούθησε το εμβληματικό, εννοείται, Confessions of a Dance Floor το 2005, On a Dance Floor. Όμως, για να καταλάβει κανείς γιατί η επιστροφή της έχει έτσι αυτό το συμβολισμό, πρέπει να γυρίσουμε στις 14 του Σεπτέμβρη του 1984, όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή η Μαντόνα. Τραγουδάει το Like a Virgin με το χαρακτηριστικό της εκεί νηφικό. Μάλιστα διαβάζω ότι είχε χάσει και το ένα της παπούτσι, αλλά φυσικά δεν την πτώησε. Συνέχισε το performance κανονικά και η εικόνα της να κινείται πάνω στο σκηνή με το νηφικό έμελε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία των Video Music Awards. Επίσης ακολούθησε το 1989 όταν άνοιξε τη διοργάνωση με το Express Yourself, ενώ για το Vogue του 1990 είχε φέρει στη σκηνή έναν ολόκληρο κόσμο εμπνευσμένο από τη Γαλλία του 18ου αιώνα και τη Μαρία Αντουανέτα, και μετά ήρθε το 2003 που το, νομίζω το θυμόμαστε οι περισσότεροι, όταν εμφανίζεται στη σκηνή και με την Britney Spears και με την Christina Aguilera. Και μάλιστα η Britney Spears ξεκινάει τραγουδώντας το Like a Virgin και με την Christina Aguilera να εμφανίζεται στη συνέχεια στη σκηνή, και τότε ήρθε η στιγμή που πέρασε στην ιστορία της pop κουλτούρας, καθώς η Μαντόνα φίλησε πρώτα την Britney Spears και στη συνέχεια φίλησε την Christina Aguilera, και τελικά αυτή η στιγμή παραμένει μέχρι σήμερα η τελευταία φορά που η Μαντόνα εμφανίστηκε ως performer στη σκηνή των Video Music Awards. Λοιπόν, 23 χρόνια μετά επιστρέφει στις 27 του Σεπτέμβρη και φυσικά αναμένεται η επιστροφή της πώς και τι. Οπότε πάμε να την ακούσουμε για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, αλλά και ένα πιο παλιό από τα 80's. MTV Video Music Awards 2026 στις 27 του Σεπτέμβρη με τη Μαντόνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανάσα για πάνω από 1,17 δικαιούχους. Επίγοντα επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup στα 2,20 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη για το πετρέλαιο κίνησης. Άγγιξε τα 2 ευρώ και 40 λεπτά στις Κυκλάδες. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέκαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι όπου δολοφονήθηκε, σε εξέλιξη αυτή την ώρα συγκέντρωση στην Καμάρα Θεσσαλονίκης. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών, εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι. 112 ήγησε για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα, σε εξέλιξη η φωτιά στο Στριμονικό Σερόν. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Θα πάρω τη μεγάλη αποφασή για το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Αν θα τους εξοντώσω ή όχι, όλα τα σκέφτομαι, δήλωσε. Οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες, ξεκαθάρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και συγκάλεσε την ομάδα των 7. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αυτά είναι, νάτο και το αγόρι. Λένι Κράβιτς από το άλμπουμ του Blue Electric Light, TK421, εδώ στα Άγκουνα Δίς των 102. Και Άγκουνα Δίς, η Μπάρμπι τιμά το Λένι Κράβιτς με μια μοναδική κούκλα Ken. Ο Λένι Κράβιτς δηλαδή γίνεται ο Ken της Μπάρμπι. Είναι αυτή η φιγούρα να παριστά με εντυπωσιακή ακρίβεια την εμφάνισή του στην παγκόσμια περιοδία του Blue Electric Light. Και μάλιστα ο ίδιος, ο πολυβραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, χαρακτηρίζει πολύ cool αυτή την τιμή που του κάνουν. Όταν ήμουν, σου λέει, παιδί και μεγάλωνα μαζί με τα μικρότερα ξαδέρφια μου, υπήρχαν παντού, νόμιζα και εγώ ότι έπαιζε με Μπάρμπι. Υπήρχαν παντού, σου λέει, Μπάρμπι, Ken και όλα αυτά. Και σε βάζει να σκέφτεσαι, όταν ήμουν παιδί, φανταζόμουν ποτέ ότι εγώ θα είχα τη δική μου φιγούρα? Όχι. Η κούκλα για την ιστορία ανήκει στη συλλογή Barbie Signature Ken Ambassadors. Ο Κράβιτς είναι ο δεύτερος άντρας που αποκτά τη δική του κούκλα Ken μετά τον LeBron James το 2025. Η κούκλα φοράει, γιατί την είδα, ένα μπρονζέ διχτυωτό top με ντραπέλε μόκοψη, τζιν παντελόνι, καμπάνα, ζώνη με τρούξ, μπότες, γυαλιά ηλίου, είναι το χαρακτηριστικό στυλ του Lenny Kravitz. Και όλα αυτά είναι εμπνευσμένα από τις εμφανίσεις του στην πρόσφατη περιοδία του, το Blue Electric Light. Τα ρούχα, λέει, που φοράει η κούκλα είναι πιστά αντίγραφα όλων όσων φορούσε στην περιοδία. Μέχρι και τα γυαλιά, τα vintage και το κολλιέ στο λαιμό που ανήκε στη μητέρα του και το φοράει και τα τατουάζ και όλα αυτά. Αυτή η κούκλα λοιπόν σηματοδοτεί αυτή την περίοδο και την περιοδία του που ήταν πραγματικά απίστευτη για μένα, λέει ο Λένι Κράβιτς. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη περιοδία της καριέρας μου. Τη θέλω αυτή την κούκλα, αλλά δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να ψάξω, να βρω τιμή και να δω πόσο κοστίζει, γιατί θέλω την κούκλα Ken. Αλλά Λένι Κράβιτς. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πάμε να συνεχίσουμε με Λένι Κράβιτς. 2-3-13-3-3-8-4-20. Αν θέλετε να μας πείτε καλησπέρες και οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ή τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228.

και η Ελπή είναι εδώ στην παρέα, του Άγκου να δεις τον 102. Να σας ανοίξουμε λίγο έτσι την όρεξη για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, το οποίο είναι πλούσιο σε δρόμενα και με δωρεάν έτσι, πολλά πράγματα για να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, λευκή νύχτα στον Εύωσμο και συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη. Αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ο Εύωσμος θα φορέσει τα γιορτινά του, θα υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση, δράσεις, προσφορές, εκπλήξεις, μοναδικές εμπειρίες. Τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο και φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Αλλά σας έχω και άλλη λευκή νύχτα, αυτή τη φορά στο Λαγκαδά. Πέμπτη στον αριθμό, αύριο πάλι, αύριο Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, αγορά και οι δρόμοι του Λαγκαδά γεμίζουν κόσμο, μουσική, χρώμα, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία του Λαγκαδά, απευθύνεται σε όλους, μικρούς, μεγάλους, με μουσική, με χορό, με αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικά δρόμενα για παιδιά, αυτοκίνητα, εκπλήξεις και φυσικά η μεγάλη συναυλία της Κλαβδίας, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 η ώρα το βράδυ αύριο για ένα live που αναμένεται να αποτελέσει το μεγάλο μουσικό γεγονός της βραδιάς. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το Flea Market που ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, φυσικά εδώ στο τόξο της Χάνθ, εδώ στην γειτονιά μας, είσοδος ελεύθερη μέχρι και την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, που εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα όλα κυριολεκτικά, αλλά και Φεστιβάλ Τριανδρίας ξεκινάει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και σήμερα ξεκινάει με τους Χαΐνιδες στις 8 η ώρα ή στις 9. Στις 9 η ώρα οι Χαΐνιδες έρχονται και απαγορεύεται αυστηρά, σου λέει, είσοδο σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Αύριο Σάββατο ακολουθεί παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι, ενώ την αυλαία κλείνει ο Πάνος ο Βλάχος την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τριανδρίας. Επίσης έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ στην παραλία. Και Σάββατο αύριο, 19 Σεπτεμβρίου, και την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, τρίτο φεστιβάλ ρυζιού στη Νέα Παραλία, εκδήλωση θεσμός για το μοναδικό ελληνικό ρύζι, έρχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αύριο και μεθαύριο. Και εκεί θα δείτε μοναδικά πιάτα, εσείς που είστε σαν και εμάς συνολάτρες θα απολαύσετε και θα πιείτε και κρασάκι και γενικότερα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 και για Σάββατο 19 και Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη. Πραγματικά δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς σας δίνουμε ιδέες, εσείς επιλέγετε. Εγώ βέβαια μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια, θα επωφεληθώ του καλού καιρού, δηλαδή θα έχουμε καλό καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε εγώ θα την κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα, να τα λέμε αυτά.

Street Spirit ή αλλιώς Fade Out, η Radiohead, αλλά κάτι τι πειραγμένο. Μ' αρέσει όμως και αυτή η dance έτσι, επιλογή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102 της Ερτία, το πόσο γρήγορα πάλι πέρασε σήμερα η ώρα. Εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα και αμέσως μετά από εδώ θα σας πω που θα πάω, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ιδέες για το πουσουκού που ξεκίνησε. Τάσος Λιβαδίτης, εγώ θα πάω σήμερα στην ταράτσα της SEM, στη Στρατηγού Καλάρη 5, στις 8.30 το βράδυ, για να παρακολουθήσω μια παράσταση μουσικής και ποίησης σε ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Διότι, μεταξύ άλλων, είναι φυσικά ιδέα του δικού μας, του Αλέξανδρου Τριανταφύλου, όπου εκεί θα δούμε και τον δικό μας, τον Γιώργο Τολιάκη στην κιθάρα, αλλά και τη δικιά μας, την Άννα Γιανακίδου, στην αφήγηση και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, στις 8.30, ελεύθερη φυσικά είσοδο, στην ταράτσα της SEM, Στρατηγού Καλάρη 5, στις 8.30, Τάσος Λιβαδίτης, ένα υπέροχο αφιέρωμα, μια υπέροχη παράσταση μουσικής και ποίησης, διαχειρός Αλέξανδρου Τριανταφύλου. Πάρα πολύ ωραία. Μεταξύ άλλων όμως, μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, νέα τραγούδια με τον Θανάση Παπακουσταντίνου. Ποιος? Ο Γιάννης ο Χαρούλης. Επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή, για τη μεγάλη του συναυλία στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα ακριβώς, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 17 ευρώ. Είπαμε γενικότερα ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως και δρόμενα που λαμβάνουν χώρα στην όμορφη πόλη μας, αλλά μεταξύ άλλων το καλό είναι ότι αρκετά από αυτά έχουν και ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δηλαδή, οπότε αυτό νομίζω ότι μας βοηθάει όσο είναι δυνατόν, διότι ναι μεν είναι 18 του Σεπτέμβρη, αλλά νομίζω ότι έχουμε φάει όλο το μισθό, οι περισσότεροι από εμάς ήδη. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγοντας, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ εδώ ότι έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Του τέστην βαίνουμε προς το παρόν καλώς. Σας είχαμε πει ότι και στις 6 ώρα ήταν η συγκέντρωση στην Καμάρα και ακολουθεί πορεία στο κέντρο της πόλης, οπότε ενδεχομένως αργότερα να υπάρχει έτσι κάποια κινητικότητα. Αναφορικά με τον καιρό, σας είπαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα σας βοηθήσει για να κάνετε οτιδήποτε θελήσετε και δουλειές στο σπίτι, διότι κάνουμε και τα Σαββατοκύριακα δουλειές στο σπίτι. Αλλά από την άλλη εβδομάδα έρχεται ο φθινοπορεινός καιρός, έχουμε αλλαγή δηλαδή του καιρικού σκηνικού και περιμένουμε ιδιαίτερα από την Τρίτη και μετά και βροχές και καταιγίδες και μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα. Ήδη ξεκίνησα εγώ. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σου μιλώ και κοκκινίζεις. Αχ, και τις φλογίτσες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ με τις φλογίτσες. Να περάσετε υπέροχα το πουσουκού το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς ανταμώνουμε να είμαστε γεροί, να είμαστε όλοι καλά από τη Δευτέρα μετά τις 5.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία με αφετηρία την Καμάρα. 1.500 συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν πριν από λίγο πορεία στο κέντρο της πόλης. Ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ. Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί και στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατζίνι. Θα ακολουθήσει η πορεία. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγοντα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. 1.170.000 οι δικαιούχοι που θα ωφεληθούν. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται και νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αλ Χαλίφα χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο και σημαντική γέφυρα του Μπαχρέιν με την Ευρώπη. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με το γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πάροχος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία ΝΑΤΣ έκανε γνωστό ότι η δυσλειτουργία που οδήγησε στην ακύρωση 2.000 πτήσεων και προκάλεσε την ταλαιπωρία των επιβατών στα αεροδρόμια της χώρας στις 8 Σεπτεμβρίου προκλήθηκε από σφάλμα στο λογισμικό που διήρκησε μόλις λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου. Το συμβάν προκάλεσε όμως διαταραχή που κράτησε ημέρες, κοστίζοντας τις αεροπορικές εταιρείες εκατομμύρια δολάρια, καθώς έσπευσαν να καλέσουν πίσω πληρώματα και αεροσκάφη και να επιστρέψουν χρήματα σε επιβάτες. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, στη Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα και το θερμαϊκό κόλπο 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια θα έχει αύριο και η Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, βάλθηκε να σώσει τον άνθρωπο δύο φορές. Μία ως επιστήμονας και μία ως αγωνιστής του λαού. Μεγάλο το βάρος, τεράστια ευθύνη, ειδικά όταν πρέπει να μπεις κυριολεκτικά στην καρδιά. Να ανοίξεις δρόμο με λίγα λόγια, με τα μέσα που σου δίνει η επιστήμη σου, η εποχή σου. Να τη βρεις την καρδιά, να δεις τι έχει και να την γιατρέψεις. Οι εποχές ζητούσαν αποφάσεις της στιγμής. Αποφάσεις που θα έκριναν μια ολάκερη ζωή. Ο καθηγητής Πέτρος Κόκαλης είχε μάθει λόγω του επαγγέλματός του να παίρνει αποφάσεις στο δευτερόλεπτο. Δεν άργησε, παρότι προερχόμενος από έναν διαφορετικό πολιτικό κόσμο, να συνταχθεί με το ΕΑΜ σε εκείνη την αυγή κατά την οποία κάποιοι άνθρωποι, μπαρουτοκαπνισμένοι, αποφάσισαν να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο, παρά το ότι οι πρώην συνεργάτες των Γερμανών και όλοι όσοι έφυγαν στο Κάιρο με την πρώτη του φεκιά δεν τους το επέτρεψαν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ενδεχομένως να έχει γεννηθεί ήδη απορία με το καλημέρα, γερμανικό τραγούδι του Μεσοπολέμου. Α, κοιτάξτε, οι βάσεις της σημερινής εκπομπής, οι βάσεις θα λέγαμε την αλήθεια μιας ολάκερης ζωής, μιας πολύ συγκεκριμένης στάσης ζωής, εκεί, στο Μεσοπόλεμο, της Βαϊμάρης, στη Γερμανία, μπήκαν για τον άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Θα είναι κάπως ιδιαίτερο το σημερινό μουσικό μας ταξίδι, αλλά πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά θα αξίζει τον κόπο. Ξεκινήσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με την Μάρλεν Ντίντριχ από τον Γαλάζιο Άγγελο στο θρυλικό «Ich bin die Fesche Lola». Ο Πέτρος Κόκαλης γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, ευθύς εξ αρχής, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1896 στη Λιβαδιά. Ήταν το δευτερότοκο παιδί του αραχοβίτη φιλόλογου γυμνασιάρχη Σοκράτη Κόκαλη και της λιβαδίτισσας πολυξένης Νάκου. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Αθήνα και τον Ναύπλιο με άριστα και το Σεπτέμβριο του 1911 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας δύο χρόνια αργότερα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Εκεί ο Κόκαλης θα μπει στον στενό κύκλο των φίλων και μαθητών του τότε Πρίτανη και μετέπειτα νομπελίστα Max Planck. Το 1915 φεύγει για την σχολή της Ζυρίχης, υπηρετώντας για ένα χρόνο ως βοηθός του σπουδαίου Γερμανού καθηγητή της χειρουργικής Ernst Ferdinand Sauerbruch. Τελικά, το Δεκέμβρη του 1917 θα πάρει το πτυχίο του γιατρού και δύο χρόνια αργότερα θα λάβει τον τίτλο του διδάκτορα της ιατρικής. Επιστρέφοντας στη χώρα μας στα τέλη της δεκαετίας του 20, προσλήφθηκε διευθυντής στο χειρουργικό τμήμα του Δημοτικού Νοσοκομείου Ελπής, υφηγητής της χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τον Οκτώβριο του 1930 θα αναλάβει και το τμήμα της χειρουργικής στην Αστή Κλινική. Ο Πέτρος Κόκαλης, εκτός από γενικός χειρουργός, με καινοτόμα ακαδημαϊκή κατάρτιση, προωθημένη οργανωτική αντίληψη και ρηξικέλευθο ερευνητικό έργο, που το επέτρεψαν να θέσει τα θεμέλια σε 4 τότε νέες ειδικότητες της χειρουργικής στην Ελλάδα, όπως ήταν η θωρακοχειρουργική, η καρδιοχειρουργική, η άγγιοχειρουργική και η νευροχειρουργική, υπήρξε και εμπνευστής και κύριος συγγραφέας του κορυφαίου δίτομου συλλογικού συγγράμματος «Χειρουργική» του 1934. Έμεινε γνωστό το έργο αυτός «Η χειρουργική των 8», που είχε την επιμέλεια μαζί με τον Ζανί Καΐρη και το οποίο συνέγραψαν από κοινού 8 καθηγητές της Ιατρικής Αθηνών. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για ένα έργο το οποίο αποτέλεσε μνημειώδη σταθμό για την ιατρική βιβλιογραφία αλλά και την πανεπιστημιακή διδασκαλία της χειρουργικής την εποχή, δίνοντας ταυτόχρονα αγέρα στο δημιουργό του, τον Πέτρο Κόκαλη, να εισάγει εκείνος πρώτος στην Ελλάδα την θωρακοπλαστική. Επίσης, νέες μεθόδους για τη θεραπεία της φυματίωσης. Παράλληλα, θα γίνει ο πρώτος που θα κάνει πνευμονεκτομή με την μέθοδο τουρνικέ για την αντιμετώπιση της διαποίησης του πνεύμονα, ενώ ταυτόχρονα θα κάνει και την πρώτη περικαρδιεκτομή για την εκτόνωση της συμπιεστικής περικαρδίτιδας. Στα χρόνια εκείνα της βαθιάς μελέτης, της δουλειάς, της πρωτοπορίας στον χώρο της ιατρικής, ο Πέδρος Κόκαλης θα παντρευτεί και τη σύντροφο της ζωής του, την Νίκη Κουλέτση, με την οποία θα αποκτήσουν δύο παιδιά, το Σοκράτη και την Αυγή Πολυξένη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος χτυπά την πόρτα της χώρας μας και ο Κόκαλης υπηρετεί στην Ήπειρο από τη θέση του Συμβούλου Αρχιάτρου της Ελληνικής Στρατιάς. Η κατάρρευση του μετόπου τον Απρίλιο του 1941 θα τον βρει στα μετόπισθεν. Είναι γνωστός ο Κόκαλης τόσο στους κύκλους των Ιταλών συναδέλφων του όσο και των Γερμανών. Τον θέλουν με το μέρος τους πάση θυσία. Και κάπου εκεί αρχίζει, φίλες και φίλοι, μια μεγάλη πορεία αντίστασης για τον Κόκαλη, ο οποίος αρχικά θα αρνηθεί να υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο απέτησαν οι ιταλικές φασιστικές αρχές, ενώ στη συνέχεια, με θάρρος και αξιοπρέπεια, μαζί με τον επίσης ακαδημαϊκό γιατρό Μαρίνο Γερουλάνο, θα πούν το δικό τους ηρωικό όχι, ενδεχομένως και nein, προς τον αρχίατρο της Luftwaffe στην Αθήνα, τον Wilhelm Tönnies, ο οποίος ήθελε να ιδρύσουν από κοινού ένα γερμανοελληνικό νευροχειρουργικό κέντρο στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Οι κατακτητές είναι πλέον εξοργισμένοι μαζί του. Είχαν την ελπίδα ότι ο γερμανοθρεμένος εκπαιδευτικά Κόκαλης δεν θα είχε καμία αντίρρηση να συνεργαστεί μαζί τους. Ο Κόκαλης, ναι, ήταν εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά, θα λέγαμε, ένας γερμανοθρεμένος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δικιά του Γερμανία ήταν μια άλλη Γερμανία. Ήταν εκείνη της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και όχι του Τρίτου Ράιχ. Πάμε λοιπόν σε εκείνη τη δημοκρατία της Βαϊμάρης για να κλείσει αυτό το πρώτο γερμανικό κεφάλαιο στη μουσική. Πάμε στα 1929 για να ακούσουμε τον Kurt Gehron να μας τραγουδά το «Ich bin das Nachtgespenst».
1: Leg die Hausfrau nachts die Kette vor, im Korridor steh ich davor. Mit der Feile ohne Eile keck, feil ich sie weg, da liegt der Dreck. Wenn die Tochter gerade sich entkleidet, trete ich bei ihr ein, sie tut mir leid. Ich bin dein Nachtgespenst, dein süßes Nachtgespenst. Ich weck dich, wenn du pennst, so oft bist du mich Liebling nennst. Sei bloß nicht so erschreckt, du wirst nur aufgedeckt. Und wenn du aufgedeckt, dann wirst du wieder zugedeckt. Steig ich durchs Fenster ein, reizt mich kein Edelstein, nein, nur dein Elfenbein reizt mich allein. Ich nehm als Nachtgespenst kein Stückchen mit, was glänzt, ich brauche wirklich nur Fahrgeld retour. In der Presse stand ich seine Qual und ein Skandal und nicht normal. Ich bin selbst so traurig über mich, komm ich nach Haus, dann weine ich. Denn bei Tag bin ich Regierungsrat

Ελλάδα πια, κατά μεσής της κατοχής, ο Κόκαλης είναι πλέον σημαδεμένος από τις αρχές. Και τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα εξαιτίας μιας πολύκροτης για την εποχή δίκης, για την οποία σας υπόσχομαι πραγματικά να κάνουμε ένα σχετικό αφιέρωμα και να την δούμε αναλυτικά. Στις 10 Ιουνίου του 1942, ο καθηγητής φιλολογίας, μια από τις μεγαλύτερες μορφές των γραμμάτων στη χώρα μας, ο Ιωάννης Κακριδής, ο οποίος υποστήριζε το αρχαίο ελληνικό άτονο σύστημα, θα βρεθεί, είτε το πιστεύετε είτε όχι, στο εδόλιο του κατηγορουμένου, στην ιστορική δίκη των τόνων, όπως ονομάστηκε. Ο Πέτρος Κόκαλης, άνθρωπος της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, δεν θα κάνει βήμα πίσω, δεν θα φοβηθεί. Θεωρεί ηθικό καθήκον του να υποβάλει έγγραφη κατάθεση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποστηρίζοντας στεναρά στο πρόσωπο του διοκόμενου Κακριδή την ακαδημαϊκή ελευθερία, η οποία τόσο είχε επιβαρυνθεί από την δικτατορία του Μεταξά που είχε προηγηθεί και που τόσα υπέφερε στα χρόνια εκείνα από τα δεινά της φασιστικής κατοχής. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη δίκη, στη δίκη των τόνων, ο Κόκαλης επέλεξε, χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς να αμφιταλαντευτεί διόλου, το δρόμο του εξυγχρονισμού και της αναθεώρησης, εισχωρώντας με τον τρόπο αυτό στο κίνημα του δημοτικισμού και υιοθετώντας στην επικοινωνία του τη δημοτική γλώσσα. Τραβούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμη περισσότερο το σκηνί. Οι ελληνικές κυβερνήσεις των δοσιλόγων θα τον βάλουν στο μάτι και από το Μάρτιο του 1942 αρχίζει η σταδιακή αποκαθήλωσή του από όλα τα δημόσια αξιώματα.

Ένα χρόνο αργότερα θα τον προσεγγίσει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος θα τον εντάξει στην Σοσιαλιστική Ένωση, δίπλα στον Αλέξανδρο Σβόλο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Άγγελο Αγγελόπουλο, τον Ξενοφόντα Ζολώτα, τον Πέτρο Γαρουφαλιά, τον Γιώργιο Οικονομόπουλο και άλλους επιφανείς. Μέσω της Σοσιαλιστικής Ένωσης, ο Κόκαλης θα έρθει σε επαφή με το ΕΑΜ, προκειμένου να βρουν από κοινού τρόπους συνεργασίας στον αγώνα ενάντια στους κατακτήτες. Η προσπάθεια αυτή δεν ευωδόθηκε, αλλά κοιτάξτε πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Μια αποτυχημένη προσπάθειά του να μεταβεί στην Αίγυπτο τον φέρνει την επαύριο της 25ης Μαρτίου του 1944 στη Βίνιανη, συντροφιά με τους αντάρτες του Ελλάς. Με τον τρόπο αυτό ο Κόκαλης ουσιαστικά έχει αφήσει πίσω του την στενή παρακολούθηση και κατά πάσα πιθανότητα τη σύλληψη πλέον από τους Γερμανούς και αναπνέει τον αγέρα των ελεύθερων βουνών του τόπου μας, βουνών που παρέμειναν ελεύθερα χάρη στις θυσίες της εθνικής μας αντίστασης. Έτσι λοιπόν, στον πρώτο ανασχηματισμό της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, της γνωστής ΠΕΕΑ, στις 19 Απρίλη του 1944, ο Πέτρος Κόκαλης αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα Κοινωνικής Πρόνοιας και προσωρινά και τη θέση του Γραμματέα της Παιδείας. Οι συγκυρίες τον σπρώχνουν πλέον προς την αρένα της πολιτικής. Κλείνει ο κύκλος των ιδεολογικών του αναζητήσεων και δηλωμένος κομμουνιστής πλέον ακολουθεί το δρόμο του με συνέπεια και ευσυνειδησία στις επιλογές και τη στρατηγική του σοσιαλιστικού κινήματος. Ο Πέτρος Κόκαλης θα επιστρέψει στην απελευθερωμένη πλέον Αθήνα με το τελευταίο κλιμάκιο του ΕΑΜ στις 16 του Οκτώβρη του 1944 και θα βιώσει μαζί με τους συντρόφους του την περιπέτεια των Δεκεμβριανών, την εκ νέου αναχώρησή του από την πρωτεύουσα με προορισμό τα Τρίκαλα, για να επανέλθει τελικά στο σπίτι του μετά την υπογραφή της πικρής συνθήκης της Βάρκηζας στις 12 Φλεβάρι του 1945. Όμως ο κρατικός μηχανισμός δεν ξεχνά, φίλες και φίλοι. Θα θυμάστε, τον είχε σημαδέψει από τα χρόνια της κατοχής. Μπαίνει εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του στην απελευθερωμένη πλέον Ελλάδα και έτσι ο Κόκαλης θα βρεθεί να παλεύει σκληρά για την επιβίωση τόσο τη δική του όσο και της οικογένειάς του. Θα παρατηρήσει ο ίδιος πικρόχολα στο ημερολόγιο του σε ένα σημείωμα της 11ης Απρίλη του 1947. Στη ζωή μου έκανα πολλά πράγματα, και καλά και κακά. Δεν έχει σημασία που μας επένεσαν για τα κακά και μας κατηγόρησαν για τα καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζουν την αντιφασιστική διαδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 2.500 πολίτες στη μνήμη του Παύλου Φίσα που δολοφονήθηκε πριν από 13 χρόνια στο Κερατσίνι, στην Τσιμισκή, κεφαλή της πορείας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επιποδός, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ, κλειστεί από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό σε Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Οι γονείς του Παύλου Φίσα στην κεφαλή της πορείας στο Κερατσίνι, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Επίγοντα επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup. Στα 2,20 η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης άγγισε τα 2,40 ευρώ στις Κυκλάδες, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας. Δεν κρύβαμε το μηχάνημα, υποστηρίζει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Συνεχίζει να καίει η χαμηλή βλάστηση φωτιά στο Στριμονικό Σερόν παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης. Σε καταστολή αιμοδυναμικά ασταθής, με εγκεφαλικό είδημα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο 17χρονος που υπάστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 ποινή δόσεις. Αυξάνει ο συναγερμός στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Σοβαρά επεισόδια με χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για μια θέση στο νέο καταβλισμό της Θεούτα της Ισπανίας. Οι αρχές ξεκίνησαν τη μεταφορά ανθρώπων που διέμεναν επί εβδομάδες στις παραλίες. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο ακαδημαϊκό, στον μεγάλο γιατρό, στον μεγάλο αγωνιστή της αντίστασης, της δημοκρατίας, του λαού, τον Πέτρο Κόκαλη, με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του, που όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας ήταν η 18η Σεπτέμβρη του 1896. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Μαΐου του 1947, με το πλοίο Κορινθία, ο Κόκαλης θα αποπλέψει από τον Πειραιά με προορισμό τη Μασσαλία. Στις 25 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς θα ακολουθήσει την ίδια διαδρομή και η οικογένειά του. Σύμφωνα με το σχέδιο, αν όλα πήγαιναν καλά και αντάμωναν, όλοι μαζί θα κατευθύνονταν προς το Βελιγράδι. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε από την ημερομηνία, την ώρα που ο Εφήλιος βρισκόταν στην κορύφωσή του. Ανταμώνει λοιπόν η οικογένεια. Την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα στις 23 του Δεκέμβρη, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας θα αναγγείλει το σχηματισμό της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης και ο Πέτρος Κόκαλης αναλαμβάνει εκ νέου το Υπουργείο της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο επιφανής χειρουργός είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο μετέχει σε υπουργικό πόστο της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης. Είμαστε, όπως είπαμε, πλέον στο 47 και ήδη είχε και ρόλο ως γραμματέας, αν θυμάστε, στην ΠΕΑ του 44. Ένα χρόνο αργότερα, το Μάη του 48, θα του ανατεθεί και η Προεδρία της Επιτροπής Βοήθεια για το Παιδί, η ιστορική ΕΒΟΠ, που ήταν ο μηχανισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την προστασία των παιδιών και την διαπαιδαγώγησή τους στις χώρες των λαϊκών δημοκρατιών. Στο πλαίσιο της Επιτροπής αυτής, ο Πέτρος Κόκαλης θα δώσει όλο του το είναι, δείχνοντας ευαισθησία και πάνω απ' όλα βαθιά καλλιέργεια.

Μετά την ήττα του αριστερού κινήματος τον Αύγουστο του 49, κάπου εκεί ψηλά στο Γράμμο, ο Κόκαλης βρέθηκε στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, πρώτα στην Ουγγαρία και τη Βουδαπέστη μέχρι τον Ιούλιο του 1950 και κατόπιν στη Ρουμανία, συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι. Το κεφάλαιο της μετάβασής του στην Ανατολική Γερμανία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 1955 και θα είναι και το τελευταίο, το πιο πυκνό σε γεγονότα, σε πολιτικές δράσεις και πρωτοβουλίες και βέβαια το πιο πυκνό σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές ανακαλύψεις και κατακτήσεις και όλα αυτά μέχρι τον θάνατό του στις 15 Γενάρη του 1962. Ήταν παγκοσμίως γνωστός για το έργο του, τις ιδέες του, για τη στάση του, σε βαθμό που το Δεκέμβρη του 1950 ορίστηκε μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ειρήνης, δίπλα σε επίσης μεγάλες προσωπικότητες και αυτές διεθνούς ακτινοβολίας. Παμπλο Πικάσο, να αναφέρουμε, Ιβ Μοντάν ήταν μέλος, ο Λουίς Αραγκόν, ο Τζον Ντέσμοντ Μπέρναρ και τόσοι άλλοι.

Από το Μάιο του 1950, παράλληλα με την πολιτική δράση, ο Πέτρος Κόκαλης έχει εκφράσει την επιθυμία του να επανέλθει στην επιστημονική του δράση και προκύπτει η συγκυρία για ετούτη την ενεργοποίηση το Νοέμβριο του 1954, όταν βρέθηκε στη Στοκχόλμη σε μία από τις συναντήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου της Ειρήνης, δίπλα στον Γερμανό Υπουργό Παιδείας της Ανατολικής Γερμανίας, τον Πολ Βάντελ, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της δικιάς του εγκατάστασης στην Ανατολική Γερμανία και της απασχόλησής του σε μία θέση ανάλογη με την ιατρική του ιδιότητα. Κάπως έτσι λοιπόν, τον Απρίλιο του 1955 σηκώνεται η αυλαία της μετάβασης του Πέτρου Κόκαλη και της οικογένειάς του στο Ανατολικό Βερολίνο και την 1η Ιουλίου της χρονιάς εκείνης θα διοριστεί διευθυντής του Ινστιτούτου Πειραματικής Χειρουργικής του Κυκλοφορικού Συστήματος της Γερμανικής Ακαδημίας των Επιστημών, το οποίο το 1960 θα μετονομαστεί σε Ινστιτούτο Πειραματικής Καρδιοχειρουργικής και Άγγιοχειρουργικής και θα στεγάζεται πλέον στο Δημοτικό Νοσοκομείο του Βερολίνου, το Friedrichshain. Λίγο αργότερα και ειδικότερα στις 3 του Ιούλη του 1957 θα διοριστεί καθηγητής και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt με ανάθεση διδασκαλία στον τομέα της χειρουργικής και με ισχύ από την 1η Σεπτέμβρη της χρονιάς εκείνης. Ο Κόκαλης ανοίγει πλέον τα φτερά του και προσφέρει στην ανθρωπότητα και στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, έχοντας δίπλα του τον σοβιετικό χειρουργό Ντεμίσοφ. Ο Κόκαλης προσέφερε, σύμφωνα με τους ειδικούς, στον σοβιετικό φυσιολόγο το περιεχόμενο και την νομιμοποίηση της γερμανικής μεθοδολογίας. Από το σημείο εκείνο και μετά, το αστέρι του μεσουράνησε στο διεθνές ιατρικό στερέωμα και οι προσκλήσεις που λάμβανε από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χειρουργικά κέντρα διαδεχόταν η μία την άλλη. Ποτέ δεν έφυγε από το χέρι του η διδαχή των γερμανικών σχολείων, ένα ευθύ χέρι το οποίο δεν έτρεμε ποτέ, όπως λέγαν, κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων. Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, πολλοί από εσάς το γνωρίζετε, έχει τίτλο «Για τον φτωχό Μπέρτολ Μπρέχτ». Ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος στη σύνθεση αλλά και στην εκτέλεση. Από το άλμπουμ «Ο Θάνος Μικρούτσικος τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο» του 1998. Όλα ποίηματα του Μπέρτολ Μπρέχτ μελοποιημένα από τον Μικρούτσικο. Και κάναμε αυτό το πέρασμα διότι θέλαμε να αφήσουμε τον γερμανικό στίχο της εποχής της Βαϊμάρης με έναν σύγχρονο, με μια σύγχρονη κατά κάποιο τρόπο ελληνική μουσική, πάνω όμως στην ποίηση ενός ανθρώπου που μεσουράνησε πραγματικά κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όπως ήταν ο Μπέρτολ Μπρέχτ. Ζήσαμε όμως τα κεφάλαια που προηγήθηκαν αντιστάσεις, εμφυλίους, σπαραγμούς, διωγμούς, ανθρώπους οι οποίοι, όπως και ο Πέτρος Κόκαλης, πήραν κάποια στιγμή κάποιο καράβι, κάποιο τρένο και με τα πόδια ακόμα και έφυγαν κυνηγημένοι από τούτο τον τόπο, ή ηττημένοι της ιστορίας, ή ηττημένοι του εμφυλίου πολέμου. Και τη συγκίνηση της στιγμής και το καλό κατεβόδιο μιας ολάκερης γενιάς την αποδίδει με τρόπο εξαιρετικό ένας άλλος πολύ μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Φώτης Αγκουλές, στο «Ώρα καλή», το οποίο μελοποίησε ο Πάνος Τζαβέλας.

0: Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, οι τότε πειραματικές προσπάθειες του Πέτρου Κόκαλη μαζί με τον Δημίσοφ προλύαναν αποφασιστικά το έδαφος για την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς στο Λιούις Βανσκάνσκι, που πραγματοποιήθηκε στο Cape Town λίγα χρόνια αργότερα και ειδικότερα στις 3 Δεκέμβρη του 1967 από τον νοτιοαφρικανό χειρουργό Κρίστιαν Μπάρναρντ. Το ίδιο σημαντικές ήταν ακόμη οι σχέσεις του Κόκαλη τόσο με τους Έλληνες διανοούμενους και πολιτικούς, εικαστικούς, όπως ο Νίκος Χατζατζάκης, ο Τάκης ο Χατζής, εξαιρετική σχέση του με την Μέλπο Αξιώτη, τον Γιώργη Αθανασιάδη, τον Γιάννη Μιλιάδη, τον Κακριδί που προαναφέραμε, τον Μαρίνο Γερουλάνο, τόσους και τόσους, όσο βέβαια, όπως είδαμε, και με ξένους διανοούμενους πολιτικούς και καλλιτέχνες. Στο Βερολίνο θα φύγει ο Πέτρος Κόκαλης στις 15 Γενάρη του 1962, στην πόλη που τόσο πολύ αγάπησε, εκεί που τόσα πολλά χρόνια έζησε, εκεί που έδωσε μια ολάκερη ζωή στο βωμό του χρέους, του καθήκοντος, στον τομέα της επιστήμης αλλά και του αγώνα. Άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο για τους δικούς του ανθρώπους, όσο και για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αλλά βέβαια άφησε ένα τεράστιο κενό σε αυτό το μεγάλο κόσμο των αγωνιστών. Η σωρός του θα μεταφερθεί στην Ελλάδα, ο ίδιος το είχε ζητήσει, και θα άφθηκε στις 29 Γενάρη του 1962 στην Αθήνα με άδεια που έδωσε προσωπικά ο τότε πρωθυπουργός της χώρας και παλιός του γνώριμος από την Σοσιαλιστική Ένωση Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ενδεικτικό της αγάπης και του πάθους που έτρεφε για την χώρα μας είναι οι σκέψεις που αποθησάβρισε ο στρατής Τσίρκας σε επιφυλίδα που έγραψε στην Αυγή στις 4 Φλεβάρι του 1962 με τίτλο «Μηδέν Άγαν Αύγουστε». Μια ανάμνηση από του Κόκαλη στο Βερολίνο. Ο Αλεξανδρινός λογοτέχνης το γνώρισε στο συνέδριο για τη Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία τον Απρίλιο του 1957 στη Γερμανική Πρωτεύουσα. Ένα συνέδριο που είχε οργανώσει η Γερμανική Ακαδημία των Επιστημών. Και ως τελευταία σκέψη του ευχήθηκε «Καλή πατρίδα οικογενειακός», για να λάβει από τον Κόκαλη την απάντηση τότε «Αμήν αγαπητέ μου, με αυτήν την ελπίδα ζούμε όλοι». Έστω και νεκρός θα γυρίσει πάντως στην πατρίδα του. Την αποχαιρέτησε τη Γερμανία. Την αποχαιρετούμε και εμείς οριστικά. Με τον Σέρβιο Τούλιο στα φωνητικά, τον Γκλάουκο Μπαπτίστα στο πιάνο, σε μουσική Φρίντριχ Χολάντερ, «Meine Schwärzer liebt den Buster».
1: Mit meiner Schwester ist nichts zu machen. Die ist gefühllos, oh, wie modern. Sie interessiert sich für tausend Sachen, bloß nicht für Liebe und nicht für Herrn. Man könnte meinen, sie hätte einen von ganz kleinen, der heimen Hans und nach der anderen Seite. Leider ein falscher Einwand, denn nur die Leinwand direkt sie auf.

Όταν ζητάς να μιλήσεις, θα πρέπει αυτό που θα πεις να είναι κάτι της παραπάνω από τη σιωπή, συνήθιζε να λέει ο Πέτρος Κόκαλης και είχε δίκιο. Κάτι τι παραπάνω, είπε ως επιστήμονας, κάνοντας τη σιωπή του θανάτου να καθυστερήσει. Κάτι τι παραπάνω, είπε ο αγωνιστής Κόκαλης, που έσκησε τις δελεαστικές προτάσεις των κατακτητών. Δεν φοβήθηκε τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και παρά το ότι είχε όλες τις περγαμινές, να το πω απλά, να ζήσει μόνο ζωή χαρισάμενη, προτίμησε την αυτοεξορία, διατηρώντας ακέραιες, αναλύωτες τις ιδέες και τα ιδανικά του. Κάποιοι ευτυχώς δεν βολεύονται. Σε έναν κόσμο που δεν αγκαλιάζει και δεν αγκαλιάζεται, που δεν ανταμώνει, που δεν διεκδικεί, μορφές σαν τον Πέτρο Κόκαλη θυμίζουν πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση στη μνήμη του δολοφονημένου Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια. 2.500 συγκεντρωμένοι συνεχίζουν πορεία στο κέντρο της πόλης, αυτή την ώρα κινούνται προς τη Μακεδονική Σαμίνης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ. Ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία. Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό σε Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι γονείς του Παύλου Φίσα είναι στην πορεία, στην κεφαλή της πορείας στο Κερατσίνι. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Σε νέα πρόκληση κατά της Αθήνας προχώρησε σήμερα η Άγκυρα. Ένταση σημειώθηκε στο Αιγαίο με τουρκικά F-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν δύο διαδοχικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Στο στόχαστρο των τουρκικών δυνάμεων βρέθηκαν η Νήσος Ρος στο νότιο-ανατολικό άκρο της χώρας και η Ζουράφα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Άγκυρας για διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από το βορρά μέχρι το νότο. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγοντα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει τα 17 σέντς, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες, από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Διευκρινήσεις για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι τον κατηγορουμένο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Μετά την ΕΙΔΑΠ, και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου Χαλκιδικής που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό οίδημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβδένη και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο στη Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία στα Πεθινά θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα και το θερμαϊκό 5 μποφόρ. Η ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19-27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία. Η μέρα Παύλου Φίσα σήμερα και πάμε ευθύς αμέσως εκεί, Δέσποινα Κρητικού, που παρακολουθεί την πορεία, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, μόλις ολοκληρώνεται, ολοκληρώθηκε. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Ολοκληρώθηκε, Παναγιώτη, καλησπέρα. Μόλις άνοιξαν και οι δρόμοι, άνοιξε η Εγνατία. Το πρώτο μέρος της πορείας διαλύθηκε πριν από ένα τέταρτο μέσα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ακολούθησε η εξωκοινοβουλευτική αριστερά με συνθήματα και διαλύονται και εκείνοι πάνω στο πλακόστρωτο στο άγαλμα Βενιζέλου. Περί τα 3.000 άτομα θύμισαν τη μνήμη των 13 ετών από τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας στην Κεσαριανή.
0: Είχε αρκετό κόσμο, έτσι.
1: Έτσι, ναι, είχε αρκετό κόσμο. Δεν υπήρξε κάποια εκδήλωση νωρίτερα, δεν υπήρξαν κάποιες ομιλίες, θύματα μόνο. Υπέρ του Παύλου Φίσα, κατά του ναζισμού, κατά του φασισμού, μια αντιφασιστική πορεία, μια αντιφασιστική διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εξωκοινοβουλευτική αριστερά, αντιξοσιαστικές κινήσεις, συλλογικότητες, φοιτητές και πορεύτηκαν από την Εγνατία, από την Εθνική Αμήνη, την Ισχύ, από την Βενιζέλου, ανέβηκαν επάνω με έναν φραγμό που είχε στηθεί στο ύψος της Αγίου Δημητρίου για να μην μπορέσουν να στρίψουν προς την περιοχή της, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Συνέχισαν δεξιά στην Εγνατία και τελείω τερμάτισε στο άγαλμα Βενιζέλου. Είχε παλμό, είχε πολλά συνθήματα και ολοκληρώθηκε ειρηνικά με αρκετή δύναμη της αστυνομίας περιφερειακά της πορείας, με δημιουργίες φερμάτων να βρίσκονται κατέρωθεν των διαδηλωτών και να κλείσει ειρηνικά η πορεία και η Θεσσαλονίκη πλέον να έχει γυρίσει τους κανονικούς ρυθμούς. Δεν άνοιξαν ακόμη οι σταθμοί του μετρό. Είχαν κλείσει οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμια. Παρότι το μετρό κυκλοφορεί κανονικά, δεν βγαίνει, δεν κατεβαίνουν επιβάτες, ούτε ανεβαίνουν σε αυτές τις τέσσερις στάσεις. Δεν έχει ανοίξει ακόμη. Είναι θέμα της αστυνομίας να δώσει το πράσινο φως για να ανοίξουν και οι σταθμοί του μετρό και να επιστρέψει στην κανονικότητα της Θεσσαλονίκης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Όπως ακούσατε λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα θέμα πια όσον αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, πλην των 4 σταθμών του μετρό που ακόμη είναι κλειστοί και δεν επιβιβάζονται και αποβιβάζονται επιβάτες από εκεί. Ολοκληρώθηκε και αυτή η πορεία. Απρόσκοπτα κυκλοφορείτε στην πόλη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί στο κέντρο της πόλης να μην έχουμε προβλήματα με τη λήξη της πορείας, να έχουμε μια χαρά κυκλοφορία ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο σε λίγη ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Για να ξέρετε λοιπόν, από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί αύριο θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινοπολίτικα είναι αυτό και K9 Τούμπα. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα και η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και στη συνέχεια με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 48ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων θα έχουμε και στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Από τις 10 εκεί σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με τροχέα, θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για το flyover. Όπως αναφέρει η κυκλοφορία του έργου, στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Οπότε έχει και εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε το νου σας όσοι θα κινηθείτε στον περιφερειακό από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί, αλλά στην οδό Ανθέων για 48 ολόκληρες ώρες. Σας υπενθυμίζω δε όσοι κατέβετε στο κέντρο το Σαββατοκύριακο ότι την Κυριακή από τις 3.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα υπάρχει πεζοδρόμηση της παραλιακής λεωφόρου της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Οπότε αν κατέβετε με τα αυτοκίνητα δεν θα μπορείτε να κυκλοφορείτε στην Λεωφορονίκης.

0: Το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βωμών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται.

0: Σκασμός. Σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμηση. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Πανεπιστήμιο. Πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά, 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη και στο Κερατσίνι. Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ράλι των καυσίμων, σκέψεις για έκτακτο φόρο στις εταιρείες ενέργειας. Επίγον να επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας, το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων θα ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα υπέρ πτήσης οπλισμένων τουρκικών μαχητικών πάνω από Ρο και Ζουράφα. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, δεν κρύβαμε το μηχάνημα, υποστηρίζει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι μετά το θάνατο Μαζονάκη. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευόμενων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στα χέρια του λιμενικού Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επιτρόπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out,
8: fade out. Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτίζαν με 199, έχοντας Τσεντί Όσμαν στους 27 πόντους και Φώστερ στους 25 μαζί με τον νικητήριο Μπάζερ Μπίτερ. Και μετά τη φιλική νίκη επί της Αρμάνη, ο αγώνας ήταν για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και πάει στον τελικό για να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός Μπουρκ. Μετά τη φιλική νίκη λοιπόν επί της Αρμάνη στην Ιταλία, ο ΠΑΟΚ κέρδισε ξανά μια ομάδα EuroLeague και έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια αντιπάλους από το υψηλότερο επίπεδο. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος πλέον της διοίκησης του ΠΑΟΚ και δεν είναι τυχαίο ότι ο Γενικός Διευθυντής της EuroLeague, ο Τσούς Μπουένο, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο Άμπου Ντάμπι, έπλεξε το εγκόμιο του Τέλη Μιστακίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο φανταστικός Τέλης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ο Τσούς Μπουένο είπε ότι 12 ομάδες που έκαναν πρόταση για να πάρουν franchise, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ, κατέθεσαν μακροπρόθεσμο πλάνο. Ο ΠΑΟΚ πήγε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και το πλάνο για το νέο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, οι ατάκες του Γενικού Διευθυντή της EuroLeague για τον Μιστακίδη και τον ΠΑΟΚ επιβεβαιώνουν πλέον ότι βλέπουν οι Ευρωπαίοι τον δικέφαλο του Βορρά με άλλο μάτι και ότι ο δικέφαλος του Βορρά μπορεί να κοιτάζει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στα μάτια και μάλιστα το απέδειξε με τη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν και εντωμεταξύ έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο Άρης και ελπίζουμε τώρα που ξεκινά το πρωτάθλημα μπάσκετ να έχουμε πλέον όχι το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είχαμε τα τελευταία χρόνια αλλά να αναβιώσει εκείνο το τρελό ΠΑΟΚ Άρης Άρης ΠΑΟΚ. Όσοι είναι στην ηλικία μου πάνω κάτω, εκεί στα 50, θα θυμούνται τι γινότανε τότε όταν το δίπολο δεν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά Άρης ΠΑΟΚ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που παρά τις υποχρεώσεις πάντα βρίσκει χρόνο για να ακούει το εκπομπή και στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και τα μηνύματα. 693-0078-228 αριθμός στο Viber 693-0078-228. Μπορείτε να τα στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την οδύσσια που ζουν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στις σποράδες, εδώ δίπλα μας. Από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, σε ακατάλληλα δωμάτια, χωρίς ζεστό νερό, για να περιμένουν να αδειάσουν τα σπίτια ή τα διαμερίσματα που έκλεισαν μετά τον διορισμό τους, αλλά πρέπει πρώτα να φύγουν οι τουρίστες. Εδώ και ένα μήνα περίπου έχουν ανοίξει τα σχολεία και επισήμως, οπότε οι άνθρωποι πήγαν στις θέσεις τους και από τότε περιμένουν πότε θα τελειώσει η σεζόν για να φύγουν οι τουρίστες από τις σποράδες, έτσι ώστε να εγκατασταθούν και αυτοί στα σπίτια που έχουν ήδη καπαρώσει. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη Σκιάθο, όπως διαβάζουμε στον τοπικό τύπο, και μάλιστα χειρότερο από κάθε άλλη χρονιά, όπως λέει η μόνιμη εκπαιδευτικός του νησιού, που φιλοξενεί αυτή την περίοδο στο δικό της δωμάτιο δύο συναδέλφους τους, συναδέλφους της, τους οποίους είδε πρώτη φορά τώρα εδώ τη φετινή χρονιά και θα τους έχει στο σπίτι ως το τέλος Σεπτεμβρίου όταν αδειάσουν τα δωμάτια που έχουν κλείσει. Αυτοί είναι οι τυχεροί, καθώς άλλοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι και αρχές Οκτώβρη για να αδειάσουν τα δωμάτια που έχουν κλείσει. Λέει, αναπληρώτρια με δύο παιδιά πήγε στη Σκιάθο για να εγκατασταθεί μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά. Και έκτοτε έχουν αλλάξει δύο φορές ξενοδοχείο, πληρώνοντας κάθε βραδιά. Και πλέον η εκπαιδευτικός μαζί με το ένα παιδί ζουν φιλοξενούμενοι σε κάτοικο του νησιού που τους λυπήθηκε. Ο δε σύζυγος και το δεύτερο παιδί ξαναγύρισαν πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα για να μην ταλαιπωρούνται. Και ακόμα όμως και αυτό είναι λίγο σε σχέση με το ότι τέλος Μαΐου, πριν ακόμα δηλαδή κλείσουν τα σχολεία για καλοκαίρι, τους πετάνε εντός εισαγωγικών έξω, αφού κανένας εκπαιδευτικός δεν μπόρεσε να κρατήσει δωμάτιο για όλη τη χρονιά και πρέπει να φιλοξενήσουν οι κάτοικοι της περιοχής τους τουρίστες, τα οποία νοικιάζουν τα δωμάτια με τη βραδιά. Ίδια εικόνα και στη Σκόπελο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και μάλιστα τη στιγμή που δεν υπάρχουν σπίτια, οι τιμές είναι στα ύψη, πόσο δύσκολο είναι λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να επιβιώσουν, να πληρώσουν νίκη και σπίτι που ακόμα δεν έχουν πάρει.
4: Όταν χαράζει ο πρώτος στενός.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

Λοιπόν, είχαμε θύμα τηλεφωνικής απάτης στην περιοχή της Πέλας, από την οποία επιτίδη πήραν 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα πιθανής διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο πια, που έχουμε φτάσει να θεωρούμε συνηθισμένο τον τρόπο με τον οποίο εξαπατούν επιτίδη ανθρώπους παίρνοντας τηλέφωνο και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα. Εκείνο που δεν είναι πια συνηθισμένο όμως είναι ότι οι απατεώνες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν πλέον και τεχνητή νοημοσύνη. Μια σπήρα που εξαρθρώθηκε στην Αθήνα χρησιμοποιούσε λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη για να εξαπατά πολίτες. Πώς το έκαναν αυτό? Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφιο θύμα και τα ζητούσαν να κάνουν αυτά που ζητούν κάθε φορά. Πάρε τα κοσμήματα, βάλ τα εκεί, βγάλ τα έξω κτλ. Όταν το θύμα όμως άρχισε να εκφράζει αμφιβολίες και να σκέφτεται ότι ίσως πρόκειται για απάτη, οι δράσεις του έλεγαν να επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο για να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να καθησυχαστεί. Στη συνέχεια ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό του τηλεφώνου του συγκεκριμένου προσώπου και επικοινωνούσαν οι ίδιοι μαζί του, προσποιούμενοι ανάλογα με την περίπτωση ότι εκπροσωπούν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή άλλων παροχών υπηρεσίας. Και στη συνέχεια κατέγραφαν τη φωνή και μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης την κλωνοποιούσαν. Έπειτα επικοινωνούσαν ξανά με το αρχικό θύμα και αναπαρήγαγαν τη φωνή του συγγενικού τους προσώπου και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο συγγενής βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε τις οδηγίες που είχαν προηγουμένως δώσει οι δράστες. Καταλαβαίνετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Πλέον δεν θα πιστεύετε στα τηλέφωνα, ακόμα κι αν σας τηλεφωνούν και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακούτε κάποιον τον οποίο γνωρίζετε. Νομίζετε ότι το γνωρίζετε. Η πιο ασφαλής μέθοδο είναι κλείστε τηλέφωνο, πάρτε εσείς οι ίδιοι αυτόν που υποτίθεται ότι ακούτε για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχθηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες, το Reuters ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει τα 17 σέντς όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Διευκρινήσεις για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου, Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκη στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Πανεπιστήμιο μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά, ενώ στο Κερατζίνι έγιναν 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας 33χρονος Βραζιλιάνος που πιστεύεται ότι διέπραξε τουλάχιστον 16 ανθρωποκτονίες από το Μάιο, συνελήφθη ενώ είχε μεταμφιαστεί σε γυναίκα για να ξεφύγει. Προηγήθηκε κατά δίωξη 30 ωρών σε μια δασική περιοχή της Παραϊάμπα, μιας φτωχικής πολιτείας. Φόρουσε γυναικεία ρούχα και μια περούκα με μαύρα μακριά μαλλιά, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μωρό. Στην πρόγνωση του καιρού, στη Μακεδονία αύριο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχει αύριο Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Το θερμόμετρο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος.

0: γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.